ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει. Πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μυθικών και μου κάνει πουντού.

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν ταύρο σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Ανακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες. Να το πάνε σαν γιορός που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι? Και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός.

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την πίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χάμος κι όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός. Ναι, ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μόναχο στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου αλωθεί να καταπνίξω. Μόναχο στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

14 σνούς της Δευτέρας τα μπλουζ. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

εδώ κι απόψε. Ζωή μου κόψε. Ζωή μου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Βρε μπάμπη μου, πόσο πιο όμορφα μουσικά να σε εντάξω στο κλίμα, να σε προσαρμόσω μαζί και όλους τους φίλους μας. Πόσο δηλαδή, τι άλλο να κάνω?
1: Όχι φίλοι μου, όχι, μπαίνουμε σε μια χρονοκάψουλα που μας πηγαίνει σε χρόνους πιο ρομαντικούς και όμορφους. Φεύγουμε από τη σκληρή πραγματικότητα, ακόμα πριν καν ανοίξουμε τα μάτια μας και ξεκινήσει η εβδομάδα, και ταξιδεύουμε αλλού.
0: Τώρα ξέρεις πώς ήθελα να τη χαρακτηρίσω την πραγματικότητα. Εδώ το είχα στα χείλια μου. Εδώ τα είχα.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό ακούει.
0: Η πραγματικότητα από πει θα ξεκινούσε ο επιθετικός προσδιορισμός.
1: Επειδή ξεκινάει από πει, θα σου πω δύο πολύ κομβικές λέξεις. Πέτρου και Παύλου. Και χρόνια πολλά.
0: Από πει ξεκινάει.
1: Ρε φίλε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και χρόνια πολλά στο φίλο τον Πέτρο που ανοίγει την εβδομάδα. Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε.
0: Σήμερα Πέτρο έπρεπε να έχει εορταστικό ωράριο.
1: Κύριε Λοχαγέ, λέει, αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι σε εμάς που έχουμε την ονομαστική μας γιορτή. Καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά στους συνονόματους. Και στους Πέτρους και στους Παύλους με υγεία και ειρήνη.
0: Λοιπόν, Πέτρο και Παύλε,
1: ναι,
0: που το είχα και σημειωμένο εδώ. Το είχα και σημειωμένο εδώ. Δεν έχουμε τραγουδάκια για Πέτρους Παύλους, πρέπει να πω. Πολύ δύσκολα πρέπει να ψάξεις και να βρεις κάτι. Αντιθέτως έχουμε για αύριο για τους Αποστόλιδες.
1: Ναι.
0: Για τους Αποστόλιδες δεν ξέρω, κάνει πιο καλή ρήμα. Για τους Αποστόλιδες έχουμε πολλά
1: αλλά
0: τραγούδια.
1: Τώρα που το λες και εγώ σκέφτομαι, Πέτρο μου, μου το είπαν οι γιατροί, δεν είναι άλλο τραγούδι. Παύλο μου.
0: Λοιπόν, το Αποστόλι, το κουτούκι και όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.
1: Έλα, βάλε ένα κεσβί μέσα να γνωρίζεσαι για ο Πέτρο.
0: Οπότε σήμερα, Καλδάρας, οπότε σήμερα,
1: σκεφτεί, φίλε.
0: Πέτρο, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε εσένα, αφιερωμένα στον κουμπάρο μου τον Πέτρο στον Ναύπλιο, αφιερωμένα στους Παύλους, τον Παυλάκη στην Κύπρο και όλους τους φίλους τους Παύλους. Αφιερωμένα όλα σε σένα και σε εσάς.
1: Πάντως νόμιζα ότι υπήρχε και το τραγούδι που έλεγε «Σπίτι χωρίς Πέτρο προκοπή δεν κάνει». Χρόνια πολλά ρε Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Τα επόμενα τραγούδια σου εύχομαι να γραφτούν για τους Πέτρους και για τους Παύλους. Δηλαδή να κάνει έτσι μια στροφή η στιχουργική ιστορία και να σας εντάξει και εσάς σε κάποιο όμορφο τραγούδι.
0: Μπράβο ρε Πέτρο. Πρωτόκλητος ήταν ο Ανδρέας. Ο Πέτρος ήταν εκεί όπου ρίζωσε, όπου θεμελιώθηκε η Εκκλησία ημών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Δύο μέρες έχουμε ακόμα Ιούνιο.
1: Με τρομάζεις λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί το 1 τρίτο της πιο αγαπημένης εποχής τελειώνει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, κοίταξε, εγώ χθες που το σκεφτόμουν, επειδή πέρασαν και αρκετές ζέστες, προλάβαμε, κάναμε και 5-6 μπανάκια κλπ. Και έλεγα, για δες, ακόμα Ιούνιο έχουμε.
1: Πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο ρε Σινίκο βλέπεις τα πράγματα, ναι. Και θα προσπαθήσω να τον εντάξω και εγώ στη λογική μου. Ακόμα είναι Ιούνις.
0: Ακόμα
1: έχουμε Μουντιάλ.
0: Ακόμη δηλαδή στις παρυφές του καλοκαιριού.
1: Ευλογημένο, ας είναι ευλογημένο.
0: Μαζί και μια που λες για Μουντιάλ, την κάνανε στο τέλος οι Καναδέζοι τους Νοτιοαφρικανούς, τους, ναι, οποίους έτσι τους ψιλοσυμπαθώ τους Νοτιοαφρικανούς, και αποκλείστηκαν. Το πρώτο μάτς των 32, έτσι.
1: Μπράβο, τη φάση των νοκάουτ. Μπράβο οι Καναδοί. Εμένα μου αρέσει έτσι,
0: δεν τους το είχα,
1: να ξεπεταχθούν καινούργιες δυνάμεις.
0: Οικοδεσπότες.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το μάτς δεν το δώσαν όμως στον Καναδά. Επειδή είχαν βγει νομίζω δεύτεροι, πρέπει
0: θυμάμαι,
1: να παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μπράβο στους Καναδούς και στις Καναδέζες. Και το λέω στις Καναδέζες, δεν αναφέρομαι στις γυναίκες.
0: Στα φορτηγά.
1: Αλλά στα φορτηγά τα οποία εκεί στο στρατό έχουν μεταφέρει γενιές για γενιές.
0: Στις Καναδέζες τις θυμόντουσαν κυρίως οι διαβιβαστές. Εσύ ήσουν πυροβολητής. Πώς και τις θυμάσαι τις Καναδέζες?
1: Οι Καναδέζες.
0: Καναδέζες, Ρέο, Στάγερ. Και μετά πήγαμε και στα Mercedes.
1: Παιδιά, νομίζω ότι ο στρατός, ένα από τα βασικά πράγματα στο οποίο σε εκπαιδεύει, το λέω και στον Πέτρο, να ακούει και ο κύριος Λοχαγός εδώ, Πέτρο μου, είναι να μπορείς να κοιμάσαι στην καρότσα ενός ρέο, το οποίο μπορεί να χοροπηδάει τρία μέτρα ψηλά. Και εσύ κοιμάσαι. Και εσύ και όλοι γύρω.
0: Εγώ νόμιζα άλλο, έτσι που το πήγες, ναι, για ύπνο, ναι, ότι μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος.
1: Όχι, κοιμόσουν παντού. Μάθαινες κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Δηλαδή να κοιμάσαι. Γιατί είχες ανάγκη τον ύπνο,
0: παιδάκι. Ο συνταγματάρχης πάντως έλεγε ότι ακριβώς λόγω αυτών των ύπνων, ότι ο Θεός μας φυλάει, ο Θεός φυλάει τα στρατόπεδά μας. ένα επίσης το οποίο σου μαθαίνει ο στρατός είναι διάφορα τέτοια περίεργα ονόματα, όπως ας πούμε για τα φορτηγά που είχαμε εκείνα τα χρόνια, τις Καναδέζες, τα Ρέο, τα Στάγερ και πάει λέγοντας. Έτσι, τα οποία βέβαια Στάγερ, τώρα πούμε πας Έλβο, συμπαραγωγή, πράγματα εδώ, ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Αυτό το παλιό κούνουπο να δούμε θα το κάνουμε, το κυνηγάμε από
1: λοιπόν,
0: το πρωί.
1: Θα το λοκάρουμε και είναι βέβαιο ότι θα το καταρρύψουμε.
0: Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς θα ακούνε παλαμάκια οι φίλοι μας.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία αυτή η μουσική επένδυση, Νίκο. Χωρίς πλάκα, δηλαδή εξημερώνει τα πάθη.
0: Έψαχνα καλοκαιρινά. Έλα, για δώσ' το λίγο, Σοφία μου. Σοφία Σακαλή και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά μπήκαμε μέσα με Μάνο Χατζηδάκη και μία από τις πολλές διεθνείς διασκευές των τραγουδιών του, έτσι, συγκεκριμένη ήταν στη δροσιά της ημέρας, In the Cool of the Day,
1: In the Cool of the Day,
0: με τραγουδιστή, έτσι, Nat King Cole. Καταπληκτικό κομμάτι, ακουγόταν σε μία τρομακτικά φιλελληνική ταινία εκεί κάπου στα αρχές μέσα της δεκαετίας του 60.
1: Πώς λεγότανε η φιλελληνική ταινία?
0: Νομίζω.
1: Σ' αγαπώ. Νομίζω, my great Ladara.
0: Νομίζω λεγότανε In the Cool of the Day. Πρέπει να είχε την ονομασία. Με την Jane Fonda θυμάμαι ότι ήταν. Νεότατη και ωραιότατη. Μία κοπέλα Αμερικάνα η οποία ήταν ερωτευμένη με την Ελλάδα και με κάθε τι ελληνικό. Έζησε εδώ τέλος πάντων ένα μεγάλο έρωτα. αλλά είχε βληθεί από μία ανίατη ασθένεια και τέλος πάντων ήταν. Ναι.
1: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή, δεν τη βλέπω ρεξάτη. Πρέπει να δούλευε Σαββατοκύριακο. Πώς φαίνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πήρε τις απαραίτητες ανάσεις. Και δεν φαίνεται όμως στο μπορδοκόκκινο, έτσι λέγεται αυτό το κόκκινο το έντονο στο μπλουζάκι.
0: Το μπορντό.
1: Μπορδοκόκκινο.
0: Αυτό αλλού με παραπέμπει, μπάμπι. Λοιπόν, έχουμε την καλημέρα και από τον Θείο Τάσο, βεβαίως.
1: Oh, good morning, Uncle Tasso.
0: Κλασικά με την
1: ημερομηνία. How are you?
0: Κλασικά με τη θερμοκρασία του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρεούλα μας με 26
1: στη Νότια Καρολίνα. Εμείς, παιδιά, πάντως είχαμε ζέστη και σήμερα. Και φαντάσου αν είχαμε εμείς επάνω στα Πεύκα, με ανοιχτά παράθυρα τώρα και να υδρώνεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τι πάθατε εσείς εδώ στα.
0: Πόσο σου δίνει τώρα?
1: Τώρα μου δίνει 23.
0: Α, μένα μου δίνει 20. Μου δίνει όλο το χειμώνα υψηλότερα από εσάς. Τώρα μου δίνει χαμηλότερα.
1: Να μην σου πω ότι τώρα ανανεώνοντας το μου δείχνει και 26.
0: Πλάκα.
1: Πώς έχεις, Σοφία?
0: Εσύ 27.
1: Είδες?
0: Θα ταιριάζει.
1: Φίλε, έχεις κάνει και 10 μεταγραφές και πάλι είσαι 4 βαθμούς κάτω από εμάς.
0: Ναι, αλλά όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα μέχρι το Πάσχα ήμουν απάνω. Δεν το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Νομίζω έχουμε μήνυμα.
1: Όχι.
0: We got message.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: You got, πώς έλεγε παλιά η ταινία.
1: Και σταμάτα να κλέβεις από το γραπτό μου. Σε παρακαλώ πολύ να μείνεις στο δικό σου τον υπολογιστή.
0: Κοίταξε, δεν είναι έτσι. Δηλαδή. Γιατί, προσέξτε, μόνο στον υπολογιστή που κάθεται ο Μπάμπης βγαίνουν τα μηνύματά σας.
1: Μετά από απέτηση. Ένας από τους.
0: Οπότε τι
1: από
0: να κάνω.
1: Η συμφωνία που έκανα είναι ότι τουλάχιστον να
0: βλέπω τα μηνύματα.
1: Θα λοκάρω. Για να προλαβαίνω να
0: λοκάρω τα μηνύματα.
1: Θα λοκάρω τα μηνύματα.
0: Θα λοκάρω τα μηνύματα. Ντροπή σου, Μπάμπη.
1: Πώς πέρασες, Νίκο? Βλέπω λίγο χρωματάκι το πήρες. Άρα βούτυξες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασες.
0: Βούτυξα, βέβαια. Βούτυξα λίγο το Σάββατο το απόγευμα και λίγο Κυριακή πρωί. Αυτό.
1: Α, νομίζω ότι συμπέσαμε ακριβώς και στις ώρες.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Περάσατε καλά? Πώς ήταν τα βραστά? Έχουν
1: Περάσαμε
0: κόσμο.
1: Περάσαμε πολύ ωραία. Έχουν. Ποτέ δεν είναι πίχτρα στα βραστά, αλλά έχει κόσμο.
0: Έχει και εκεί πολύ κόσμο από Βουλγαρία.
1: Πολύ Βουλγαρία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι. Πολύ Βουλγαρία.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Αφού έχουν αρχίσει καταστήματα και έχουν υπαλλήλους από τη Βουλγαρία για να μιλούν τη γλώσσα.
0: Ναι. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, χθες μία δική μου απορία την είδα καταγεγραμμένη και σε κάποια αρθρογραφία. Κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα πού. Μία δική μου απορία λοιπόν ήταν.
1: Νομίζω στους New York Times.
0: Λες, δεν νομίζω να ασχολούνται με τα βραστινά. Λοιπόν,
1: με τη δική σου απορία.
0: Λοιπόν, ήταν η εξής. Ότι. Εντάξει, στη Βουλγαρία, πληθυσμιακά καταρχάς, εντάξει, δεν είναι κάτι που μας ξεπερνάει. Από την άλλη, σου λέει πως όλοι οι μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι Βούλγαροι έχουν καταφέρει και έχουν λεφτά και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Καλά, για τη Θράκη μη συζητάμε. Στη Θράκη ναι, ναι. έχει γίνει μεγάλη επέλαση και τουρκικών κεφαλαίων. Έτσι, μάλιστα κάποιοι ανησυχούν. Αλλά οι γείτονες οι Βούλγαροι προωθήθηκαν και στην κεντρική Μακεδονία, μπορώ να σου πω και σε άλλες περιοχές, στη Χαλκιδική πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια ήταν εκεί προς Βρασνά, ναι, Σταυρό, ναι. Τούζλα
1: κλπ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια επέλαση.
0: Λέει, ναι, και σου λέει, πού βρίσκεται όλο αυτό το χρήμα. Δηλαδή, έτσι ώστε αντίστοιχα η μεσαία ή μικρομεσαία τάξη των Ελλήνων να ξεπουλάει αυτά τα ακίνητα στους αντίστοιχους, γιατί δεν είναι όλοι οι Βούλγαροι που έρχονται μεγιστάνες ή ξέρω εγώ άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λευκό ή
1: Όχι,
0: μαύρο
1: έχω
0: χρήμα.
1: Έχω την αίσθηση, Νίκο μου, ότι και εκεί έπεσε πολύ εύκολη δανειοδότηση αυτά τα χρόνια.
0: Λες, ε.
1: Oh. Και θα του χτυπήσει μια μέρα την πόρτα κάποιος και θα πει παρακαλώ ποιος είστε και θα ακούσει την έκφραση, θα λέει Μέρκελ λέγομαι. Ανοίξτε, είναι για το καλό σας. Και δεν θα ανοίγουν οι Βουλγάροι και θα βαράνε τις πόρτες απ' έξω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια στιγμή βρήκαν πετρέλαιο και γίνανε πετρέλαιο παραγωγός χώρα η Βουλγαρία και τρώνε με χρυσά κουτάλια οι Βουλγαροί. Είναι στη φάση εκείνη που προϋπήρξαμε και εμείς εκεί γύρω στο πόσο, να πω, γύρω στο 2000, που τα δάνεια, τα διακοποδάνεια, τα δάνεια για αγορές αυτοκινήτων, για ό,τι θες, για το ξύπνημα του Σαββατοκύριακου σου δίναν δάνειο. Και μετά μπήκαν στη διαδικασία να σου πούν έλα τώρα και πλήρωσέ τα. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι οι Βουλγάροι. Απλώς αντί να αγοράσουν κάτι στο Σαντάνσκι, έρχονται και το αγοράζουν εδώ στην
0: απλά
1: Ελλάδα.
0: Απλά αντί για Μέρκελ, Μέρτ. Έχουμε πάλι. Μέρ, Μέρ. Λα Μέρ, λαλαλαλα.
1: Μέρ και στα ποντιακά. Και στα ποντιακά το Μέρ σημαίνει πού. Πού.
0: Μέραμπα. Αυτό είναι τουρκικό.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διαμαντίνα που θέλει. Και σε όλο τον εύωσμο που μας ακούει και σήμερα.
0: Νάτος, δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι της ενημέρωσης και ο εύωσμος.
1: Διαμαντή μου, τι θερμοκρασία έχεις, καλό μου αγόρι, εκεί στα δυτικά του εύωσμου. Πόσο γράφει το θερμόμετρο,
0: να ψάξει τη θερμοκρασία. Προς το παρόν έχουμε την πρώτη καλημέρα του. Καλημέρα και στον φίλο Διαμαντή. Μαζεύεται σιγά σιγά το παρεάκι.
1: Ανδροπαρέα στο ξεκίνημα, έτσι, ανδροπαρέα.
0: Μόνο η Σοφία εδώ πέρα σπάει την παράδοση.
1: Τη σιωπή.
0: Λοιπόν, μπάμπι μου.
1: Έλα, ρε,
0: δεν βρίσκουν άκρη εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς. Όλο κάτι συμβαίνει και έβλεπα ότι σήμερα το πρωί οι τιμές λίγο των καυσίμων τις ξανατσιμπάνε προς τα πάνω στις ανατολικές αγορές. Γιατί δεν τα βρίσκουνε, δεν βγαίνει άκρη. Από την άλλη έχουμε και αναζωπηρώσεις στο ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πλέον δεν λέω ουκρανικό γιατί πολύ πράγμα του παιχνιδιού του επιθετικού παίζει εντός της Ρωσίας και βγαίνουν διαρκώς πλέον και βιντεάκια. Απορώ πως τα επιτρέπει η ρωσική έτσι, σφιχτή λογοκρισία και βγαίνουν βιντεάκια στο YouTube ή αλλού από, στα social media από Ρώσους και Ρωσίδες. Έβλεπα ένα τέτοιο ένα στιγμιότυπο που ξεκατηνιάζονταν κάτι κυρίες Ρωσίδες στην ουρά για τα καύσιμα. Έβριζε μία την άλλη.
1: Αυτό παραδέχθηκε
0: γιατί
1: και ο Βλαδίμιος.
0: Α, μπράβο, εδώ πέρα φτάσαμε πρώτη φορά.
1: Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα. Α, ουσιαστικά εδώ τι έχουν πετύχει οι Ουκρανοί. Φτιάχνοντας το δικό τους οπλοστάσιο με τα drones και με τα χρήματα που ήρθαν από τη Δύση και με την τεχνογνωσία έχουν φτιάξει την δική τους βιομηχανία drones με την οποία επιχειρούν και καταφέρνουν χτυπήματα στην καρδιά της Ρωσίας και της ρωσικής πρωτεύουσας.
0: Δήλωσε ο Πούτιν πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας. Και εγώ θα σου πω τώρα.
1: Η χώρα περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα ανακάμψουμε.
0: Λες για την τεχνολογία των drone. Ξέρεις ότι πολλά από αυτά τα κάνανε οι Ουκρανοί μαζί ή ως δάνειο από την Άγκυρα, από Τουρκία.
1: Μπράβο, τα πρώτα.
0: Κανονικά εδώ ο κύριος Πούτιν τώρα θα έπρεπε να έχει στοχοποιήσει, δεν ξέρω αυτή η Άγκυρα τι έχει το καλάκι της νυχτερίδας, άμα δεν τη στάχωνε ένας Νετανιάχου δεν θα βρίσκονταν και κανένας να την κατηγορήσει. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να στοχοποιήσει ο Πούτιν όχι μόνο πολιτικά, να στοχοποιήσει και τις βιομηχανίες κατασκευής drones.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι
0: των Τούρκων,
1: ότι η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν εύκολο για τους Ρώσους να χτυπήσουν μια χώρα του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πρόκληση.
0: Έχει την ομπρέλα. Πώς τα έχει καταφέρει όμως έτσι ο Ερντογάν να ελύσετε?
1: Εμένα πάντως, για να επιστρέψουμε εκεί στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μου γεννιέται η ελπίδα ότι όσο ζορίζονται πλέον οι Ρώσοι, μπορεί να υπάρξει και μια συμφωνία ειρήνευσης και σε εκείνη την περιοχή. Γιατί όσο είχαν το πάνω χέρι, οι Ρώσοι δεν κουνιόντουσαν. Σου λέει εδώ, φίλε μου, 100 χρόνια θα είμαι εδώ. Αλλά αν φας και εσύ πίεση και ήττα, όπ, θα σκεφτείς ότι, ρε παιδάκι μου, μήπως κλείσω μια συμφωνία με αυτά τα δεδομένα.
0: Απ' την άλλη, μια που αναφερόμασταν στον Νετανιάχου και τον Ερντογάν και τους Τούρκους, είδες, την κάνανε, το είπαν και το έκαναν. Ο Νετανιάχου, όταν λέει κάτι, αναγνώρισαν επισήμως την αρμενική γενοκτονία.
1: Μπράβο.
0: Και ενώ, ξέρεις, η Αρμενία είχε κάποια θέματα με το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έδινε τεχνογνωσία αμυντική στο Αζερβαϊτζάν, στο μεγάλο αντίπαλό τους. Παρ' όλα αυτά, έρχεται τώρα, τους κάνει την τρίπλα ο Νετανιάχου, βγήκε μια σκληρότατη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο.
1: Χαίρομαι, γιατί όταν διαστόματος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στοχοποιείται ως κίνδυνος για τη χώρα τους ο Ερντογάν και η Τουρκία, αυτό σημαίνει καλά νέα για εμάς.
0: Και μάλιστα,
1: και κάποιοι εδώ που είναι πολύ ανθρωπιστές και τα λοιπά και θέλουν να πάρουμε ξεκάθαρη
0: θέση. Άσε τώρα το
1: ανθρωπιστές,
0: άσε το ανθρωπιστές, θα πάμε και στους ανθρωπιστές.
1: Με την Παλαιστίνη και τα, να κοιτάμε λίγο και τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Είδες πάλι, και εγώ θα τα πω έτσι, είδες πάλι τα τάγματα εφόδου που βγήκαν.
1: Καλά,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και είναι, ρε παιδί μου.
0: Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε στην Αθήνα με τα μαύρα τα μπλουζάκια και παλαιστινιακή σημαία στη μέση. Όποιος κάνει και όλα σε αυτή την business με τις στάμπες και τα μπλουζάκια είναι πολύ
1: δύσκολο. Ναι, αλλά εμένα, πέρα από αυτό το κομμάτι, εμένα πραγματικά μου θύμισαν εκείνες τις εικόνες με τους χρυσαυγίτες που κάνανε τα ντου και τις εφόδους και ψάχναν μετανάστες σε λαϊκές και τα λοιπά.
0: Μα φυσικά.
1: Αυτή την εικόνα σου δημιουργεί.
0: Μα φυσικά. Η ίδια εικόνα δημιουργείται.
1: Και τι ψάχνουμε, Ισραηλινούς τουρίστες? Και
0: είναι εικόνα και ανθρωπισμού και ευαισθησίας αυτή?
1: Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτή παραπέμπει.
0: Μελανοχήτονες. Μελανοχήτονες. Έτσι και τα λέμε εδώ και να, μπορεί να βρεθούμε και εμείς στο στόχαστρο κάποιον.
1: Βρε, το θέμα
0: αλλά
1: είναι,
0: η αλήθεια δεν κρύβεται.
1: Ότι φυσικά είναι πολύ στρατιωτικού τύπου η ιστορία. Περπατάτε, άμα είναι και με το τέτοιο της Χίνας, παιδιά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όπως είχαμε κάτι οπαδικά εδώ πέρα, έτσι θα έρχεται ο άλλος μπροστά σου, μαυροφορεμένος, και θα σου λέει: δώσε μου ταυτότητα να δω από πού είσαι. Δώσε μου, δείξε μου διαβατήριο.
1: Σόπα, ρε φίλε.
0: Face control στο δρόμο. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Και αν είσαι από το Ισραήλ ή αν είσαι από εδώ και πεις: ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε.
0: Ναι.
1: Τι θα αντιμετωπίσεις.
0: Ή αν είσαι από εδώ και πεις: εγώ συμπαθώ το Ισραήλ.
1: Τι είπες, ρε. Για έλα πιο κοντά.
0: Για πες.
1: Για έλα πιο κοντά να σε στρώσουμε.
0: Τέλος πάντων. Πολιτική απόφαση χαρακτηρίζει η Τουρκία την αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμένιων από το Ισραήλ. Κάνα τους κάνει σκληρή κριτική για τη Γάζα, τα γνωστά.
1: Πρε, όταν λες ότι να πάμε να πάρουμε την Ιερουσαλήμ και βάζει απέναντι τους Ισραηλινούς, εγώ το ξαναλέω, για μας είναι πολύ καλά τα νέα έτσι να συνεχίσει. Έτσι να ανεβάζει τόνους η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ για να υποστεί και ό,τι πρόκειται να υποστεί.
0: Τι είπε ο Νετανιάχου?
1: Θα ενημερώσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Και οι Ισραηλοί δεν μασάνε τα λόγια τους. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν κάποια μαθήματα έτσι εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής και σε κάποιους εδώ. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εμείς απλώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να αποβάλουμε τα φοβικά μας σύνδρομα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε. Έστω όμως και έτσι, ας πετυχαίνουμε εκείνες τις συμμαχίες που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τους 22 βαθμούς λέει αυτή την ώρα τη θερμοκρασία στο φύλλο το Διαμαντή, στην πλατεία του Ευόσμου.
0: Ωραία Διαμαντή.
1: Και τη αγάπη του και τα χαιρετίσματά του μας στέλνει και ο Αργυρής ο Δούμπλατζης. Αν δεν λέει να ακούσουμε κανένα μοντέρνο τραγουδάκι, ξέρετε εσείς, τουλάχιστον δεκαετία του 70, όχι πιο πίσω.
0: Εκεί ακριβώς θα σε πάμε τώρα.
1: Αν ακούω και τη συνέχεια και λέει: Μπάμπη, η Volkswagen απολύει 100.000 υπαλλήλους, πούλησε το τώρα που μπορείς. Το πολλάκι, το TDI που μου βγάλε ζητηματάκια και σήμερα είπα: θα ελέγξω, θα τσεκάρω τις δυνατότητες των μέσων μαζικής μεταφοράς, κατά πόσο μπορεί πρωί-πρωί να με φέρουν από το σπίτι μου.
0: Σήμερα ήσουν ένας πειραματιστής.
1: Φίλε, ήμουνα με την ώρα και
0: έκανες το απίστευτο, εγώ ακόμα δεν το έχω πιστέψει.
1: Ξέρεις τι έκανα, κατέβασα μια εφαρμογή του ΟΑΣΤ για να δω από το Ρετζίκι τι ώρα περνάει από συγκεκριμένη στάση το λεωφορείο. Από το Χορτιάτη ξεκινάει. Και μου λέγει ότι 5 και 4 ξεκινάει από το τέρμα και από τη στάση στην οποία είμαι εγώ θα είναι περίπου εκεί και 25. Το παίρνω και 25. Μου λέει θα φτάσεις στην πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι παρατέταρτο. Όχ, λέω, οριακά είμαστε παρατέταρτο. Με το που κατεβαίνω, τρέχω να μπω στο μετρό. Τσεκάρω και τα δρομολόγια τι ώρα ξεκινάνε, μην πάθουμε καμιά νύλα. Και λέει σε 3 λεπτά άφηξη και 48 δηλαδή είχε άφηξη. Και λέω θα το εξαντλήσω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ακόμα... γίνεται έτσι. Γίνεται με τέτοιο καρδιοχτύπη.
1: Και έφτασα, μιλάμε Νίκο, εδώ στην στάση του μετρό στο Συντριβάνι και 53. Και λέω το έχω. Έχω ολόκληρα 7 λεπτά να προετοιμαστώ να ανοίξω τα πράγματα μπροστά που έχω, τις σημειώσεις και όλα αυτά και τα λοιπά, για να κάνω κομπή. Τσέκαρα τις δυνατότητες των μέσων. Μπορώ δηλαδή οριακά να έρχομαι.
0: Επανέρχομαι στον Αργύρη το Δουμπλατζή. Τον θυμήθηκα νωρίτερα, γιατί έβλεπα μία ανάρτηση, μία συνέντευξη του Σταμάτη του Κραουνάκη, ότι λέει ότι εκτιμάει πολύ, λέει, την Κατερίνα Λιόλιου και περιμένει να κάνουν ένα τραγούδι μαζί.
1: Άντε ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Να μη σου πω ότι το κανόνισε ο Αργύρης. Τους έφερε.
0: Το κονέ.
1: Ναι, το κονέ, είμαι βέβαιος, το έκανε ο Αργύρης Δούμπλατζης.
0: Μπάμπη στην πλάτη σου.
1: Ναι.
0: Ο εχθρός στις πλάτες σου.
1: Ο εχθρός πρώτων πλατών.
0: Πρώτων πλατών ή πρώτων πυλών. Λοιπόν, θα σου παίξουμε Πόρτο Σιμώνε και Il Girasole, κύριε Αργύρη Δούμπλατζη.
1: Καλημέρα. Πάμε... καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούουν.
0: Πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή. 6 και 27 σήμερα, 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Αμήν.

0: Δεν ξέρω γιατί ο Μπάμπης, ενώ ακούμε αυτό το ωραίο τζαζίστικο με τους μεσογειακούς ήχους στο Ιταλικό, του ήρθε εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί.
1: Όχι, το γύρισε προς δραπετσόνα. Ας είμεστε φτωχοί.
0: Το γύρισε προς δραπετσόνα πλευρά, παιδιά.
1: Πάντως δεν έχει φίλε Αργύρι παράπονο, ήταν αρκετά μοντέρνο τραγούδι. Ποιες δεκαετίες ήταν, Νίκο?
0: Κομματάρα ήταν τώρα. Άσε τώρα. μας κάνει αντίπραξη.
1: Λοιπόν, Μάκης Μουδιώτης, καλημέρα στο Μάκη.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε, νομίζω ότι είναι καλό. Ευαγγελία, δεν ξέρω αν μας ακούς, θα το διαπιστώσουμε τώρα. Λέει ο Μάκης. Με Πασόκ, λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έφυγες στη σύνταξη.
0: Καλό αυτό, καλό, καλό. Και νομίζω ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
1: Αναπηρική, αλλά πλήρη σύνταξη, έτσι.
0: Θα έκανες αμάν να τους προσελκύσεις τους λαγοκέφαλους, έτσι.
1: Λοιπόν, δάγκωσε, λέει, μία στη Χαλκιδική, είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι λίγο fake,
0: κοίταξε,
1: παιδιά.
0: Κοίταξε.
1: Να είμαστε λίγο ψύχρεμοι.
0: Δεν έχει τεκμηριωθεί. Η ίδια λέει ότι... Από ό,τι το είδα, μάλλον τέτοιο ήταν. Κάπου
1: καλά.
0: Εκεί προς το Πευκοχώρι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα μην λέμε μεγάλη κουβέντα, αλλά στα 5-6 μπάνια που έχω κάνει μέχρι τώρα, ούτε από μακριά. Λοιπόν, ο Μάικς εμένα μου στείλε ένα άλλο, λίγο πιο πεζό. Ο άνθρωπος λένε έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή με πονάνε τα 203.
1: Καλώς. Καλώς, αλλά όταν έχει σηκώσει τόσο τον πύχη, δεν γίνεται κτλ.
0: Καλημέρα, κύριε Μάκη μας, καλημέρα. Δεν μου λες, κύριε Μπάμπη μας, επειδή έχουμε πολύ πλούσια επικαιρότητα, πάμε σιγά σιγά στα μέρη του κύριου Τραμπ να δούμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, φυσικά, αφού πούμε για άλλη μια φορά τα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στους μεγάλους Αποστόλους. Είχε και νηστεία, έτσι. 4 οι μεγάλες νηστείες της χρονιάς. Για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, των Αποστόλων και του 15 Αύγουστου. Καλά τα λέω, παιδιά.
1: Καλά,
0: αν κάνω λάθος, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα πριν πάμε την Ελία τη Χριστάρα, φοράει ένα μπλουζάκι λευκό και το άλλο είναι ριγέ. Είναι σαν του ναυτικού. Παλιά που
0: για δώστε λίγο, να δούμε τη σχολιάζει.
1: Είναι από τη Νέα Παραλία.
0: Ναι, και να πρέπει να είναι και προς το Μέγαρο Μουσικής έχει στηθεί.
1: Για να μάθω να την πετύχουμε.
2: Γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο πορνογραφίας, διακίνησης πορνογραφίας ανηλίκων, μάλιστα πολύ σκληρού πορνογραφικού υλικού. Είχαμε 4 συλλήψεις από την υποδιεύθυνση κατά του κυβερνοεκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Σαντορίνη και 1 στην Κρήτη. Από τις 4, οι 2 συλληφθέντες είναι ανήλικοι και αυτοί. Πραγματικά σοκαριστικό, 17 ετών, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν αρκετά μεγάλο ρόλο σε αυτό το δίκτυο πορνογραφίας. Όπως σας είπα, βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία στην κατοχή τους, γιατί έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα σπίτια τους.
0: Όπως διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, το έγκλημα δεν έχει όρια ηλικιακά.
1: Όχι, πλέον έχει στα 17 κάνεις καριέρα. Ή κυκλοφορείς με μαχαίρια ή συμμετέχεις σε τέτοια κυκλώματα.
0: Εγώ δεν την είχα μάθει αυτή την είδηση. Λογικά θα επικοινωνήσουμε μετά με τη Λία να μας πει περισσότερα.
1: Να δούμε αν έχει. Πάντως βλέπεις
0: πάντως
1: πίσω...
0: με την παραλία δεν είχε σχέση.
1: Η θάλασσα είναι λάδι σε αυτήν την ώρα. Ο θερμαϊκός, παιδιά, είναι να τον πιεις στο ποτήρι. Που λέει ο λόγος,
0: που
1: έτσι.
0: Ο Αργύρης τον πίνει. Δεν μου λες, εκεί στα Βρασνά χθες είχατε νοτιά, γιατί στη Χαλκιδική έβλεπα ότι είχε ένα νοτιαδάκι. Φύσαγε, είχε κύμα χθες.
1: Όχι, όχι. Α, εχθές είχε το. Εχθές το μεσημέρι είχε.
0: Το Σάββατο ήταν ήσυχα, αλλά.
1: Το Σάββατο ήταν έτσι όπως βλέπεις και εσύ το θερμαϊκό.
0: Ναι,
1: εχθές
0: ναι.
1: Είχε κύμα. Δεν ήταν καλή η θάλασσα εχθές.
0: Ωραία, πάμε να δούμε πόσο τρικυμιώδη είναι τα πράγματα στην διεθνή σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες, άντε να δούμε,
1: άντε,
0: και να
1: μάνα.
0: Συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας μάλλον για τα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες, μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των δύο πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφισταμένων ρυθμίσεων, χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης αυτής αποκλιμάκωσης, αν και δεν το βλέπω εγώ. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν και απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι, έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου.
1: Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα, για κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, πρέπει να έχουμε το νου μας. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και έπεσαν παιδιά και καλώς έπραξαν, έπεσαν βαριά πρόστιμα.
0: Διάβαζα για έναν ηλικιωμένο στη Νέα Μάκρη
1: που ήθελα να σου πω.
0: Άναψε, πήγαν να άψει το μπάρμπεκιου.
1: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Και του ρίξαν 3 χιλιάρικα.
1: Μπράβο, πλήρωσε τα σουβλάκια περιποιημένα. Γιατί τέτοιες μέρες.
0: Σημαίνει ότι θα είχε στη Μάκρη, θα είχε και αεράκι. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε, επειδή τα έχουμε δει όλα, ακόμα στο κίτρινο είμαστε. Αν θυμάσαι, το κίτρινο είναι μεσαία βαθμίδα. Έχουμε πιο πάνω πορτοκαλί και πάνω κόκκινο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Σωστά ομιλείς, γέροντα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, και ιδίως όταν φυσάει, παιδιά, ας αφήσουμε τώρα κάτι ηλεκτρικά πριόνια και κάτι οξυγονοκολλήσεις και κάτι μπάρμπικ.
0: Στο ύπεθρο. Εν τω μεταξύ, φωτιές ταλαιπωρούν και το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. 3 πυροσβέστες νεκροί, ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλην τις νοτιοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στην Ευαγγελία, και η Ευαγγελία δεν είχε ωραίες θάλασσες, φίλε Νίκο μου, και η Θεσσαλία είχε κυματάκια,
0: είχε
1: πολύ
0: κυματάκια,
1: κύμα, ναι. Πολύ κύμα, και δεν μπόρεσαν να βουτήξουν, ρε παιδάκι μου, και να το ευχαριστήσουν.
0: Μ' αρέσει που μας έστειλε εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, και κάτι συμβολάκια και κάτι στρώματα, κυματάκια.
1: Στρώματα. Ναι. Αν ήταν στρώματα πάνω στα κύματα, θα τους μαζεύαμε εμείς εδώ ή θα τους βλέπαμε στις ποράδες.
0: Δεν ευχαριστηθήκατε τον Πανάκη σας, δηλαδή, Ευαγγελία?
1: Πάντως το Σάββατο,
0: το Σάββατο ήταν
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Την Κυριακή είχαμε.
0: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Νομίζω ότι το σηκώνουν το θέμα και οι Ισραηλοί, και εν ώψη της πιθανότητας της πώλησης των κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά.
0: Ίσως.
1: Έχω και αυτή την αίσθηση.
0: Αν και διάβαζα μία ανάλυση ότι τελικά ίσως ψωνίσουν από τα καλάθια οι Τούρκοι, διότι οι συγκεκριμένοι κινητήρες για τους οποίους έχει γίνει κουβέντα, της General Electric,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μαχητικό τύπου stealth, μαχητικό πέμπτης γενιάς, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν αεροσκάφη τύπου F-16. Τώρα τύπου. Και λένε ότι αυτό γίνεται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία.
1: Εγώ στο ξαναλέω, τουρκικό μαχητικό. Δηλαδή γελάνε και τα αυτιά μας. Ναι. Τουρκικό μαχητικό.
0: Πρόσεξε όμως, μην αυτό που θεωρούμε ανέκδοτο, μην γίνει κάποια στην πραγματικότητα. Γιατί θυμάσαι το παραμύθι με τον ψεύτη Βοσκό.
1: Ναι.
0: Και μετά. Εντάξει, κάποια στιγμή έρχεσαι και αντιμέτωπο.
1: Αν θα δούμε τουρκικό μαχητικό stealth, εντάξει, ας παραδώσουμε την πόλη. Τελείως. Ας την παραδώσουμε.
0: Δεν θα παραδώσουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, Νίκο, ήταν σχημαλόπου.
0: Έτσι λοιπόν, αυτά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Η Χεσμπολάχ απ' την άλλη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα. Έτσι θεωρεί το Λίβανο. Μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον.
1: Τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, νομίζω Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν εκλογές και αυτοί,
0: ναι,
1: παραδέχθηκε τις
0: ελεύθερες, ανοιχτές και δημοκρατικές.
1: Παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πήγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει σ' άλλο τις τελευταίες μέρες. Όλοι βλέπουμε βιντεάκια, όλοι βλέπουμε αναρτήσεις, όλοι βλέπουμε καταστάσεις από πού, από τη Βενεζουέλα. Σκηνές έντασης στη χώρα, 4 μέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Εγώ πιστεύω και λίγα είναι. Βλέπουμε κάτι εικόνες από ντρόουν. Ολόκληρες περιοχές ισοπεδωμένες. Πατέρας και γιος, καθώς και 2 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1450 ήδη ο απολογισμός ο επίσημος των νεκρών.
1: Αλλά
0: 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ένα από τα βίντεο που έβλεπα ήταν σε μια παραλία που είχε και ένα ποτάμι και θάλασσα και όλα μαζί, όπου η αμμουδιά άνοιγε σε πολλά κομμάτια αμέσως μετά το σεισμό.
1: Εγώ κρατώ την είδηση για ένα νεογέννητο βρεφάκι, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει πόσες ώρες μόνο του. Η μητέρα του,
0: ναι,
1: με κάποιο
0: ναι,
1: τρόπο είχε κατορθώσει να σταθεί από πάνω
0: Σκοτώθηκε η μάνα.
1: Ο σάκος, αερόσακος και τα λοιπά, και κατάφερε να σωθεί το πιτσιρίκι αυτό.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας.
1: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδία.
0: του έκανε ένα νόημα τώρα, γι' αυτό γελάει. Ναι.
1: Θα τη φάμε ξανά, κύριε σκηνοθέτα.
0: Πάμε ξανά.
1: Μπαίνω σοβαρά στην είδηση και τα λοιπά, χωρίς να πω ο πρωθυπουργός μας.
0: Πρωθυπουργός.
1: Και χωρίς να υπάρξει αντίδραση εκεί από τον
0: όταν
1: Νίκο.
0: Όταν βλέπω κάποιους συναδέλφους να έχουν έντονα τα στοιχεία της υποκριτικής σοβαρότητας κατά την ανάγνωση των σπικάς και να τα λένε κάπως έτσι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Για να δώσουν βαρύτητα στο λόγο. Λοιπόν, πάμε. Πού είμαι, εδώ.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορών και κατοίκους.
0: Μετά από τα ανατολικά προάστια εκεί που είχε πάει προς τη Νέα Σμύρνη, όπου μίλησε εκεί πέρα με νεαρούς αθλητές, έπαιξε και τάβλη.
1: Και τάβλη έπαιξε και τένις.
0: Ήταν
1: έπαιξε.
0: Ήταν καλό στο τάβλη.
1: Και ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Ήταν καλό στο τάβλι.
1: Νομίζω ότι στην αρχή του πάνε για ρίξτε μια ζαριά και ρίχνει και είναι πεντάρες. Και έτσι κάθισε. Αλλά νομίζω ότι κάθισε και έχασε από έναν γυρεότερο.
0: Και ενώ εμείς φωνάζουμε ρίξε μια ζαριά καλή.
1: Ή για εμάς τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι πεντάρες.
0: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο.
1: Τραγωδία στην Κύπρο, έλα τώρα. Πέρα από τα γέλια, πάμε τώρα σε μια απίστευτη είδηση, έτσι. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνονται. Δηλαδή έμεινε ένα αγορά, δύο πιτσιρίκια 8 και 10 ετών μέσα στο αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία.
0: Μάλλον, έτσι όπως αναφέρεται η είδηση, τι να πω, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι, 10 ετών, ένα παιδί...
1: Τα παιδιά να αντιδράσουν και το 8χρονο και το 10χρονο.
0: Δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, δεν ξέρω.
1: Πολύ περίεργη ιστορία.
0: Δεν ξέρω, πράγματι, πολύ περίεργη. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του.
1: Σόπα, οι οποίοι... αστυνομικοί τον κατήγγειλαν.
0: Ναι, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα, φαντάζομαι πώς θα έχει ξεφύγει το πράγμα. Την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
1: Και μια είδηση. Δεν θα έλεγα τη τελευταία στιγμή, αλλά φρέσκια. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά την μία σήμερα τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Στο πανέμορφο Λεωνίδιο.
1: 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας η τοποθεσία. Εστιακό βάθος, εντάξει, ευτυχώς 61,6 χιλιόμετρα, μέγεθος 4,3.
0: Δεν μου λες, η Κατερίνα Χατζησταμάτη ή η Μαρία Τζίμα έχουν προτίμηση στον Μπρους Σπρίγκστιν?
1: Η Κατερίνα Χατζησταμάτη.
0: Ωραία. Να πάμε τότε στον Μπρους Σπρίγκστιν και να ακούσουμε
1: γιατί καιρό έχω να την ακούσω την Κατερίνα. Χωρίς Μπρους Σπρίγκστιν δεν στέλνει μηνύματα.
0: Το ανθρώπινο άγγιγμα, Human Touch, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Μπρους.

0: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Τι δόλωμα μπορεί να ρίξει ένας ψαράς για να πιάσει λαγοκέφαλο. Ξέρω όμως ότι αν θες να πιάσεις Κατερίνα Χατζησταμάτη στα δίχτυα σου, πετάς έναν Μπρους Σπρίγκστιν και ξαφνικά εμφανίζεται το Κατερινάκι.
1: Είδες πως τα έλεγα.
0: Ρε Νίκο, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Για πες.
0: Βουλωμένο γράμμα. Δεν στέλνει η Κατερίνα, ακούει, αλλά κάνει την πάπια. Θα το χαρακτηρίσω έτσι. Ελπίζω να μην σε προσβάλλω, Κατερίνα. Είτε Θείο Τάσο πρέπει να αναφέρουμε για να μπει στην κουβέντα, είτε ο Μπρους να παίξει τα κομμάτια του. Λέει καλημέρα. Σας δοκιμάζω, λέει, να δω εάν θυμάστε ότι υπάρχω.
1: Τις προτιμήσεις μου.
0: Αν υπάρχω τώρα, αυτό είναι γύρισμα τώρα. Και θα λέγω ότι είναι σταυροπολίτικο το γύρισμα. Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν κυρία Χατζησταμάτη, μας πήραν και το Βόηδη.
1: Είδες που σε θυμόμαστε, Κατερίνα, σε θυμόμαστε.
0: Μπρους Σπρίγκστιν δεν παίζει κανένας. Και εδώ αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να το παίξουμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τα ροκ συναισθήματα που έτρεφες πάντοτε για εκείνον. Και γινόμαστε το περίγελο του Αργύρι του Δούμπλατζη που γκρινιάζει για το γεγονός ότι παίζουμε αυτά τα κομμάτια.
1: Αργύρι, πάντως είχες δίκιο. Το προσέξαμε και εμείς αυτό που πρόσεξες. Ναι, και δεν ξέρω γιατί συνέβη. Έχεις δίκιο πάντως.
0: Στο Ερτέκο. Έβγαλαν το λευκό πύργο από το προφίλ μας.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Επειδή γίναμε παγκόσμιο, επειδή μας ακούνε ανά τον κόσμο, σου λέει δεν απευθύνεσαι στο κοινό της Θεσσαλονίκης μόνο. Δηλαδή, τι να σου βάλω, σου λέει τον πύργο του Άιφελ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο.
0: Τον πύργο του Δράκουλα, από το Βουκουρέστι.
1: Πώς έλεγε παλιά το σήμα του σταθμού Σοφία. Από τη Θεσσαλονίκη, από την οδό Αγγελάκη και για όλο τον κόσμο.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Η πόλη ξύπνησε. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί. 7 λεπτά πριν τις 7. Και πού πάμε τώρα, κύριε Μπάμπη, που θέλετε να πάμε? Τι λέει εκεί πέρα? Συμφωνία, είπα
0: Καλυμάνη,
1: και Ιράν.
0: Ιούλια Καλυμάνη. Τώρα λέει μου αξίζει μια Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ποιος το λέει? Το άλλο το συγκλονιστικό ήταν αυτή η πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας από τον μπαλκόνι.
0: Φοβερό. Πέσε, πίδα
1: γιαγιά, θα σε σώσω. Τώρα έπεσε μέσα σε κόσμο. Καλά θα ήταν βέβαια να έχουν κάτι έτσι σαν κάνα σεντόνι, κάνα τέτοιο για
0: εγώ
1: να την κρατήσουν.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι οι πυροσβέστες και γύρω γύρω κόσμος.
1: Όχι.
0: Και δεν έπεσε και τις λέγανε πέσε.
1: Ήταν απλός κόσμος.
0: Και την έπιασε όμως τη θεία. Μπράβο. Μπράβο ρε, ξέρεις τι, εγώ συγκινούμαι όταν ο απλός κόσμος δίνει εκεί την ψυχή του για να βοηθήσει.
1: Γίνεται ήρωας.
0: Ναι, ρε,
1: και έφτασε
0: μου.
1: Ο γιος αυτών των ηλικιωμένων, ο οποίος δεν ήξερε, έφτασε σε κατάσταση σοκ, δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα βρει τους γονείς.
0: Να το δούμε, δες τώρα.
1: Και
0: πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω, πίδα γιαγιά.
1: Και τον ηρεμήσαν εκεί πέρα οι άνθρωποι ότι μην ανησυχείς, είναι καλά τα γεροντάκια. Μην ανησυχείς, είναι καλά.
0: Τι έγινε εν τω μεταξύ, παιδί μου? Δηλαδή το χειμώνα είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί από ένα θερματικό σώμα
1: λαμπάδιας
0: να πάρουν φωτιά. Τώρα δύο είχαμε φωτιές και στην Ομόνια και στην Καλυθέα.
1: Ένα μπάμπι είναι πολύ εύκολο. Ένα γκαζάκι, ας πούμε, κάτι εκεί πέρα λίγο να κάνει ένα μπούμε εκεί με τον αναπτήρα. Ναι, δεν θέλει πολύ.
0: Θέλω να πω ότι το χειμώνα, άντε, λες ότι και λόγω οικονομίας παίρνω ένα θερματικό σώμα για να μην πληρώσω και τα λοιπά και γίνεται το κακό και παίρνει φωτιά. Πολύ πράγμα, ρε παιδάκι μου, τώρα μες στο καλοκαίρι.
1: Ναι, Μπάμπη. Λοιπόν, τώρα, πού θα πάμε τώρα, για τον Πούτιν είπαμε, για τα τάγματα εφόδου είπαμε, για την γιαγιά που πήδηξε από τον μπαλκόνι είπαμε. Για τον Νετανιάχου είπαμε.
0: Για την Τζάκρη δεν είπες τίποτα, φίλε.
1: Α, για τη Θεοδώρα Τζάκρη.
0: Που τα βρόντιξε η Τζάκρη και
1: τα βρόντιξε ή τη σταυρόντιξε.
0: Και βγαίνει, να σου πω κάτι. Εγώ θα στοιχημάτισα ότι τα βρόντιξε η Τζάκρη. Γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο Κασελάκης με τους Δημοκράτες να διώχνουν κιόλας. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Δηλαδή στο τέλος θα μείνει με τον εαυτό του.
1: Το γύρισε ο Κασελάκης από εκεί που έπαιρνε το ταχύπλο με τον πρώην ναύαρχο, τον Αποστολάκη, και πήγαν να δουν εκεί τη Μακρόνισο κλπ.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω να πουλήσει, αλλά τέλος πάντων να δείξει έτσι την αδικία που υπέστη κάποτε ο κόσμος της αριστεράς.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης
1: τώρα,
0: σχέση
1: λοιπόν,
0: έχει με αυτά.
1: Τσούκου τσούκου πήγε από αριστερά, πήγε κέντρο αριστερά. Τώρα λέει είμαστε φιλελεύθερο κέντρο.
0: Ερώτηση. Έτσι. Και θύχτηκε η Τζάκρη που δεν είναι σταθερός ο Κασελάκης και είπε φεύγω.
1: Θύχτηκε και για την κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι.
0: η Τζάκρη και ο Καστράκης κατηγορεί ότι πάει. Α, ο Γεωργιάδης την κατηγορεί ότι πάει ξανά στο Πασόκ.
1: Ναι, και ότι έψαχνε αφορμή. Το δίνει ως εξήγηση. Ναι.
0: Και η Τζάκρη είχε μια πορεία.
1: Έκανε μια κυκλική πορεία. Κυκλική
0: δηλαδή
1: πορεία.
0: Είναι κάτι ποδοσφαιριστές που σου λέει ότι παίζει στον Ατρόμητο, του χρόνου κλείνει στον Άρη, μετά από ένα χρόνο συμβόλαιο πάει στην Άκη και μετά το βλέπει στον Όφη.
1: Κυρία Τζάκρη, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Δημάρ πέρασε καθόλου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και τώρα υπάρχει έτσι το ερωτηματικό.

0: Στο παρόν
1: θέλει ένα κομμάτι.
0: Θέλω
1: πολύ
0: ένα κομμάτι
1: ωραίο.
0: Για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Dream,
1: για
0: dream,
1: να ανανεώσουμε
0: dream.
1: Τους καφέδες μας, Νικόλα.
0: All I have to do is
1: και τους όρκους πίστης και αγάπης με τους
0: κοινό.
1: Αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε
0: Everly
1: καθημερινά.
0: Brothers και All I have to do is dream. Πάμε μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Let's go, let's go.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 28 περιοχές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην Επικράτεια το τελευταίο 24ωρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άλλες 7. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία,

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης, η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους, ertnews.gr και ertecho.gr.

Όσοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας καλέσετε στα 24-21-0-26-201 και 26-221, αλλά να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Βόλου σε Facebook και Twitter, το γνωστό πλέον ως X. Να υπενθυμίσω και τους αριθμούς κλήσης, όχι αυτούς τους είπα, το email μας να υπενθυμίσω, aerthvolou@papakert.gr. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα καιρικά μας, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 32 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχουμε στις ανέμους που πνέουν βόρεια-ανατολική με 6 χιλιόμετρα την ώρα και 71% υγρασία. Πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας αναφορικά με τα μικροσωματίδια. Κοιτάω πάντα τον ιστότοπο του Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4,44 αυτή την ώρα, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, τα μικροσωματίδια 4,28, ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Η ημερήσια όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Επίσης να σας πω τι τώρα, ότι αυτά για την πόλη του Βόλου, για τους μετρητές εδώ. Πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, είμαστε λοιπόν κατά πράσινη, 0,60 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, στην πρώτη βιομηχανική περιοχή αυτήν την ώρα τα μικροσωματίδια, 1,22 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, να έρθω και στη σημερινή ημέρα. Να πω χρόνια πολλά στον Παύλο, την Παυλίνα, τον Πέτρο και την Πετρούλα. Είναι Πέτρο και Παύλου σήμερα, Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Για να πούμε για το βιομηχανικό σχεδιασμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου για να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό τη διαδικασία του βιομηχανικού σχεδιασμού και το επάγγελμα του βιομηχανικού σχεδιαστή και να αναδείξει τη σημασία του βιομηχανικού σχεδιασμού στην ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό που υιοθετήθηκε το 2015, ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια στρατηγική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που οδηγεί στην καινοτομία, στηρίζει την επιχειρηματική επιτυχία και οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω καινοτόμων προϊόντων. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός φυσικών προϊόντων μαζικής παραγωγής. Κύριος σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του στυλ, της λειτουργίας, της χρηστικότητας των υλικών και του κόστους. Άρα λοιπόν οι βιομηχανικοί σχεδιαστές σχεδιάζουν αντικείμενα, προϊόντα, συσκευές και υπηρεσίες που είναι αισθητικά, ελκυστικά, λειτουργικά και εύκολα στην κατασκευή. Τα περισσότερα λέει αντικείμενα που χρησιμοποιούμε ή με τα οποία αλληλεπιδρούμε στο σπίτι.

0: Είτε στο γραφείο και στους δημόσιους χώρους είναι αποτέλεσμα βιομηχανικού σχεδιασμού. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαυροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαιο Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέεις». Αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος. Τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές, το σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συγκισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη, αρχή εξάθρωσης τρομοκρατικής οργάνωσης που δρού στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. 1886 τώρα γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμά, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 ο Αντουάν Σαντ-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Το 1907 υπενθυμίζω ότι έφυγε ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και το 2003 η Κάθριν Χέρμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. Αρκετά με το παρελθόν όμως, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου και τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 29 Ιουνίου του 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ερμηνευτές του ελαφρολαϊκού τραγουδιού και του νέου κύματος. Ξεχώρισε για τη βελούδινη αισθαντική φωνή του και τις ανεπανάληπτες ερμηνείες του που σφράγισαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και της δισκογραφίας. Το 1969 ερμήνευσε το άλμπουμ των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου «Ο Δρόμος», το οποίο αποτελεί τον εμπορικότερο δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες της Φίνος Φίλμς, τραγουδώντας ζωντανά επιτυχίες που έμειναν κλασικές. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Σταύρος Κουλιουμτζής και ο Γιάννης Πανός.

Μια ματιά τώρα, φίλες φίλοι, στον Αθηναϊκό Τύπο. Τοπικό δεν έχουμε σήμερα. Τα νέα 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιά ακινήτων. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. 10 συν 3 απλές συμβουλές για να μην διαλύονται οικογένειες και χαλάνε σχέσεις. Θεσσαλονίκη, ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Σε 14 μήνες, Ηράκλειο, Τόκιο πάνω σε δύο ρόδες. Όλα τα. Τι άλλο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε τρεις ημέρες. Με τον σεφ σύσκεψη στο Μαξίμου κατά της ακρίβειας. Κινηματογράφος η Οδύσσια της Οδύσσιας. Συνεχίζω με την απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Λιώνει η Ευρώπη από την Επέλα στο ακραίο καύσωνα, κατάρρευση υποδομών. Περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέταξη στον Πειραιά ο Τεντόγλου, σκόνη πέτρα θέαμα και θριαμβή στο ράλι των θεών. Εννέα στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά από την απογευματινή. Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών, σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνηση ετοιμάζει η Ελλάδα. Η Golden Visa αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Κεραμικός. Χανιά το Παλαιστινιακό στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Πανελλαδικές, πού θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Λιμάνι Ραφίνας 24 επεργίας στις 3 Ιουλίου. Συμβούλιο της Επικρατείας Βατερλό για το υπερταμείο. Ήθελε κόπο και τρόπο το Μουντιάλ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο τώρα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας made in Απιθύτα. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Σοκάρουν οι καταθέσεις για το φόνο του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάω στο Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίφρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράστος ο Ελασίτης πρόεδρος, ανήμερα της Μαύρης Επετείου που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Στο δωμάτιο, ο αριστερός Κροκόδηλος. Όπου γάμο και χαράς και χαρά ο Χάρης πρώτος, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, λέει το Μανιφέστο. Για να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Contra News. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι, έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα κινητά, νέος αυτοδιοικητικός κώδικας. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δις δολάρια συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα, Μέση Ανατολή, νέα ανάφλεξη και αλληλοκατηγορίες. Και να πάω και στην αυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει με 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα. Η λίστα μεγάλων κερδισμένων του Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο. Ο δρόμος για μια ιστορική στροφή στην ενέργεια made in Greece. Από το Γιάννη Μανιάτη. Η λήψη 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δις στο ΑΕΠ. Τη λέει στρατηγική αλλαγή ή μετατάξεις. Στα χαρακόμματα βρίσκονται ξανά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
Λοιπόν, αυτά από τον τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θα σας πω τώρα για ένα περιστατικό που έχουν εδώ τα γεγονότα από χθες και που το διάβασα, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, δηλαδή το γεγονός ότι σε μία βάφτιση ενός παιδιού 9 μηνών, για να δω παραπάνω, δεν το θυμάμαι γιατί τώρα σας το λέω απ' έξω, να ανοίξω λίγο το θέμα, που το βάφτιζαν τέλος πάντων 10 μηνών σε μια εκκλησία εδώ της περιοχής, από την ταλαιπωρία που υπέστη έχασε τις αισθήσεις του. Αυτή που το κατάλαβε, αυτό, ήταν η μητέρα του και όχι βέβαια ο παπάς που το κρατούσε στα χέρια του και τον πανόβγαζε στην κολυμπήθρα. Γιατί ενώ στην αρχή, λέει, του μυστηρίου έκλαιγε σπαρακτικά, ξαφνικά έκλεισε τα μάτια του και δεν αντιδρούσε στο περιβάλλον. Η μητέρα άρχισε να φωνάζει, ζήτησε από τον ιερέα να βγάλει το παιδί από το νερό. Κλήθηκε φυσικά ασθενοφόρο, εκείνη άρπαξε το παιδί και προσπαθούσε να το συνεφέρει. Το ασθενοφόρο, λέει, ήταν κοντά και έφτασε πολύ σύντομα. Γιατρός, λέει, ήταν σε απόσταση αναπνοής από την εκκλησία, το ασθενοφόρο. Λοιπόν, άρα ήταν κάπου κοντά, ή στο ΕΚΑΒ ή εδώ πέρα δίπλα στο νοσοκομείο, στην Αγία Τριάδα. Γιατρός, λέει, και διασώστες μπήκαν μέσα στην εκκλησία και δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, που ωστόσο είχε αρχίσει να συνέρχεται και να ανοίγει τα μάτια του. Στη συνέχεια, και ενώ κρίθηκε, λέει, πως δεν διέτρεχε κίνδυνο, συνεχίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες το μυστήριο. Παρουσία γιατρού και διασωστών, και το αγοράκι έλαβε το όνομα του πατέρα του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών όταν η μητέρα του ήταν 4 μηνών έγκυος. Αυτή είναι μια στιγμή, μια ζωή. Ελπίζουμε το παιδάκι να είναι μόνιμα καλά στην υγεία του, να μεγαλώσει ωραία, να είναι υγιή. Να το χαίρονται οι γονείς του, όσοι το αγαπούν, τα αδέρφια του αν έχει, δεν ξέρω ποιος, οι φίλοι του, και να μην ξαναβιώσει ποτέ, αν και είμαι σίγουρη ότι δεν θα θυμάται τίποτα από αυτά. Αυτά ίσως τα οποία θα έπρεπε να σχολιάσω είναι γενικότερα, τώρα το λέω αυτό, με αφορμή το γεγονός ότι ίσως πλέον θα πρέπει η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, να αρχίζει να επανεξετάζει πολλά και διάφορα σε ό,τι αφορά τα μυστήρια και τον τρόπο τέλεσής τους. Το λέω γενικότερα αυτό, και να τα προσαρμόσει λίγο στη σύγχρονη εποχή. Άλλωστε τα μυστήρια μπορεί να είναι θεϊκά, λέω τώρα εγώ, αλλά το πώς εκτελούνται έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Αφού έχουν σχέση με τον άνθρωπο, ας πούμε, κάθε εποχής, ας προσαρμοστούν και αυτά στη σύγχρονη εποχή.

Λοιπόν, είμαστε φίλες φίλοι 34 λεπτά μετά τις 7. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3. Έχουμε 2-3 μέρες τώρα που είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3, γιατί έχουμε αυτούς τους ανέμους. Είναι σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης καιρού της ΕΜΗ. Έτσι λοιπόν σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-36 βαθμούς Κελσίου. Το παίρνει για όλη τη Θεσσαλία τώρα αυτό το δελτίο που σας λέω. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική με 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρες πρωινές ώρες τοπικά ως 7 μποφόρ. Έτσι και η περιφέρεια ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σήμερα λοιπόν έχουμε κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλή, έτσι, για τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας και Σποράδων. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία για σήμερα να δούμε λίγο κάποια θέματα της περιοχής της Αγριάς, καθώς έγινε και σχετική ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο πότε συνεδριάζει, Τετάρτη, είναι αυτή η συνεδρία, κύριε Γαργάλα, από τη Λάς, καλή σας μέρα.
1: Η ειδική συνεδρία. Σήμερα είναι η μέρα λογοδοσίας.
0: Σήμερα, ναι, που είναι Δευτέρα, σήμερα, ναι.
1: Που είναι Δευτέρα. Κατά δεύτερον είναι η ειδική συνεδρίαση που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων, νέων οργάνων, προεδρείου δηλαδή, επιτροπών κτλ. Και στην αναλλαγή στα μισά της θητείας, δηλαδή της
0: Δημοτικής Αρχής.
1: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ειδική συνεδρίαση ή αν θα πάει στην κανονική τακτική συνεδρίαση, η οποία θα έρθει προς τα τέλη ή προς το μέσον, ας πούμε, του μηνός Ιουλίου.
0: Α, ναι, δεν ξέρουμε. Πάντως εσείς την έχετε θέσει. Ούτως ή άλλως αυτές σπάνια
1: έχουμε...
0: απαντώνται, δηλαδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μπορεί να διαβάζονται. Αλλά υποθέτω ότι απαντώνται γραπτώς, γιατί έχουν ένα περιθώριο, δεν ξέρω πόσο έχουν, ένα μήνα να σε απαντήσουν.
1: Νόμος, δύο μήνες νομίζω.
0: Δύο μήνες.
1: Ο νόμος έχει δικαίωμα κάπου εκεί. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα είτε της προφορικής απάντησης είτε της γραπτής απάντησης. Συνήθως λαμβάνουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση γραπτές απαντήσεις, οι οποίες είναι γενικόλογες. Και δεν αφορούν ουσιαστικά. Είναι του τύπου μη στεναχωριέστε, όλα θα τα έχει, υπόψη της Δημοτική Αρχή και ναι, θα τα λύσει ναι. Αυτού του τύπου.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, αν επιλύονται ή δεν επιλύονται, ο κάθε πολίτης, ο κάθε δημότης το ξέρει πάρα πολύ καλά, ζώντας σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα, εμείς βέβαια επισημάναμε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, έτσι, επικεντρώσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, διότι πρόκειται για ένα από τα πιο ωραία σημεία και τα πιο πολυσύχναστα σημεία, όχι μόνο των κατοίκων, ας πούμε, της Αγρίας και της περιοχής γενικότερα, αλλά και του ευρύτερου αστικού τομέα. Το Σουτραλί, ξέρετε, ανέκαθεν ήταν μία από τους δύο-τρεις καλοκαιρινούς προορισμούς για τα μπάνια του λαού. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν
0: σε μακρινές
1: αποστάσεις. Ναι. Λοιπόν, τώρα οι φωτογραφίες είναι αποδεικτικές, δεν είναι ενδεικτικές, είναι αποδεικτικές. Τώρα θα κάναμε ολόκληρη παρουσίαση φωτογραφίας, έκθεση ας πούμε θα δημιουργούσαμε με τις φωτογραφίες οι οποίες υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο. Επικίνδυνες, καθιστούν την παραλία αδιάβατη, τον πεζό ο οποίος θέλει να κάνει τη βόλτα του υποκείμενο πάντα σε πιθανές ζημιές, σωματικές ζημιές, σκουριασμένα παγκάκια, κατεστραμμένα παγκάκια, τους γέρες οι οποίες είναι στο κακό τους στο χάλι μακράν του 2026 πλέον. Έχουμε ξαναγυρίσει στις λαϊκές, στα λαϊκά ντου του 1950 και του 1960, με ρήθρα τα οποία είναι κατεστραμμένα, με σημεία τα οποία τέλος πάντων δεν είναι επικινδύνως προσβάσιμα στον κάθε έναν δημότη, πολύ περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά ή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κάποια ηλικία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, μιας που έρχεται το καλοκαίρι και οι καύσωνες μεγαλώνουν και οι ζέστες τέλος πάντων, που καθιστούν την επίσκεψη στη θάλασσα και τον μπάνιο, πέρα από τους ιατρικούς λόγους και πέρα από οποιοδήποτε άλλο σημείο, από άλλη αιτία, ένα πολύ προσφυλές σημείο επίσκεψης για όλους τους πολίτες. Και πραγματικά η θάλασσα είναι γιατρός για πάρα πολλά πράγματα, όταν βεβαίως είναι καθαρή. Μας διαβεβαιώνουν πως είναι καθαρή, ας φροντίσουν και το περιβάλλον το οποίο υποτίθεται πως έχει και μπορεί αυτό το σημείο να μην έχει, αλλά τέλος πάντων κάποτε είχε και γαλάζιες.
0: Τι ήθελα να πω, τώρα αυτά έγιναν από τον Ντάνιελ ή έγιναν από τα χρόνια?
1: Όχι, όχι, αυτό είναι από τα χρόνια.
0: Αυτό, γιατί βλέπω το πεζοδρόμιο, τα πεζούλια, όλα αυτά δηλαδή.
1: Καμία σχέση με τον Ντάνιελ.
0: Καμία σχέση, ναι, με τον Ντάνιελ, ακριβώς. Θα μπορούσε ανετότατα τώρα να συντηρηθούν όλα αυτά, να γίνει, να είναι πολύ όμορφα εκεί πέρα.
1: Φυσικά. Αλλά να σας πω και κάτι, υπάρχει ένα ευρύτερο ας πούμε παράτημα της Αγριάς, μιας που σας λέω και πάλι είναι ένα επίνιο ας πούμε του Βόλου, μια περιοχή του Βόλου η οποία πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Μπορείτε να μου πείτε κάποιο πεζοδρόμιο που έχει γίνει στην τελευταία 30 κοντά ετία? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα αδιάνοιχτοι δρόμοι από τις πράξεις εφαρμογής που έγιναν. Υπάρχουν ακόμα χώροι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί πράσινοι και δεν έχουν, από την πράξη εφαρμογής και πάλι από το σχέδιο πόλεως, και δεν έχουν ανοίξει. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Η Αγριά είναι μια παραμελημένη πόλη στην κυριολεξία. Πραγματικά, αν κάποιος επισκεφθεί, για παράδειγμα, η μεικτή χρήση από το σημείο του Βαλής έως και το σημείο του Σουτραλή, η μεικτή χρήση οχήματος και καθόλου χαρακτηρισμένου πεζοδρόμου, όχι με ρήθρα για να μπορεί το νερό να κατεβαίνει προς τη θάλασσα, αλλά τουλάχιστον να είναι χαρακτηρισμένος, να είναι σημασμένος, ούτως ώστε να ξέρει και ο πεζός από πού θα πάει και ο οδηγός από πού θα οδηγηθεί. Είναι μια σειρά από ζητήματα, ένα πλέγμα δηλαδή δραστηριοτήτων, όπου μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Αγριά είναι μια ακόμα παραμελημένη πόλη. Μια ακόμα παραμελημένη πόλη, όπως είναι πάρα πολλά σημεία και του αστικού ιστού, περιφέρεια κτλ. Καθώς η Δημοτική Αρχή, από ό,τι φαίνεται η σημερινή, ενδιαφέρεται μόνο για το πολύ μικρό αστικό κέντρο του Βόλου. Πολύ μικρό όμως, δηλαδή γεωγραφικά ορίζεται ούτε στο 2 ή 3% της
0: επιφάνειας της πόλης. Ναι, είναι πολύ μικρό. Κρίμα όμως, κρίμα. Δηλαδή, και εδώ πέρα έχετε εσείς καθόλου και ανοικοδόμηση? Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι επειδή υπάρχει ανοικοδόμηση, μέχρι και στις Σαλικές βλέπω καινούργιες οικοδομές που δεν είχαν παλιά ζήτηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγριά, γιατί στην περιοχή που συζητάμε και από πάνω, παλιά αυτό ήταν έλος. Αλλά από την ώρα που έχουν χτιστεί ένα σωρό κατοικίες, ας πούμε, και έχει εφαρμοστεί κάποιο σχέδιο πόλης, έχει αλλάξει και το μικροκλίμα της περιοχής. Και είναι πολύ πιο καλό αυτό, ενώ από το παρελθόν που θυμάμαι εγώ. Και γι' αυτό σας ρωτάω αν γίνονται καινούργιες κατοικίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, εάν επισκεφτείτε τον χώρο από το Βαλής και πέρα προς το Σουτραλί και προς τα άνω βορεινά σημεία της και παράλληλα φυσικά με τη θάλασσα, θα δείτε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή και συγκριτικά ισχυρότερη από το Βόλο ενδεχομένως ανοικοδόμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει και συγκέντρωση πληθυσμού, αυτό σημαίνει και αύξηση των αναγκών, αυτό σημαίνει και ακόμα μεγαλύτερη υποχρέωση της δημοτικής, του Δήμου τέλος πάντων, να εξυπηρετήσει και σε δομές και σε περιβάλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Σας λέω και πάλι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αδιάνοιχτοι δρόμοι. Αν πάτε δηλαδή, προσπαθήσετε να φύγετε από εκεί που είναι το Χάγετ σήμερα προς τα άνω σημεία για να συνδεθείτε με τον δρόμο, τον κεντρικό, τον εθνικό, ας πούμε, το δευτερεύον δίκτυο προς Καλά Νερά κτλ. Εκεί θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ, διότι θα πρέπει να ακολουθήσετε την λογική του μεάνδρου για να μπορέσετε να βγείτε, αν δεν χαθείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αλλά να πούμε και δύο λόγια ακόμα, σας λέω και πάλι, και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την Αγριά. Δηλαδή, υπάρχουν τα παραλιακά μέτωπα στα προσφυγικά, μπαίνοντας δηλαδή στην Αγριά.
0: Έτσι.
1: Και εκεί πραγματικά το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δυστοπικό, δηλαδή είναι σχεδόν παρατημένο. Υπάρχουν τα εσωτερικά πεζοδρόμια, όπως είναι για παράδειγμα στην οδό Ρίγα Φέρεο, που είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Αγριάς και μάλιστα σε συνθήκες καλοκαιριού γίνεται και πολύ σύχναστος. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία δεν έχει πατήσει άνθρωπος εδώ και 30 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια. Εδώ μιλάμε για τραγικά πράγματα. Τώρα, του πώς αυτή η Δημοτική Αρχή επέρεται ότι εμείς φροντίζουμε για τα πάντα, ένας Θεός το ξέρει, σίγουρα ο πολίτης όμως και ο Δημότης δεν το διακρίνει και δεν
0: αυτό
1: το
0: ζει. Αυτό το παραλιακό μέτωπο αφορά το Δημοβόλιο, είναι της Κτηματικής. Το λέω γιατί αυτό υπέστη πάρα πολλές και μεγάλες ζημιές από τον Ντάνιελ και δεν ξέρω τι γίνεται και στο βυθό της θάλασσας εκεί πέρα, ας πούμε. Γιατί ήταν ένα σημείο από το οποίο είχαν βγει και αρκετά οχήματα μέσα που είχαν πέσει, ενώ τα είχε παρασύρει το νερό.
1: Τι να σας πω, βλέπουμε μόνο αυτά που ακούω και που διαβάζουμε. Δηλαδή ξέρουμε μόνο αυτά που διαβάζουμε. Πέσαν τα αυτοκίνητα, βγήκαν τα αυτοκίνητα. Υπάρχει ρήπανση, δεν υπάρχει ρήπανση. Εάν έχει απορροφηθεί, αν δεν έχει απορροφηθεί. Είμαστε αυτή τη στιγμή ως λαός, του βολιώτικος λαός, λίγο ανενημέρωτοι. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. σε ποιον ανήκει και γιατί ανήκει. Υποχρέωση του Δήμου είναι να διασφαλίσει ένα περιβάλλον, είτε ανήκει σε αυτόν είτε δεν ανήκει σε αυτόν. Τα παρτέρια ανήκουν σε αυτόν φυσικά. Το ρέμα, για παράδειγμα, που συναντάμε μπαίνοντας στην Αγρία εκεί στο σούπερ μάρκετ, ανήκει στο Δήμο, διότι είναι χαρακτηρισμένος πράσινος χώρος. Είδατε λοιπόν πώς τσιμεντοστρώθηκε προσπαθώντας να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία του νερού, ναι, όταν κατεβάζει νερό, αλλά θα είδατε ταυτόχρονα και τη στένωση που υπάρχει παραπάνω, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά, ποιοι μελετούν, πώς μελετούν, με ποια δεδομένα μελετούν, πώς γίνονται οι εργολαβίες με αναθέσεις, χωρίς αναθέσεις, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Εμένα μας ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια δυστοπική πόψη της Αγριάς. Αυτό είναι. Έτσι. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που η συχνότητα επίσκεψης όλων των δημοτών προς τη συγκεκριμένη περιοχή είναι εξαιρετικά υψηλή, με πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις τουλάχιστον τροφής, δηλαδή διασκέδασης και τροφής, και σε ό,τι έχει σχέση με κάποιο ποτό που μπορεί να πιει κάποιος, μια πορτοκαλάδα με μια λεμονάδα, αλλά και τα τσιπουράδικα που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη και τα καταστήματα τροφίμων. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά επαγγελματιών και δραστηριοτήτων, οι οποίοι αντί να ενισχυθούν στην κυριολεξία της όψης και να επωφεληθούν της προσοχής της Δημοτικής Αρχής, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται πως είναι μόνοι τους και τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν με ό,τι συνθήκες υπάρχουν το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, δεν είναι η Δημοτική Αρχή συμπαραστάτης, τουλάχιστον ως προς την υποβοήθηση του έργου του δικού τους, και πολύ περισσότερο δεν είναι υπηρέτης των λαϊκών συμφερόντων και της επισκεψιμότητας τουλάχιστον των κατοίκων της Αγριάς και των επισκεπτών. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαργάλα. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είμαστε περίπου 5 με 6 λεπτά πριν από τις 8. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Και να σας πω ότι στις 8 θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και να σας πω ακόμη κάποια πράγματα που θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε περισσότερα και για την έκθεση αλλά και το βιβλίο που έχει γίνει. Η έκθεση είναι τη μικροναυτιλία νεοχωρίου τόπι πλοία άνθρωποι. Εγκαινιάστηκε αυτή χθες. Είχα την ευκαιρία να τη ρίξω μια ματιά. Να πω ακόμη ότι και η έκδοση αυτή είναι καταπληκτική. Την έχω στα χέρια μου. Είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Μας είπε κάποια πράγματα η κυρία Παπαηλία. Την περασμένη Παρασκευή, σήμερα θα μιλήσουμε με κάποιον από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές της τοπικής ιστορίας που έχουν γράψει μέσα στο βιβλίο και θα δούμε και θέματα και προβλήματα ανθρώπων που είναι και τυφλοί και κοφοί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικού.

0: Ιωνικών Λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά του συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
4: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
4: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
12: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
13: Προτάσεις αγοράς.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, με πούλησε όπως λέμε ο καλεσμένος μου. Έτσι. Για να τα λέω και εγώ με το όνομά του τα πράγματα και να μην είμαι μόνο ευγενική. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιες υποχρεώσεις, φροντίζουμε να είμαστε στην ώρα μας. Και αν δεν μπορούμε, γιατί άνθρωποι είμαστε, αποστέλνουμε ένα SMS. Το λιγότερο. Αλλιώς είναι σαν να γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, έτσι, τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε κάνει μια αλφα συνεννόηση. Λοιπόν, πάω τώρα να σας πω κάτι το οποίο έγινε χθες το απόγευμα, γιατί σας είπα ότι θα μιλούσαμε για αυτή την έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες. Μικροναυτιλία νέου χωρίου, τόποι, πλοία, άνθρωποι. Έγιναν, λέει, με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νεοχωρίου του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Είχε τίτλο, όπως σας είπα, Μικροναυτιλία Νεοχωρίου, τόποι, πλοία, άνθρωποι, καθώς παρουσιάστηκε επίσης και το συλλογικό τεύχος με τίτλο Λιμάνια, σκάλες και ναυτότοποι στο Νότιο Πηλίο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που γράφουν σε αυτό το τεύχος. Μισό λεπτό, πρέπει να σηκώσω το τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, έλεγα για την έκθεση και μετά είχα ξεκινήσει να σας λέω ότι παρουσιάστηκε και ο συλλογικός τόμος, αυτό το τεύχος με τίτλο «Λιμάνια, σκάλες και ναυτότοποι στο Νότιο Πύλη». Έχει πολύ όμορφες ιστορίες και υλικό μέσα, αρχιακό και φωτογραφίες. Είχα την ευκαιρία να το δω χθες, όχι με πάρα πολλές λεπτομέρειες, αλλά διάβασα όμως 2-3 ιστορίες ανθρώπων, τι καπετάνιων, τι γυναικών που παντρεύτηκαν καπετάνιους και βρέθηκαν στο νέο χώρι. Λοιπόν, πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μεταξύ λοιπόν των συγγραφέων, αυτό που έχουν γράψει ιστορίες για αυτό το τεύχος, που είναι πάρα πολύ, και να πω βέβαια ότι όλο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του 7ου Pelion Summer Lab με θέμα «The Planet is the Port», που να, και την όλη πρωτοβουλία στηρίζει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου σε συνεργασία με το Pelion Summer Lab και το Εργαστήριο Πολιτισμού και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μιλήσει με την κυρία Παπαϊλία. Λοιπόν, ένας από τους συγγραφείς λοιπόν σε αυτό το τεύχος είναι και ο εκπαιδευτικός ερευνητής, ο κύριος Ηρακλής Καραγιάννης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα κυρία Μανώλη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκδοση, πάρα πολύ περιποιημένη, δίγλωση επίσης, το λέω για τους ακροατές μας, έτσι, είναι και στα ελληνικά, είναι και στα αγγλικά. Είναι πάρα πολύ αυτή η συγγραφή και δεν είναι και μόνο Έλληνες από ό,τι είδα, και αυτούς που αφορά δεν είναι μόνο Έλληνες. Για πείτε μας λίγο για αυτά τα λιμάνια γενικότερα και το ρόλο που έπαιξαν στην περιοχή του Νεοχωρίου.
1: Το Νότιο Πύλιο είχε το χαρακτηριστικό ότι έπρεπε να διαθέτει λιμάνι και από τις δύο μεριές, και προς τη μεριά του Αιγαίου και προς τη μεριά του Παρασιτικού. Καταλαβαίνετε ότι αναπτύχθηκαν όλες οι φυσικές καταλήξεις που υπήρχαν, μικροί όρμοι, σπιάντες λέγανε εκείνα τα χρόνια. Πολλές φορές ήταν πολύ δύσκολες, γιατί το Αιγαίο έχει έντονο κυματισμό με βοριάδες δυνατούς κλπ. Αντίστοιχα, ο Παρασιτικός είναι πιο ήρεμος, η πίνη με όρμη, πιο ασφαλή καταφύγια. Ουσιαστικά ξεκινάει μία δραστηριότητα μικροναυτιλίας στο Νότιο Πύλιο από τον 18ο αιώνα, καθώς αναπτύσσονται οι παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει μετακίνηση οδική εύκολη, οπότε το δρόμο της θάλασσας είναι η πιο προσφορότερη για να μπορέσουν να μεταφερθούν προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής και του Νεοχωρίου αλλά και της γύρω περιοχής είναι κυρίως ο σχιστόλιθος πρόπαν, όπου χρησιμοποιείται για οικοδομικό υλικό. Κύριος προορισμός τους ήταν το Άγιο Όρος. Τα μοναστήρια κατά κύριο λόγο έχουν χτιστεί από αυτό το υλικό. Τα νησιά, τα Σποραδονήσια, αλλά και προς την Εύβοια. Υπάρχει η εξαγωγή ξυλίας, κάρβουνων, όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια, και στη συνέχεια τα αγροτικά προϊόντα, καθώς η περιοχή από το Νεοχώρι μέχρι και την Αργαλαστή και το Μετόχι κάτω θεωρούνται ένα οροπέδιο αρκετά ικανό να καλύψει με δημητριακά, με διάφορες παραγωγές προϊόντων, σύνο ότι τα παραλιακά είχαν και την παραγωγή λαδιού και ελιάς. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το προϊόν του παραγόμενου έπρεπε να εξαχθεί προς τα προορισμούς. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα εμπορικό δίκτυο σημαντικό. Σε αυτά πρέπει να υπολογίσουμε ότι μέχρι και το 19ο αιώνα έχουμε την εκτροφή του μεταξωσχόλικα, παραγωγή μεταξιού, όπου και αυτό πάλι είναι προϊόν που δημιουργείται και εξάγεται παράλληλα με τους οδικούς δρόμους, με τα γνωστά καραβάνια που πηγαίνουν με φτάνουν μέχρι τη Βιέννη, όπως ξέρουμε πολύ καλά στις διαδρομές τους.
0: Ναι, ναι. Επειδή ήσασταν ένας από τους βασικούς, τέλος πάντων, ερευνητές για να γίνει αυτό το τεύχος, κύριε Καραγιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω, όλα αυτά τα αρχεία, το φωτογραφικό υλικό, τα οποία υπάρχουν και διαδικτυακά, γιατί έκανα και μια περιήγηση στο μουσείο, βέβαια υποθέτω ότι είναι υποστήσιμο, θα μπει κι άλλο υλικό μέσα, έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πού τα βρήκατε, πού συνεργαστήκατε, μόνο με τους κατοίκους του χωριού δηλαδή και των Επινίων?
1: Ναι, από το ψηφιακό υλικό που βλέπετε και ό,τι υλικό συγκεντρώνουμε, ναι, είναι από ιδιωτικά αρχεία. αρχεία δηλαδή οικογενειών οι οποίοι μας δίνουν στην ομάδα την πρωτοβουλία στο Ευχώριο Μουζίν για αξιοποίηση τους είτε στη δημιουργία του ψηφιακού μουσείου νεοχωρίου είτε στην έκδοση του ενός περιοδικού για το με θέμα του νεοχώρη, όπου εμπλήθεται 4 φορές το χρόνο.
0: Ναι.
1: Περίπου είναι ψηφισμένα αυτή τη στιγμή γύρω στα 1000 τεκμήρια, τα οποία το Τμήμα Βιομηχανικών Μέσων και Πολιτισμού με υπεύθυνη την κυρία Πεντάζου αξιοποιούν για τη συγκρότηση του ψηφιακού μουσείου αρχείου και παράλληλα βέβαια να, σαν υλικό για να δουλεύουν και οι φοιτητές. Άρα αυτές οι ιστορίες που εμείς καταγράφουμε μέσα από τις αφηγήσεις στην προφορική ιστορία, δηλαδή που αναπτύσσουμε σε τοπικό επίπεδο, σε δεύτερο επίπεδο αναδημιουργούνται μέσα από τις ματιές πλέον τις σύγχρονες των φοιτητών. Αν δημιουργείται μια διάδραση γύρω από αυτό το υλικό. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίζουν οι οικογένειες να ανοίξουν τα προσωπικά τους αρχεία, καταλαβαίνετε τι πλούτος υπάρχει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και είναι, δηλαδή, είναι, δεν είναι μόνο το φωτογραφικό υλικό, είναι οι επιστολές, είναι προσκλητήρια βαφτίσεων γάμου που υπήρχαν παλιότερα. Υπάρχουν αποκόμματα εφημερίδων από τη δεκαετία του 20 ακόμα, κρατημένα, για δικούς τους λόγους ενθύμησης. Και βέβαια το σημαντικότερο κομμάτι είναι η προφορική ιστορία, οι αφηγήσεις, οι μικροϊστορίες που αναπτύσσονται και λένε οι κάτοικοι, οι οποίες καταγράφονται και αξιοποιούνται μετά και στο πλαίσιο του ψηφιακού αρχείου μουσείου.
0: Ναι, δεν έτυχε να πέσω πάνω σε κάποια προφορική μαρτυρία, γι' αυτό λέω, υποθέτω ότι είναι σε εξέλιξη αυτό, δεν μπορεί να είναι.
1: Στη χθεσινή εκδήλωση που η κυρία
0: Πεντάζου... Έπαιξε το βίντεο, ναι, υποθέτω θα φιλοξενηθεί και αυτό κάποια στιγμή μέσα στην ιστοσελίδα.
1: Ναι, θα δει, σίγουρα, γιατί είναι ενδεικτικό της προσφοράς που έχουμε από τους κατοίκους για αυτό το κομμάτι, καταθέτουν όλοι, γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πέρα από την διάσωση μιας μνήμης πλέον αυτά τα πρόσωπα ξαναγίνονται ορατά και εμάς μας ενδιαφέρει έντονα η ορατότητα, δηλαδή τα απλά πρόσωπα να ξαναγίνουν ορατά μέσα στην κοινότητα και σε ευρύτερο κομμάτι, να ξαναμπούν στη δημόσια σφαίρα και στη συζήτηση, έτσι ώστε να ξαναφωτιστούν και να παρουσιαστούν πάλι και στο σύγχρονο.
0: Το θέμα είναι τι ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από αυτή την, πώς το λένε, αυτή τη βουτιά θα την έλεγα εγώ, σε αυτή την ιστορία του τόπου του, πώς μπορεί εκείνος να γίνει καλύτερος και να εξελιχθεί, γιατί αυτά τα πρόσωπα είχαν μια καθημερινότητα που στην εποχή τους μπορεί και να μην είχε καμία έμπνευση, αλλά σε εμάς τώρα κάτι να έχει να πει περισσότερο, ας πούμε.
1: Σίγουρα οι ιστορίες των ανθρώπων ή ακόμα και οι φωτογραφίες δείχνουν έναν κόσμο που, εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει, αλλά μπορεί οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι φοιτητές δηλαδή ακόμα, που είναι πολύ νεαρά παιδιά, να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας και συγκρότησης εκείνων των κοινοτικών ομάδων και εκείνων πώς αντιδρούσαν οι άνθρωποι στις διάφορες προκλήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές σημαντικές προκλήσεις, δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν και πώς μπορούσαν να ξεπεράσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μπορούν να βγάλουν πολλά συμπεράσματα και πώς και σήμερα μπορούν αυτά μέσα από κάποιες αντίστοιχες διαδικασίες να αντιμετωπιστούν σύγχρονα προβλήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατανοούν και οι ίδιοι ότι ναι, αυτοί έχουν να μας πούν πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από την ιστορία και έχοντας υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο, το ιστορικό που ζήσανε, πώς αυτοί επιβιώσανε, γιατί είναι ένα θέμα επιβίωσης πλέον.
0: Ναι, και ειδικά σε περιόδους πολέμων, πρώτου, ξέρω εγώ, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί βλέπω φτάνεται αρκετά πίσω σε κάποιες από τις ιστορίες ανθρώπων δηλαδή της περιοχής. Και να πω ότι βέβαια έχω την αίσθηση, από την ανταπόκριση τουλάχιστον που φαίνεται μέχρι τώρα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και το θέμα δεν είναι να το έχουν μόνο οι φοιτητές που μελετούν κάτι σε ένα σχετικό τμήμα, αλλά να το έχουν οι νέοι άνθρωποι της περιοχής και να δουν πώς μπορούν και αυτοί να το παλέψουν για να στήσουν τις δικές τους ιστορίες και όχι να σηκωθούν να φύγουν. Κάτι πολύ δύσκολο βέβαια που δεν αφορά μόνο αυτούς και τις οικογένειές τους, αλλά και το γενικότερο σκηνικό, ας πούμε, αν δεν έχουν τα κίνητρα πώς να το κάνουν, πώς να μείνουν. Αλλά μάλλον πρέπει να τους μάθουμε να μάχονται, γιατί έχω την αίσθηση ότι ένας κοινός παρονομαστής έχει σχέση με τη μάχη, έτσι.
1: Σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και θα συμφωνήσω. Είναι ότι οι μάχες είναι καθημερινές και πρέπει να δίνονται στον τόπο που ζεις. Γιατί δεν μπορείς να το εγκαταλείψεις. Και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και μέσα και πιο σύγχρονα χρόνια πώς μετά από μεγάλες καταστροφές αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κατορθώσαν και αντιμετωπίσανε τη λέλαπα που τους έτυχε και μπορέσαν ξανά να σταθούν στα πόδια τους. Δηλαδή το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Συνδίκη του 1995. Καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια και έχουν χώρο ακόμη. Έχουμε μετά φυσικές καταστροφές, κατοδυστήσεις, έχουμε μεγάλους παγετούς. Κάποιοι φεύγουν, αποφασίζουν να γίνουν ναυτικοί για να επιβιώσουν οι οικογένειές. Όσο μιλάμε για τη δεκαετία του 60 έχουμε φτάσει. Φεύγουν ξαφνικά 50-55 άτομα να γίνονται ναυτικοί μέσα σε 1-2 μήνες για να μπορέσουν να κρατηθούν οι οικογένειές τους και να στηθούν ξανά στα πόδια τους. Να πατήσουν στερεά. Και τα καταφέρουν. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή τα καταφέρουν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πως αν παλεύεις και αν αγωνίζεσαι, τελικά στο τέλος θα τα καταφέρεις.
0: Ωραία. Να πούμε τώρα ότι αυτή η έκθεση θα παραμείνει. Μέχρι πότε θα είναι στο χώρο? Γιατί είπαν χάρη την Παρασκευή το βράδυ εγώ που ήρθα ήμασταν οριακά, μετά έκλεισε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν κλείνει ας πούμε ώρα 8 παρά, λες εντάξει. Είναι δύσκολο το καλοκαίρι, ας πούμε, να πας πιο νωρίς.
1: Κοιτάξτε, τώρα η παραχώρηση του χώρου από το Δήμο Νοτιού Πηλίου και λοιπά είναι σημαντική για μας, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας χώρος. Προσπαθούμε να λύσουμε και όλο αυτό το χώρο, το ζήτημα πώς θα δοθούν αυτοί οι χώροι για να καλυφθούν αυτές οι εκθέσεις. Πέρυσι, το καταλάβατε, είχαμε μια έκθεση αντίστοιχη για τις γυναίκες. Mm-hmm. Ήταν τα πιο αόρατα πλάσματα μέσα σε μια κοινότητα τα παλιά χρόνια. Δεν τις βλέπαν πουθενά, ήταν αόρατες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνετε, ένας μικρός δήμος με περιορισμένα οικονομικά. Θα πρέπει να φτιάξει αίθουσες κλπ. Σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι θα είναι στο πνευματικό κέντρο, γιατί υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις σε εξέλιξη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και παρουσιάσεις βιβλίων κλπ. Και επίσης κάποια στιγμή θα δούμε και εμείς πώς θα βγει ένα πρόγραμμα επισκέψεων, πιθανώς θα είναι σε καθημερινή βάση κάποιες ώρες, έτσι ώστε να μπορούν και οι επισκέπτες της περιοχής αλλά και οι κάτοικοι
0: να
1: τα ξαναδούν και να ξανακολουθούν και τα βίντεο που θα παίζει συνέχεια και λοιπά, ό,τι μπορούμε να το δώσουμε. Αυτό ανήκει στην κοινότητα βασικά, είναι ένα κομμάτι της κοινότητας.
0: Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μανώλη, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τραγωδία στην άσφαλτο βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 22χρονος και βαριά τραυματίας ένας 25χρονος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτελήχθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί συνήλθε και αφού του παρασχέθηκε οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάκιση 27 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο δικαστήριο Λάρισας ο άντρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι έχοντας και ένα δοχείο πιθανά με βενζίνη. Ο 50χρονος άντρας κατέγραφε τις απειλές του και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media. Στον συνεταιρισμό Πλατικάμπου θα συγκεντρωθούν το απόγευμα σε 7 οι αγρότες, ο οποίος έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένουν φαίνεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο Βόλου, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθείς θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδας εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διάλευση προσώπων και οχημάτων στα δάση Καλυπεύκης, Ραψάνης, Κρανέας, Εγάνης και στο δασικό σύμπλεγμα Όσας. Η απαγόρευση ισχύει ως τα μεσάνυχτα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από το Σταυρό Καρδίτσας, η οποία κατέκαψε ξερά χόρτα, μπάρες άχυρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει στις 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής τομέαρχης θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Αναβολή δόθηκε ως τον Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση υπόθεση από το Μονομελές Πλημμυδικείο Αθηνών των 22 συμβασιούχων της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι και κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρία Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. 12 γαλάζια σημαίες διατηρεί και φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στην Αγχέλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το 3ο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές 6ης Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντας θα διδαχθούν υψηλού επίπεδου μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως ρομποτική, αστροπαρατήρηση, εικονική πραγματικότητα, παιχνίδια μυστηρίου και κυνήγι θησαυρού. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκηρύσει για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για νέους του νησιού με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγιώργιου στο Δήμο Τρικαίων που εγκαινιάστηκε επίσημα το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα το περασμένο τριήμερο στα δύο Πανελλήνιας Εμβέλειος Ανταμώματα, το 44 των Σαρακατσανέων και το 40 των Βλάχων. Διήμερο με πολλές πτήσεις αλεξίπτωτων, πλαγιάς και αεροπτέρων στην Πανελλήνια Συνάντηση που συνδιοργάνωσαν οι Αερολέσχοι Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας προς τιμήν του Πρωτοπόρου Κώστα Κουτσόγιαννου. Τέλος, με επιτυχία φιλοξένησε ο Δημοσπύλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα, πάντα στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, με το οποίο προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, σε συνδυασμό δηλαδή. Γιατί και σύλλογο κοφών έχουμε και σύλλογο τυφλών έχουμε εδώ στην περιοχή μας, αλλά αυτό που λέμε τυφλοκόφωση, εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα ότι υπάρχει, με τη λογική ότι μπορεί κάποιος να έχει αυτό το θέμα, να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και να πρέπει να είναι ανεξάρτητος και να μπορέσει να επιβιώσει. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ημέρα αφιερωμένη στην τυφλοκόφωση, η οποία είναι 27 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Τυφλοκόφωσης. Έχουμε συλλόγους πανελλαδικά. Να πω ότι εμείς σήμερα εδώ φιλοξενούμε εν πρώτης την κυρία Παπά, που είναι αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Τυφλοκοφών, την κυρία Γεωργία Παπά. Έχουμε όμως επίσης την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την κυρία Μάτσα, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού τυφλοκοφού και ιδρυτικό μέλος του Ηλιοτροπίου. Το Ηλιοτρόπιο, να πω ότι είναι ο σύλλογος της Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας μέρα. Όχι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Πανελλήνιος.
0: Είναι ο Πανελλήνιος, έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω όμως από την αντιπρόεδρο, την κυρία Παπά. Πείτε μας, κυρία Παπά, για αυτό το σύλλογο και τη δουλειά που κάνετε.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι πιο κατάλληλο άτομο είναι η κυρία Μάτσα, που είναι και ιδρυτικό μέλος, για να σας μιλήσει για την ίδρυση του Ηλιοτροπίου. Εγώ βρίσκομαι στο Ηλιοτροπίο από το 1994 και έχω αφιερωθεί σε αυτό, όπως και όλα τα μέλη μας. Είμαστε μια οργάνωση εθελοντική. Προσφέρουμε εθελοντικά τον χρόνο μας σε αυτό το σύλλογο. Η κυρία Μάτσα, νομίζω.
0: Ωραία, να ακούσουμε την κυρία Μάτσα. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Όπως είπατε και εσείς, είμαι γονέας τυφλοκοφού παιδιού. Ο γιος μου είναι 40 ετών. Αρχικά ο σύλλογος ξεκίνησε από γονείς και εθελοντές, οι οποίοι είχαν κάποια σχέση με την τυφλοκόφωση, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως θετοί γονείς. Ήταν μια κυρία Καρανικόλα λεγότανε, η οποία δεν ζει πια, και η οποία είχε υιοθετήσει ένα τυφλοκοφό αγόρι. Με πολλές δυσκολίες και προσπάθειες ιδρύθηκε ο σύλλογος το 1992, και στη συνέχεια γύρω στο 2002 ο σύλλογος ονομάστηκε Ηλιοτρόπιο και συμπεριέλαβε και τους ενήλικες τυφλοκοφούς, ενώ στην αρχή ήταν τυφλοκοφών παιδιών. Για το σύλλογο θέλετε να σας πω κάτι?
0: Ναι,
2: άλλο?
0: Εντάξει, για το σύλλογο μου είπατε. Δηλαδή ιδρύθηκε την δεκαετία πότε, το 70, το 80?
2: 92.
0: Το 92, μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Τι ήθελα να πω. Πείτε μας λίγο για την εμπειρία σας μεγαλώντας ένα τέτοιο παιδί και τις ανάγκες που έχει ένα τέτοιο παιδί. Πού μπορεί να σπουδάσει, πού μπορεί να πάει τέλος πάντων σχολείο και πώς μπορεί να επιβιώσει και να γίνει ένας ανεξάρτητος άνθρωπος.
2: Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητος άνθρωπος. Οι συνθήκες είναι δύσκολες και ειδικά στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο δύσκολες. Βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι από την εποχή που γεννήθηκε ο γιος μου μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και από το κράτος και από την κοινωνία γενικότερα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση λόγω της ενημέρωσης, αλλά και πάλι είμαστε πάρα πολύ πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα τυφλοκοφά άτομα δεν είναι όμοια μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Υπάρχουν άτομα με λίγη όραση και λίγη ακοή, με πολύ όραση και λίγη ακοή, και όλους τους συνδυασμούς φανταστείτε.
0: Που μπορεί να φανταστεί κανείς, ναι.
2: Ναι, και υπάρχουν και τα συνοδά προβλήματα που στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχονται από σύνδρομα. Υπάρχει νοητική στέρηση, υπάρχει αυτισμός, υπάρχει κινητικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι δύο παθήσεις, είναι πολύπλοκο το θέμα. Οπότε πρέπει να σας πω ότι τις περισσότερες φορές αυτά τα άτομα είναι εξαρτώμενα, δεν μπορεί να ζήσουν μόνα τους.
0: Και σίγουρα σε μια οικογένεια που δεν ξέρω τι στήριξη έχει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
2: Η οικογένεια
0: και
2: δεν
0: πότε.
2: Έχει καμία στήριξη, εκτός από τη χρηματική που παίρνει από το κράτος, δεν έχει καμία στήριξη και ειδικά την εποχή... Την εποχή που γεννιέται το παιδί και χρειάζεται η οικογένεια μία ενημέρωση, δεν υπάρχει τίποτα εκεί από το κράτος. Σε καμιά περίπτωση, όχι μόνο στην τυφλοκόφωση δηλαδή.
0: Ναι,
2: αυτό που θέλω να,
0: ναι.
2: Πείτε μου, αυτό
0: ναι,
2: που πείτε. Θέλω να σας πω επίσης είναι ότι από το 2002 και μετά υπάρχει το σχολείο τυφλοκοφών στην Καλλιθέα, στεγάζεται στο ΚΕΑΤ, στο... στο σχολείο των τυφλών, κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών. Και υπάρχει σχολείο τυφλοκοφών όπου μπορούν να εκπαιδευτούν τα τυφλοκοφά παιδιά.
0: Ναι. Τα τυφλοκοφά παιδιά που έχουν μόνο αυτές τις δύο ασθένειες.
2: Οποιαδήποτε.
0: Οποιαδήποτε. Όχι, το λέω με τη λογική ότι εκεί υπάρχει το εκπαιδευτικό προσωπικό των άλλων. Τι είναι, ιδιωτική δομή ή σχολείο δημόσιο
2: αυτό?
0: Όχι,
2: το κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών ανήκει στο Υπουργείο Πρόνοιας, το σχολείο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι Υπουργείο Παιδείας.
0: Άρα δηλαδή από όπου και να είσαι θα πρέπει να βρεθείς στην Αθήνα για να κάνεις οτιδήποτε, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κάποιο παιδί είναι από την επαρχία.
2: Ναι, δυστυχώς είναι πολύ μικρός ο πληθυσμός.
0: Ναι. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών των ασθενών? Εσείς παρακολουθείτε τέτοια στοιχεία σαν σύλλογος? Μπορεί να μας απαντήσει και
2: η κυρία Παπά θα μας πει, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό καταγεγραμμένο σε όλη την Ευρώπη στατιστικά. Και εμείς δεν ξέρουμε όλα τα άτομα βέβαια, τώρα σιγά σιγά τους γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Θα σας πει η κυρία Παπά γι' αυτό.
0: Βεβαίως, σας ακούμε κυρία Παπά.
1: Η καταγραφή του τυφλοκοφού πληθυσμού στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο είναι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό και υπάρχει μια δυσκολία να δημιουργηθούν έτσι στοχευμένες και οικονομικές πολιτικές με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τυφλοκοφών ατόμων. Και αυτό που γνωρίζουμε από στατιστικές του εξωτερικού είναι ότι πιστεύουμε ότι περίπου γύρω στα 20.000 άτομα είναι ένας πληθυσμός που έχει μια σοβαρή προχωρημένη τυφλοκόφωση. Δηλαδή εκτιμάται από έρευνες ότι το 0,2% του πληθυσμού έχει τυφλοκόφωση. Όμως επειδή λέγεται ότι είναι μια κρυμμένη και απομονωμένη ομάδα πληθυσμού, πιθανά υπάρχουν άτομα που δεν έχουν αναγνωριστεί. Ναι. Και επιπρόσθετα εκτιμάται ότι το 2% του πληθυσμού της τυφλοκόφωσης ανήκει κυρίως στα άτομα της τρίτης ηλικίας και εμφανίζει όλες αυτές τις ήπιες μορφές τυφλοκόφωσης που έρχονται με το γύρας. Δηλαδή το 2% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 200.000 άτομα.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί επίσημη τυφλοκόφωση ως ξεχωριστή αναπηρία, ώστε να υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός και να συγκεντρωθούν ακριβή δεδομένα καταγραφής του πληθυσμού αυτού, ο Σύλλογος σε αυτή την περίοδο κάνει μια προσπάθεια αναγνώρισης, συντάσσοντας έγγραφα και μιλώντας στη Βουλή, ώστε τυφλοκόφωση να αναγνωριστεί ως ξεχωριστή αναπηρία. Αναγνωρίστηκε το 2025 από τα Ηνωμένα Έθνη ως ξεχωριστή αναπηρία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τα καταφέρουμε και εδώ στην Ελλάδα, γιατί η τυφλοκόφωση είναι μια ξεχωριστή και μοναδική ανεξάρτητη κατηγορία, η οποία χρειάζεται εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα την ηλικία του ατόμου και το βαθμό και τον τύπο της τυφλοκόφωσης. Όπως είπε η κυρία Μάτσα, μπορεί να έχουμε μερική όραση, να βλέπει λίγο το άτομο και να μην ακούει καθόλου, αλλά μπορεί να έχουμε μερική όραση και βαρικοία. Δηλαδή είναι τόσοι πολλοί συνδυασμοί που το κάθε άτομο είναι μοναδικό και αυτή η ετερογένεια δημιουργεί αυτή την ανάγκη να υπάρξει μία υπηρεσία και να υπάρχουν υπηρεσίες που να στηρίζουν το τυφλοκοφό άτομο και όχι να απευθύνονται τα τυφλοκοφά άτομα είτε σε υπηρεσίες των κοφών ατόμων είτε των τυφλών. Γιατί η τυφλοκόφωση αποκλείει το τυφλοκοφό άτομο του δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία. Πώς επικοινωνεί ένα τυφλοκοφό άτομο όταν δεν βλέπει, όταν δεν ακούει, ή όταν κάποιος μπορεί να έρθει στην κατάσταση της τυφλοκόφωσης μετά από ατύχημα. Έχει γεννηθεί ακούν, βλέπουν, δηλαδή μιλάει, γράφει και ακούει. Μετά το ατύχημα μπορεί να μιλήσει, μπορεί να γράψει, αλλά δεν μπορεί να ακούσει. Δεν μπορεί να πάρει την πληροφορία. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν δημιουργηθεί άλλα συστήματα επικοινωνίας, όπως είναι η γραφή στο χέρι, το μπράιλ, η ειδική επικοινωνία με το προτακτάιλ, δηλαδή όλοι γίνονται στο χέρι, νοήματα, κινήσεις πάνω στην πλάτη, χι ανάγνωση, ένας τυφλοκοφόρος μπορεί να βάλει το χέρι το χέρι του στα χείλη του ανθρώπου που μιλάει. Είναι το αλφάβητο των τυφλοκοφών. Υπάρχει ένα ειδικό γάντι που αναγράφονται πάνω σε αυτά τα γράμματα της αλφαβήτου και ανάλογα πιέζοντας ή τσιμπώντας το κάθε γράμμα μπορεί κάποιος να σχηματίσει μια λέξη. Και υπάρχει και ένας συνδυασμός όλων αυτών το παραπάνω.
0: Να.
1: Και όπως είπε και η κυρία Μάτσα, αν υπάρχει ως συνοσηρότητα η νοητική στέρηση, το τυφλοκοφό άτομο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ανεξάρτητο. Πάντα θα χρειαστεί μια υποστήριξη, μια υποστηριζόμενη στέγη. Υπάρχουν όμως και τυφλοκοφά άτομα που δεν έχουν νοητική στέρηση και μπορούν να σπουδάσουν, μπορούν να μετακινηθούν με το λευκό μπαστούνι, μπορούν να υποστηρίξουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Έχουμε και το σύνδρομο Άσερ στην κατηγορία της τυφλοκόφωσης, που είναι ένα γονιδιακό πρόβλημα, και εκεί σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τυφλοκοφοί που μπορούν να υποστηρίξουν και την κοινότητα των τυφλοκοφών αλλά και τον αυτό τους.
0: Να. Για όλα αυτά υπάρχουν εξετάσεις που μπορούν να γίνουν προληπτικά πριν φτάσει κανείς στη γέννηση ενός παιδιού, γιατί ξέρω ότι γίνονται πολύ μεγάλος πλέον προγεννητικός έλεγχος, δεν ξέρω σε τι ποσοστό μπορεί να καλύψει κάποιον. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο, αν υπάρχουν παρεμβάσεις από την πλευρά της ιατρικής που μπορούν να βοηθήσουν πλέον, εννοώ στον αιώνα που ζούμε, στα χρόνια που ζούμε τώρα. Άσχετα αν αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό και δεν προσφέρεται. Το θέμα είναι, υπάρχει κάτι ή όχι?
1: Προγεννητικά υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που δεν καλύπτουν την τυφλοκόφωση. Γιατί
0: ναι,
1: τα αίτια της τυφλοκόφωσης μπορεί να είναι και προγεννητικά και μετά την γέννηση. Δηλαδή μπορεί να είναι μια ασθένεια της μητέρας κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, ναι, από ερυθρά, που εκεί θα δημιουργήσει τυφλοκόφωση.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι ένα ατύχημα. Μπορεί να είναι κάποια έλλειψη εξυγόνου του εγκεφάλου του βρέφους κατά το κετό.
0: Ναι,
1: υπάρχουν,
0: ναι,
1: διάφορες αιτιολογίες. Τώρα όσο αφορά την αποκατάσταση, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν έρευνες που προσπαθούν τουλάχιστον να σταθεροποιήσουν την όραση μέσω κάποιων φαρμάκων. Ο σύλλογος είναι μέλος του American Coalition και αυτό ακριβώς κάνουμε, παρακολουθούμε τις έρευνες. Υπάρχει ευκαιρία σε άτομα με Άσερ στην Ελλάδα να συμμετέχουν σε ένα πειραματικό πρόγραμμα. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει.
0: Ωραία. Θα ήθελα να μας πει λίγο η κυρία Μάτσα ως μητέρα ενός τέτοιου παιδιού, τα προβλήματα που αντιμετώπισε και πώς μέχρι στιγμής τα έχει βγάλει, χωρίς φυσικά να λέει προσωπικά στοιχεία, μιλώντας γενικότερα για το να βιώνει κάποιος μια τέτοια κατάσταση στο σπίτι και πώς είναι η υπόλοιπη οικογένεια.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Οι περισσότερες οικογένειες είναι διαλυμένες. Επειδή δεν υπάρχει γνώση, ο κόσμος γύρω-γύρω είναι πολύ διστακτικός, δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν, και από την πλευρά της εκπαίδευσης, ο γιος μου όταν ήταν μικρός δεν υπήρχε ακόμα το σχολείο τυφλοκοφών, φυτά τώρα στην Αμιμόνη που είναι για τυφλά πολύ ανάπηρα παιδιά και δεν έχει όριο ηλικίας αυτό. Υπάρχει αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο σχολείο. Και τι να σας πω τώρα άλλο. Κάτι σε σχέση με το προηγούμενο που είπατε, εάν μπορεί να προβλεφτεί, για τα άτομα με Άσερ υπάρχει τρόπος να, να βρεθεί αν υπάρχει το Άσερ. Απλώς θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα άτομα μπορεί να γεννηθούν με τη μία αναπηρία, με την κόφωση ας πούμε ή με τη βαρικοία και σιγά σιγά σιγά σιγά να χάνουν την όρασή τους. Οπότε αυτό είναι πιο δύσκολο μεν για να ξέρουν κάτι, αλλά από την άλλη μεριά έχουν όλο το χρόνο να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μετά τη διπλή αναπηρία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό...
1: Μπορώ να προσθέσω
0: κάτι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως, κυρία.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αντιμετωπίσουν την διπλή αναπηρία, γιατί η ιατρική κοινότητα δεν είναι ενημερωμένη, ούτε έχει κάποια εκπαίδευση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες ατόμων με Άσερ. Όπως είπε η κυρία Μάτσα, θα γεννηθούν ίσως με μια πολύ ελαφριά και μέτρια βαρικοία, που κάποιες φορές οι γονείς την δικαιολογούν ως ένα σύμπτωμα μετά από μια οτίτιδα πολύ δύσκολη ή μετά από κάποια ίωση. Κανείς δεν υποψιάζεται ότι αυτή η εκγενετής βαρικοία παραπέμπει στο σύνδρομο Άσερ και να γίνει κάποια εξέταση. Ούτε οι ίδιοι οι οφθαλμίατροι δεν γνωρίζουν κάτι τέτοιο ή οι ορειλά. Υπάρχουν ιστορίες πραγματικά τρομερές και τραγικές που οφηγούνται τα ίδια τα άτομα με Άσερ. Μας έλεγε ένα μέλος μας από την Ελασσόνα ότι γεννήθηκε με βαρικοία, με μια πολύ μέτρια, οπότε πήγε σε ένα σχολείο, φίτησε ακουόντων, δεν είχε κανένα πρόβλημα με την επικοινωνία, μιλούσε τη γλώσσα καθαρά. Και ένα βράδυ πριν 20 χρόνια, εκεί που γιόρταζαν και έπιναν και τρώγανε και ήταν όλοι χαρούμενοι, μετά διαλύθηκε η γιορτή και εκείνη γύρω στις 4 τα ξημερώματα βγήκε στο δρόμο για να επιστρέψει στο σπίτι της. Ξαφνικά δεν άντυχε το σκοτάδι, από προσανατολίστηκε. Φοβήθηκε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε ούτε να επιστρέψει στο σπίτι που πριν λίγα λεπτά ήταν, βρίσκονταν εκεί. Κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο και περίμενε να ξημερώσει για να δει το φως και να πάει σπίτι της. Όλη αυτή την κατάσταση εκείνη την αναγνώρισε, τη δικαιολόγησε ως μια κατάσταση επειδή ίσως το φαγητό την ενόχλησε ή το ποτό. Δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν. Και έζησε έτσι και μετά από 20 χρόνια εμφανίστηκε το πρόβλημα της αμφιβριδίος οστεοπάθειας και εκεί μετά ξεκινώντας μια προσπάθεια να δει τι συμβαίνει με τα μάτια της, πάλι δεν διαγνώστηκε. Διαγνώστηκε πριν 2 χρόνια.
0: Είναι τραγικό αυτό να μην μπορούμε τουλάχιστον στην εποχή που ζούμε ιατρικά να μπορέσεις να διαγνώσεις τέτοια πράγματα και να βοηθήσεις εννοείται το άτομο.
1: Και όλα αυτά τα άτομα που αρχίζουν και κάνουν σιγά σιγά την διάγνωση, ναι, γιατί μπορεί κανείς να κάνει και γενετικό έλεγχο, ποιος ψυχολόγος θα στηρίξει ένα άτομο τυφλοκοφό που έρχεται σε αυτή την κατάσταση? Ποια υπηρεσία θα το επανεκπαιδεύσει? Ποιος εργοδότης θα ανεχθεί και θα δεχθεί ότι ο εργαζόμενός του θα πρέπει να προσαρμοστεί, μάλλον εκείνος θα πρέπει να προσαρμοστεί στην παθολογία και στην εξελισσόμενη κατάσταση ενός εργαζόμενου. Ναι.

0: Καλή δύναμη και στις δυο σας, τι να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Φίλες, φίλοι, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτόπουλου και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.
2: Κι ας μη μιλώ μέσα από τον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους,

0: Αυτόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μια κρίσιμη επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε

0: ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο 3ης, 4ης, 5ης έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
6: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
2: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. 180η μέρα του έτους. Παρακαλώ, έχουμε φτάσει στα μισά του χρόνου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:03 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8:53 πρώτα λεπτά. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα χρόνια πολλά στον Παύλο, την Παυλίνα, τον Πέτρο και την Πετρούλα.

Μία μέρα πριν ο Ιούνις μας αποχαιρετήσει, ο πρώτος μήνας του χρόνου, σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, επίσης Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας και... Λοιπόν, κάτσε να ρίξω μια ματιά για να ξέρει ο Παναγιώτης, ο Σωτήρης, ο τεχνικός μας, αν πρέπει να προετοιμάζεται ή όχι για το quiz και ο Μάριος. Παιδιά, δεν έχει quiz σήμερα. Σας έβλεπα έτοιμος, έτσι. Να έχετε, πώς το λένε, να έχετε μπει στο mood. Είναι απλά σήμερα γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα της Βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμή του Πολιούχου Αγίου Πέτρου. Είναι η εθνική εορτή των Σεϊχελών, όπου τιμάται η επέτειος της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1976. Η μέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία, η μέρα των Εφευρετών στη Ρωσία, η μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, των Ναυπηγών στην Ρωσία και της Αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ρωσία.

Μπαίνουμε στην καινούργια εβδομάδα, μπήκαμε στην καινούργια εβδομάδα και ταυτόχρονα μπαίνουμε σε ένα τουλάχιστον πενθήμερο υψηλών θερμοκρασιών, εν πάση περιπτώσει υψηλότερων θερμοκρασιών από αυτές που μέχρι τώρα είχαμε βιώσει αυτό το καλοκαίρι, μέχρι αυτό το σημείο. Αρχής γενομένης λοιπόν από σήμερα, που η θερμοκρασία υποσκιά θα κυμανθεί στην πόλη του Βόλου από 23 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και με καθόλου μα καθόλου φαινόμενα, φίλες και φίλοι. Άκουσα βέβαια για ανέμους που θα φτάσουν τα 6 χιλιόμετρα την ώρα. Για να δω αν... Ναι, αύριο θα είναι περισσότεροι... μεγαλύτερης έντασης η άνεμη και μεγαλύτερη θερμοκρασία επίσης. Έτσι, να δώσουμε λίγο το στίγμα της εβδομάδας. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέβει λίγο ακόμη στους 32 βαθμούς υποσκιάν. Πάντα μιλάμε για το Βόλο, για τον κάμπο της Θεσσαλίας, στα όρια της Μαγνησίας. Οι θερμοκρασίες σαφώς θα είναι μεγαλύτερες, βλέπε περιοχή Βελεστινού, Αλμυρού κλπ. Αλλά στα ορεινά επίσης θα είναι κατά τη μικρότερη η θερμοκρασία. Λοιπόν, αύριο φτάνουμε μέχρι τους 32, η ίδια κατάσταση πάνω κάτω και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μέχρι και την Παρασκευή πάμε με αυτές τις θερμοκρασίες και από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μία πολύ μικρή πτώση, έτσι θα φτάσει στους 29-28 βαθμούς η μέγιστη, η μέγιστη θερμοκρασία, για να, ναι, και κάπως έτσι θα πάει και τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό να τα λέμε. Σας έλεγα λοιπόν για τους ανέμους, 6 χιλιόμετρα την ώρα σήμερα, στα 8 χιλιόμετρα την ώρα αύριο η θερμοκρασία και την Τετάρτη στα 10 χιλιόμετρα την ώρα και 11 χιλιόμετρα την ώρα την Πέμπτη, επίσης την Παρασκευή. Λοιπόν, νομίζω αυτές οι θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους καθιστούν την εβδομάδα αυτή όχι μόνο ζεστή αλλά και πολύ δύσκολη ως προς την πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιών. Κυρίες και κύριοι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους μας.

22 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Αν μας ακούτε με τον παραδοσιακό τρόπο, βέβαια υπάρχει πλέον η δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Και έτσι έχετε τη δυνατότητα να ακούτε είτε το δικό μας πρόγραμμα ή οποιοδήποτε πρόγραμμα των πολλών άλλων ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, όπου στην κυριολεξία, όπου και αν βρίσκεστε. Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

0: Το Μουντιάλ συνεχίζεται, το ενδιαφέρον σταδιακά κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα πολλές είναι οι μεταδόσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, να σας δώσουμε λίγο το στίγμα. Στις 9.30 υπάρχει εκπομπή στο Earth Sports, περισσότερη αθλητική δράση. Λοιπόν, για να δούμε. Στις 11 από την Earth 2 σε επανάληψη ο αγώνας Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό Ουσμπεκιστάν. Από την Earth 2 και πάλι στη 1 Αλγερία Αυστρία. Από το Earth News στις 3 παρατέταρτο στιγμιότυπα από τους αγώνες του Μουντιάλ. Σε επανάληψη επίσης στις 4 από την Earth 2 ο αγώνας Νότια Αφρική Καναδάς. Στις 6 παρατέταρτο στιγμιότυπα από το Earth News ειδική εκπομπή. 6.30 ντοκιμαντέρ για τους αγώνες από την ΕΡΤ 2. Λοιπόν, να πάμε στους αγώνες πιο κάτω, σιγά σιγά. Πάμε στις ζωντανές μεταδόσεις λοιπόν. Στις 8 το βράδυ το παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία. Είμαστε στη φάση των 32, κυρίες και κύριοι. Και την ίδια ώρα από ΕΡΤ 1 επίσης το παιχνίδι, συγγνώμη λίγο γιατί και εγώ τώρα τα βλέπω, στις 9 έχουμε, είπαμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία από την ΕΡΤ 1, στις 9 τα highlights των αγώνων του Μουντιάλ. Στις 10 Γερμανία-Παραγουάη, στις 11.30 επίσης το ίδιο παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη, στη 1.30 τα ξημερώματα Κροατία-Γκάνα είναι επανάληψη, στη 1.30 επίσης, στις 3.30 Σκωτία-Βραζιλία. Στις 4 τα ξημερώματα, είναι αυτή η διαφορά ώρας φέτος που δυσκολεύει τα πράγματα των μεταδόσεων και της παρακολούθησης περισσότερο. Λοιπόν, 4 τα ξημερώματα σε ζωντανή μετάδοση ο αγώνας Ολλανδία-Μαρόκο. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, νομίζω τα άλλα είναι επαναλήψεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, τα παιχνίδια για σήμερα, όσοι θέλετε και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, ειδικά αυτά που είναι τις μεταμεσονυχτίες ώρες.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Τρίκαλα. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 22χρονος και βαριά τραυματίας ένας 25χρονος. Το ατύχημα έγινε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτυλίχθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί συνήλθε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο δικαστήριο Λάρισας ο άντρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι έχοντας και ένα δοχείο πιθανά με βενζίνη. Ο 50χρονος άντρας κατέγραφε τις απειλές του και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media. Στον συνεταιρισμό Πλατικά που θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στις 7 οι αγρότες τους οποίους έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο Βόλου, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθήσεις θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδας εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέλευσης προσώπων και οχημάτων στα δάση Καλυπεύκης, Ραψάνης, Κρανέας, Εγάνης και στο δασικό σύμπλεγμα Όσας. Η απαγόρευση ισχύει έως τα μεσάνυχτα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από τον Σταυρό Καρδίτσας. Η φωτιά κατέκαψε ξερά χόρτα, μπάρες αχύρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει στις 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής τομεάρχης θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Αναβολή δόθηκε έως και το Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών των 22 συμφασιούχων της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι και κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. 12 γαλάζιες σημαίες διατηρεί και φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στη Νέα Αγχίαλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το τρίτο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν υψηλού επίπεδου μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως ρομποτική, αστροπαρατήρηση, εικονική πραγματικότητα, παιχνίδια μυστηρίου και κυνήγι θησαυρού. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκηρύσει για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για νέους του νησιού με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων που εγκαινιάστηκε επίσημα το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα το περασμένο τριήμερο στα δύο πανελλήνιας εμβέλειας ανταμώματα το 44ο των Σαρακατσανέων και το 40ο των Βλάχων. Διήμερο με πολλές πτήσεις αλεξίπτωτων, πλαγιάς και αερόπτερων στην πανελλήνια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν οι αερολέσκοι Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας προς τιμή του πρωτοπόρου Κώστα Κατσόγιανου. Τέλος, με επιτυχία φιλοξένησε ο Δήμος Πύλης το πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων.

Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώθηκαν, φίλες και φίλοι. Οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά, οι υποψήφοι, γνωρίζουν αν έχουν πιάσει τον στόχο τους ή όχι. Βέβαια μένει σε κάποιες μέρες να ανακοινωθούν και οι βάσεις εισαγωγής και εκεί να οριστικοποιηθεί η είσοδος τους σε μια σχολή και κυρίως στη σχολή που επιθυμούν. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, φίλες και φίλοι, και παρότι καλοκαίρι, πρέπει να πούμε ότι οι διεργασίες για αλλαγή, για τη δρομολόγηση αλλαγής στο σύστημα της εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας συνεχίζονται. Έχουμε τις επόμενες μέρες σύσκεψη την οποία συγκαλεί ο Πρωθυπουργός για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Να πούμε ότι η αρμόδια Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη και το επιτελείο της μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη αναμένεται ότι θα δώσουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και θα οριστεί μέσα, θα προκύψει μέσα από αυτή την επερχόμενη σύσκεψη, θα οριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που θα γίνουν εφεξής πάνω στο ζήτημα αυτό. Λοιπόν, σχετικά με το νέο σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει την μετεξέλιξη των πανελλαδικών και θα αρχίσει, αυτός είναι ο σχεδιασμός, σας λέμε ποιος είναι ο σχεδιασμός, έτσι. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιθανότατα από το σχολικό έτος 2028-2029. Δηλαδή τώρα είμαστε στο 26-27, 27-28. 28-29 μιλάμε για τα παιδιά που φέτος θα πάνε τρίτη λυκείου, λοιπόν. Αν όλο αυτό προχωρήσει, ο σχεδιασμός αυτός προχωρήσει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, η προοπτική είναι οι αλλαγές αυτές να ισχύσουν για τους μαθητές που τέλειωσαν φέτος το γυμνάσιο και θα φοιτήσουν στην πρώτη λυκείου. Λοιπόν, το νέο αυτό σύστημα, αυτό που ανεπισήμως το λέγεται και διαρρέεται, είναι ότι θα βασίζεται καταρχάς στη διεύρυνση της αξιολόγησης των μαθητών, ιδιαίτερα στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Στόχος είναι το βάρος των πανελλαδικών να μειωθεί. Αν δηλαδή υιοθετηθεί ένα σύστημα τύπου IB σχηματικά με την προσμέτρηση ενδιάμεσων βαθμολογήσεων για τις επιδόσεις των μαθητών, τότε αυτός είναι ο στόχος τουλάχιστον, ότι το άγχος και η πίεση για τις πανελλαδικές θα περιοριστούν αυτομάτως και ο τρόμος ενώπιον της τελικής κρίσης δεν θα υπάρχει. Βέβαια, θα υπάρξουν αξιολογήσεις, είπαμε άλλες, στο προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο η μετάθεση των εξετάσεων αυτών, παρότι δεν θα είναι ακριβώς πανελλαδικές, αλλά στις προηγούμενες τάξεις επιτυγχάνει τον στόχο της αποσυμφόρησης των μαθητών. Εν πάση περιπτώσει, λέμε τι ακούγεται, τι συζητιέται, ενδεχομένως πολλά από αυτά που ακούγονται να αλλάξουν στην πορεία, είδομενο όπως λέμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια φάση που φαίνεται να έχει οριμάσει η ιδέα για αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κατά γενική ομολογία το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ένα σύστημα αδιάβλητο. Αυτό νομίζω το έχουν αναγνωρίσει όλοι και το παραδέχονται όλοι. Από αυτή την άποψη θα μπορούσε να κριθεί ως πετυχημένο. Από την άποψη ωστόσο
της πίεσης που ασχεί αυτό το σύστημα στα παιδιά, και μάλιστα μιας πίεσης που ξεκινά από τη Δευτέρα Λυκείου, για να μην πω από την πρώτη, αλλά σίγουρα με πολύ ένταση από τη Δευτέρα Λυκείου, είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να επανατεθεί στο τραπέζι της συζήτησης και να επαναξιολογηθεί και να βρεθεί τρόπος ώστε αυτό το σύστημα, το πάρα πολύ ψυχοφθόρο σύστημα, να αλλάξει προς την κατεύθυνση, να είναι πιο ουσιαστικός προς την εκμάθηση για τους μαθητές παύλα υποψηφίους, και ταυτόχρονα να διατηρήσει την αδιαβλητότητα που είχε το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς αυτή καθ' αυτή την εξέταση, κυρίες και κύριοι. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, πάντως σε πολλούς τόνους και με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι δεν μιλάμε για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό και ευρύτερο, όπως λέει, δηλαδή για την αλλαγή φιλοσοφίας σε ολόκληρο το λύκειο. Αυτό τι περιλαμβάνει αυτή η φιλοσοφία? Αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, ψηφιοποίηση του σχολείου, στελέχωση με μόνιμους εκπαιδευτικούς, για να το δούμε αυτό, αναβάθμιση των υποδομών, νέα βιβλία, ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών, ψηφιακό φροντιστήριο και άλλα. Επισημαίνει η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ότι αν ξεκινούσε το Υπουργείο καταργώντας τις πανελλαδικές, οι οποίες είναι το τελικό στάδιο μιας μακράς εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα ήταν σαν να ξεκινούσαν να χτίζουν ένα οικοδόμημα από τον τελευταίο όροφο. Εμείς ως Υπουργείο, αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Ζαχαράκη, αλλά και η κυβέρνηση, δεν θα προχωρούσαμε ποτέ σε κάτι τόσο επιπόλαιο. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η εκπαίδευση περιεχόμενο στο λύκειο, τα παιδιά να παίρνουν αληθινή ουσιαστική γνώση στο σχολείο και όχι να αποστηθίζουν ατελείωτες σελίδες μόνο και μόνο για να δώσουν εξετάσεις στο τέλος της τρίτης λυκείου. Στην επικείμενη σύσκεψη, στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή, θα παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό η μέχρι στιγμής εργασία που έχει επιτελέσει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για τις αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν στο Λύκειο, καθώς και για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου. Η έκθεση που έχει συντάξει η Επιτροπή δεν είναι η τελική. Αυτή προβλέπεται να παραδοθεί προς το τέλος Οκτωβρίου και περιλαμβάνει δύο ενότητες. Τη θεωρητική ανασκόπηση της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης και την λεπτομεριακή αποτίμηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ακτινογραφία της δημόσιας δευτεροβάθμιας παιδείας στη χώρα μας. Καταγράφονται τα αρνητικά χαρακτηριστικά, στα οποία συγκαταλέγονται ο συγκεντρωτισμός, αλλά και κάποια θετικά, όπως είναι το επίπεδο και η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ψηφιοποίηση και η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και όλα αυτά. Λοιπόν, είμαστε σε φάση αλλαγών, φίλες και φίλοι, και οι τομείς αλλαγών είναι 5. Έτσι περιλαμβάνονται στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου. Πρώτος τομέας, πρώτη κατεύθυνση, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το οποίο περιλαμβάνει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών, το προφίλ του αποφύτου λυκείου, γνώσεις, δεξιότητες και σύνθεση της μάθησης με την αξιολόγηση. Δεύτερη κατεύθυνση, η σχολική ζωή. Λειτουργία της σχολικής μονάδας, σχολικό κλίμα, ευημερία μαθητών, συμπερίληψη και συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Τρίτη κατεύθυνση, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, μετά την αρχική εκπαίδευση, με συνεχή επιμόρφωση, επαγγελματική μάθηση και υποστήριξη των διδασκόντων. Τέταρτη κατεύθυνση είναι οι υποδομές, σχολικές και ψηφιακές υποδομές, που είναι βέβαια προϋποθέσεις ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος. Και πέμπτη και τελευταία κατεύθυνση είναι η διακυβέρνηση, που θέτει το θεσμικό πλαίσιο της παιδείας, τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διασφάλιση της ποιότητας, τη χρήση δεδομένων και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στον εκπαιδευτικό τομέα. Λοιπόν,
Σήμερα ο Εθνικός Διάλογος, για να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, βρίσκεται στη φάση της σύνθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης έκθεσης, στα μέσα του Ιουλίου, το Υπουργείο Παιδείας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν από την πολύμινη μελέτη και έρευνα της Επιτροπής Διαλόγου, καθώς και τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Για διάστημα αρκετών εβδομάδων, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, κοινωνικοί εταίροι και ενδιαφερόμενοι πολίτες θα έχουν στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, της διαβούλευσης, τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σκοπό και το ρόλο του Λυκείου, το περιεχόμενο των σπουδών, το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τον Εθνικό Διάλογο. Οι απόψεις αυτές που θα κατατεθούν θα συνεκτιμηθούν μαζί με τα πορίσματα των θεματικών ομάδων εργασίας και τις συστάσεις της διαδικασίας peer counseling, προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική έκθεση του Εθνικού Διαλόγου και οι τελικές πολιτικές επιλογές. Η τελική έκθεση, λοιπόν, αυτή του Εθνικού Διαλόγου προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου και θα συνθέτει τα πορίσματα των επιμέρους ομάδων εργασίας μαζί με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Θα αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πρότασης και της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Με άλλα λόγια, από τις αρχές Οκτωβρίου και εξής, η κυβέρνηση θα έχει στα χέρια της την πλήρη αποτύπωση των απόψεων μαζί με την έγκυρη γνώμη των ειδικών, οι οποίοι θα έχουν καταθέσει επίσης τις δικές τους προτάσεις για το Λύκειο του μέλλοντος. Με τον συγκερασμό όλων αυτών και αρχής γενομένης από το εκπαιδευτικό έτος 2028, όπως είπαμε, με 2029, οι πανελλαδικές εξετάσεις ιδανικά θα αρχίσουν να αντιμετωπίζονται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας ως ένα ορόσημο στη ζωή των μαθητών με εντελώς διαφορετικό βάρος και αντίκτυπο από ό,τι σήμερα. Αυτοί είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησα έτσι λέγοντας αυτό. Θα κλείσω επισημένοντάς το πάλι ότι αυτοί είναι οι σχεδιασμοί. Γιατί το επισημαίνω? Γιατί σχεδιασμούς έχουμε δει πολλές φορές. Και δυστυχώς αρκετές φορές επίσης έχουμε δει να μένουν στα χαρτιά κάποιοι σχεδιασμοί. Το ζήτημα είναι, και αυτό είναι προϋπόθεση πολλών παραμέτρων, να δούμε να συνεχίζονται, να είναι οι σχεδιασμοί αυτοί και να ολοκληρώνονται και κυρίως κατά το δυνατό να είναι οι σχεδιασμοί αυτοί και η υλοποίηση των όποιων νέων αποφάσεων προς όφελος των μαθητών. Είπαμε κατά γενική ομολογία το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ισχύει εδώ και χρόνια, με αλλαγές βέβαια, αλλά στη βάση του, στην ουσία, στον πυρήνα του είναι το ίδιο. Είναι ένα διάβλητο σύστημα, ωστόσο είναι ένα σύστημα που μάλλον έχει φτάσει σε ένα τέλμα από πλευράς επίτευξης του πιο ουσιώδους στόχου, που είναι η απόκτηση γνώσεων για τους μαθητές, η αξιολόγησή τους, η σωστή αξιολόγησή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφενός, αλλά και μια καλή πορεία μέσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην συνέχεια. Γιατί η πορεία ενός υποψηφίου φοιτητή δεν σταματάει βέβαια στην εισαγωγή, αλλά το κυρίως μέρος και ουσιαστικό είναι μετά την εισαγωγή, κυρίες και κύριοι. Άρα στόχος είναι να εκπαιδεύουμε μαθητές καταρχάς, οι οποίοι θα έχουν τα απαραίτητα και απαιτούμενα εφόδια, βλέπε γνώσεις και όλα τα λοιπά, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, είμαστε στα τέλη του Ιούνιου, κυρίες και κύριοι. Τα μπάνια σίγουρα ξεκίνησαν για τους περισσότερους. Για πολλούς έχουν ξεκινήσει και οι διακοπές. Και επειδή αναφέρθηκα στα μπάνια, έτσι, το να διασφαλίζεται μία ακτή ότι τα νερά της είναι καθαρά, καταρχάς, αλλά και ότι διαθέτει όλες τις άλλες απαραίτητες υποδομές για τους λουόμενους, είναι κάτι σημαντικό. Και αυτό επιβεβαιώνεται εν πολλής σε πολλές παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε αρκετές γαλάζιες σημαίες στην Μαγνησία και τη φετινή περίοδο, περισσότερες από άλλες χρονιές. Πολλές από αυτές, νομίζω 12 αν δεν κάνω λάθος, στο Δήμο Βόλου, και ήδη από το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η ανάρτησή τους στις παραλίες, έτσι ώστε να είναι ορατές από τους επισκέπτες. Έχουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Μένη Λαζάρου, κοντά μας να μας πει για τις εκδηλώσεις αυτές. Καλημέρα, κυρία Λαζάρου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Όντως, το Σάββατο που μας πέρασε, βρισκόμασταν στη Νέα Αρχίαλο, όπου είχαμε διοργανώσει ως Δήμος Βόλου και Τμήμα Τουρισμού μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση για δεύτερη χρονιά εκεί. Είχαμε χορευτικά από Σερβία, Κολομβία και Βουλγαρία, τα οποία τα φιλοξενούσε ο κύριος Αζεράκης. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η εκδήλωση, χορέψανε με παραδοσιακές στολές, τα παραδοσιακά τραγούδια. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και ντόπιων βολιωτών από την Αρχίαλο, ναι, κατοίκους κλπ, αλλά και από τουρίστες που τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση. Ωραία. Όχι μόνο, συμμετείχαν και μεταφορευτικά.
0: Επόμενη εκδήλωση, παύλα ανάρτηση σημαίας, που είναι, που έχουμε?
1: Τώρα Τετάρτη θα αναρτήσουμε όλες τις υπόλοιπες σημαίες.
0: Τετάρτη σε όλες τις ακτές δηλαδή, θα γίνει ταυτόχρονα,
1: ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σε όλες τις ακτές, Πλατανίδια, Καρνάγιο, Σουτρελή Αγριάς, Λάκες, Άναυρος, Αλικές.
0: Οι ναυαγοσώστες, που είναι μια προϋπόθεση για τις σημαίες, είναι στα πόστα τους?
1: Ναι, ναι, από 1η έκτου στις περιοχές που είναι ήδη ναυαγοσώστες είναι Αρχίαλο, Άναυρο, Αλικές, Πλάκες, Καρνάγιο. Τώρα όμως 1η Ιουλίου θα μπουν και στις υπόλοιπες παραλίες που ανέφερα, ναι. Οπότε θα υπάρχουν σε όλες τις παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες να βαγωσώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε να ανακοινώσουμε, υπενθυμίσουμε και μια άλλη δράση, την οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος για μέσα στο Βόλο. Δεν είναι άλλη από τους περιπάτους, τους δωρεάν περιπάτους με ξεναγούς που γίνονται, έτσι.
1: Βεβαίως, έχει ξεκινήσει αυτή η δράση, περπατώ στο Βόλο, με πιστοποιημένους ξεναγούς. Αυτό γίνεται κάθε Παρασκευή, 10:30. Στο κέντρο τουριστικής πληροφόρησης που είναι απέναντι από τα ΚΤΕΝ, εκεί συγκεντρώνεται ο κόσμος και ξεκινάει τον περίπατό του με τον επιστοποιημένο ξεναγό που περνάει από πάρα πολύ σημαντικά και πολύ όμορφα σημεία της περιοχής. Και είναι πολύ σημαντικό, τους χαλούμε και τους ντόπιους κατοίκους περιοχής αλλά και τους τουρίστες μας να περπατήσουν όλοι μαζί και να μάθουν 5 πράγματα παραπάνω, τα οποία πιστέψτε με δίνουν τόσες πολλές λεπτομέρειες που όταν και εγώ περπάτησα μαζί τους δεν τις ήξερα, δεν τις γνώριζα. Mm-hmm. Οπότε πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει κάποια προϋπόθεση,

Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα από την ΕΡΤ Βόλου. Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio σε δευτερόλεπτα. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας. Θα προσθεθούν αυτές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, γιατί ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα, έστω και ζεστή.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν

0: διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερτλάρη σας και στην Ερτ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στις 12 θα είμαστε παρέα. Είμαι Άνια Γκουσιάρη στο στούντιο της Ερτ στη Λάρισα και στο μικρόφωνο στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βουλγάρης ρυθμίζει τον ήχο, η Κατερίνη Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:05, θα δύσει στις 8:51. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα γιορτάζουν οι Παύλοι και οι Πέτροι. Ναι, οι Πετρούλες και όλα τα. Και οι Πάολες επίσης. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στη Λάρισα, αυτή την ώρα στους 30 ήδη. Στους 35 αύριο η μέγιστη, στους 36 την Τετάρτη και την Πέμπτη, έτσι θα μπει ο Ιούλιος με αυτές τις θερμοκρασίες. Παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την Βενεζουέλα, καθώς όσο περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί κάτω τα συντρίμμια όλο και μειώνονται. Παρόλα αυτά συμβαίνουν θαύματα, όπως λέμε, καθώς ανασύρονται έτσι, οι ζωντανοί άνθρωποι, και οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές και ιδιαίτερα συγκινητικές. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια μετά από 4 ημέρες.

Οι νεκροί βέβαια ξεπερνούν τους 1.450, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Φοβερή απελπισία βέβαια με τους ανθρώπους που αγνοούνται ακόμη κάτω τα συντρίμια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί και έχουν μείνει άστεγοι.

Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί το σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα ως τις 12 από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Πλησιάζει, λέει, ο θερμικός θόλος που προκάλεσε κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Πλησιάζει και προς τη χώρα μας. Μέχρι τώρα καλά την βγάλαμε, νομίζω. Από εδώ και πέρα μάλλον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το Σαββατοκύριακο πολύς ήταν ο κόσμος που πήγε στις κοντινές παραλίες. Άλλοι σε ελεύθερη παραλία, άλλοι σε οργανωμένη. Όπως και να έχει, ο κόσμος ήταν πάρα πολλοί και στα παράλια της Πιερίας προς τον Πλαταμόνα, στους νέους πόρους, αλλά και στα παράλια του Νομουλάρισσας, εκεί στην Αγιά, στον Αγιώκαμπο, Βελίκα, Σωτηρίτσα κλπ.

Οι αεράτοι των εξετάσεων, αυτοί που έγραψαν και πήραν πολύ καλές βαθμολογίες και βρίσκονται αρκετά μόρια πάνω από τις περσινές βάσεις, ήδη ξεκίνησαν την αναζήτηση σπιτιών στις πόλεις που περνούν. Οι υπόλοιποι περιμένουν ακριβώς να δουν που περνάνε, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Δεν πειράζει, παιδιά. Η ζωή επιφυλάσσει για όλους ευκαιρίες.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα μας στην Ελένη την Ραυτοπούλου που βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πει εκεί πώς είναι τα πράγματα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από πλευράς καιρού οι συνθήκες είναι έτσι όπως τις περιέγραψες. Από πλευράς θερμοκρασιών ως προς τις προβλέψεις βέβαια, εμείς θα είμαστε κατά τη λιγότερο.
0: Λιγότερο, ναι.
1: Ναι, αλλά το έχουμε ξαναπεί, είναι η υγρασία, είναι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, που η αίσθηση πάνω κάτω είναι η ίδια της ζέστης. Απλά η επιλογή του να κάνεις μια βουτιά σε αυτούς που δροσίζονται με τη βουτιά, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν δροσίζονται με τη βουτιά, κατάλαβες, και προτιμούν τα ορεινά. Νομίζω αυτή είναι η πιο έτσι... ενδεχομένως καλύτερη λύση αν κάποιος αναζητεί δροσιά.
0: Ανάλογα, και σε κάποια ορεινά έχει ζέστη αρκετή. Δεν είναι και καλά βουνό ίσον δροσιά.
1: Όχι,
0: ανάλογα.
1: Αλλά σίγουρα είναι χαμηλότερη και σίγουρα είναι μεγαλύτερη η ψαλίδα της μέγιστης με την ελάχιστη.
0: Επίσης, Ελένη, σκεφτόμουν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, ίσως δεν είναι και τόσα πολλά όπως βλέπουμε να αλλάζει ο καιρός και να θερμαίνεται ο πλανήτης, νομίζω πως σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δροσερή βουτιά στις θάλασσες που λες, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή η θάλασσα φέτος, ακόμα περισσότερο από πέρυσι, και πέρυσι μου φαινόταν πιο ζεστή από την προηγούμενη χρονιά και πάει λέγοντας.
1: Ενδεχομένως, και ξέρεις κάτι, πόση ώρα μένεις μέσα στη θάλασσα?
0: Α, τώρα εμένα μην με ρωτάς.
1: Τώρα το λέει ένας άνθρωπος που εγώ δεν είμαι της θάλασσας.
0: Εγώ μένω 3 ώρες εκεί, μέχρι να αρχίσει να διαλύεται το σώμα.
1: 3 ώρες, 3 ώρες. Μετά, θέλω να πω, μετά ενδεχομένως η αίσθηση της ζέστης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Μετά από το μπάνιο, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να είσαι και
0: η αίσθηση της ζέστης είναι μεγαλύτερη όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου και δεν είσαι μονίμως στην παραλία.
1: Όχι, όταν επιστρέφεις στο σπίτι
0: στην
1: σου
0: πόλη, στη Λάρισα, όταν επιστρέφεις, και καίγεται ο τόπος.
1: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου και ανοίγεις το κλιματιστικό, έχεις αυτή τη δυνατότητα. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Κοίταξε να δεις, στις πολλές και τις δύσκολες ζέστες πέρυσι, ας πούμε, η επιλογή της θάλασσας ή του βουνού δεν υπήρχε.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι τελικά δεν είναι η λύση. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λέμε τώρα για τον κλιματισμό, είδες τι έπαθαν αυτοί της Ευρώπης,
0: αυτοί δεν έχουν και κλιματιστικά.
1: Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είναι στην κουλτούρα τους όλο αυτό. Και είτε τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να τοποθετήσουν, και ποιος να τους το τοποθετήσει, σε δημόσιους χώρους προμηθευόταν πραγματικά.
0: Στην Αγγλία εικόνες εκεί φοβερές να μην μπορούν να βρουν έτσι κλιματιστικό και να έχουν επιβδίσει με τους ανεμιστήρες και αυτό με το ζόρι.
1: Τι να σου κάνει με αυτές τις θερμοκρασίες. Ο ανεμιστήρας είναι μέχρι 30...
0: Ανακατεύει το ζεστό νερό.
1: Μέχρι 30
0: το
1: βαθμούς. Ζεστό αέρα, ναι. Μέχρι 30 βαθμούς από εκεί και μετά. Τι να σου κάνει ο ανεμιστήρας πραγματικά.
0: Και όλα αυτά εμείς τα βλέπαμε από την άνεση του σαλονιού μας με το air condition στο τέρμα.
1: Έτσι, κοίτα να δεις.
0: Και λίγο χερέκακα λέγαμε.
1: Όπως στους βορειοευρωπαίους φαίνεται αστείο το ότι εδώ χιονίζει και κλείνουν
0: και παθαίνουμε,
1: τα πάντα, κλείνουν σχολεία ας πούμε με 2 πόντους χιόνι ή με
0: και γελάνε μαζί μας.
1: Και γελάνε μαζί μας, έτσι κι εμείς γελάμε, αν και
0: ήρθε
1: δεν
0: η σειρά μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα έχουν την εξήγησή τους όταν κανείς δεν είναι συνηθισμένος σε κάποιες συνθήκες και έρθουν αυτές οι συνθήκες πιεστικές και δύσκολες, τότε και ο κόσμος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τόσο αποτελεσματικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι είναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έχεις δίκιο. Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα σε σχέση με το κλίμα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, η εβδομάδα αυτή ξεκινά, θα λέγαμε, ήρεμα σχετικά.
0: Κάνατε μπάνια το Σαββατοκύριακο, έτσι?
1: Έκαναν εκεί. Μπάνια, ναι.
0: Έκαναν, ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Γενικά, οι φωλιώτες εννοεί.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει. Το βλέπεις και στην κίνηση στον παραλιακό δρόμο από Βόλο προς Πήλιο παραλιακά.
0: Της υπομονής.
1: Εγώ έχω, επειδή διασχίζω αυτό το δρόμο καθημερινά, είναι η διαδρομή μου έτσι, προς τη δουλειά, οπότε έχω βγάλει κάποια πολύ αξιόπιστα συμπεράσματα, δηλαδή πότε υπάρχει
0: ξέρεις
1: κίνηση.
0: Ξέρεις και τις ώρες,
1: όλα
0: ξέρεις
1: και τις ώρες
0: πάντα.
1: Και μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι κίνηση, εδώ τώρα είναι έτσι και έτσι, ανάλογα από πού ξεκινάει η ουρά. των αυτοκινήτων.
0: Οπότε, λοιπόν, κροτές μας, αν θέλουν να κινηθούν προς τα εκεί, την κυρία Ραυτοπούλου, καλέστε να σας πει ποια ώρα είναι καλή να πάτε.
1: Θα δώσουμε ένα τριψήφιο αριθμό. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, μιλάμε για τις ώρες αιχμής, έτσι, εκεί γύρω το μεσημέρι, γύρω στη 1-2 η ώρα, η ουρά ξεκινούσε πριν από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, πριν από το τσιμεντάδικο, προς Αγριά δηλαδή. Εκεί λες ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Δηλαδή, όταν έχεις μια ουρά η οποία ξεκινά από εκεί και είναι για κάποια χιλιόμετρα μέχρι και τα μέσα της Αγριάς, εκεί αποσυμφορίζεται κάπως η κατάσταση, είναι πολύ η κίνηση. Όταν η ουρά ξεκινά, ας πούμε, από τον Γκόμβο, στα αστέρια της Αγριάς.
0: Μας λες τα μυστικά
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι, το λέω. Είναι τα tip.
0: Τα tip, ναι.
1: Εκεί είναι μια. Υπάρχει κίνηση, αλλά εντάξει.
0: Θα πάει καλά. Ναι, ναι.
1: Αν ξεκινάει από πιο κάτω, ακόμα δεν. Εντάξει, είναι μικρά τα πράγματα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Που ήταν στην ΑΓΕΤ.
1: Που ήταν πριν από την ΑΓΕΤ. Ναι, ναι. Είχε πάρα πολύ κίνηση, δηλαδή με αυτοκίνητο. Ήθελε υπομονή για να φτάσει στον προορισμό σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπω εδώ ρεπορτάζ για τη σκίαση, λέει. Να μην υποτιμούμε την αξία της σωστής σκίασης. Ένα κλιματιστικό δεν φέρνει την άνοιξη. Τα ξύλινα εσωτερικά παντζούρια αποτελούν την ιδανική λύση σκίασης. Για να προστατεύσουμε το σπίτι μας από υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.
1: Τώρα ξύλινα, πού να τα βρεις.
0: Ξύλινα παντζούρια.
1: Δεν θα αλλάξουμε και κουφώματα, είπαμε.
0: Είπαμε να αναβαθμιστούμε.
1: Να αλλάξουμε και. Γιατί το χειμώνα μετά τα ξύλινα.
0: Τα παντζούρια εσωτερικού χώρου, λέει, εσωτερικού χώρου, λειτουργούν ως μια εξαιρετική φυσική ασπίδα ενάντια στην ηλιακή ακτινοβολία.
1: Ό,τι έχετε, κατεβάστε το.
0: Το ξύλο, λέει, έχει την ιδιότητα να απορροφά τη θερμότητα και να την απελευθερώνει με πολύ αργό ρυθμό. Αυτό.
1: Αυτό είναι δύσκολο όμως για κάποιον που δεν έχει ξύλινα παντζούρια. Οπότε η προφανής λύση, τέλος πάντων ένα προφανές κόλπο, είναι κατεβάστε, είτε είναι ξύλινα, είτε είναι πλαστικά, είτε είναι αλουμινίου, τα παντζούρια σας, τα στόρια σας. Κατεβάστε τα κάτω κατά τη διάρκεια της ημέρας τελείως, για να μειώσετε σε ένα ποσοστό τη θερμοκρασία.
0: Άλλο tip.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, εντάξει, λέμε τον ανεμιστήρα, αλλά πολλοί δεν μπορούν τον ανεμιστήρα συνεχώς. Απλό και αποτελεσματικό κόλπο για να διατηρήσουμε το σπίτι μας δροσερό τις νυχτερινές ώρες. Το μόνο, λέει, που θα χρειαστούμε είναι μια πετσέτα. Ανοίξτε ένα παράθυρο και κρεμάστε μπροστά του μια νοπή πετσέτα ή ένα σεντόνι που έχετε βρέξει με κρύο νερό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία του δωματίου.
1: Κουνούπια δεν
0: αυτό. Ο αέρας, δεν ξέρω, το νερό.
1: Ξέρεις, πας, το νερό, ναι. Το νερό,
0: εντάξει, δεν είναι νερό, όλοι τα λιμνάζονται νερά.
1: Εντάξει, και δίπλα ένα, στην πρίζα.
0: Ένα κλιματιστικό μαζί.
1: Ένα ντόμο αποθητικό.
0: Εντάξει, αυτό εύκολο είναι. Ο ζεστός αέρας, λέει, θα περάσει μέσα από το βρεγμένο ύφασμα και θα ψυχθεί πριν εισέλθει στο δωμάτιο. Ορίστε.
1: Καλά, εντάξει, μην μπουδιάσουμε κιόλας.
0: Ναι. Τώρα.
1: Εντάξει, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, να σου πω κάτι.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να μας φαίνεται λίγο αστείο, και εγώ πρώτη, ας πούμε, είδες το διακομόδησα. Αλλά λίγο με τα παντζούρια κατεβασμένα, 1-2 βαθμούς μπορεί να γλιτώσεις. Λίγο με την πετσέτα, λίγο με τον ανεμιστήρα, λίγο με κάποια ώρα κάποιες ώρες το κλιματιστικό, σου αντέχει καθένας. Εντάξει,
0: πάω να βρέξω σεντόνια τώρα. Δεν υπάρχει. Μόλις γυρίσω, βρέχω σεντόνια.
1: Θα στεγνώσουν γρήγορα τα σεντόνια. Γι' αυτό
0: το βράδυ, το βράδυ,
1: ναι,
0: λέει,
1: αλλά
0: το βράδυ,
1: γι' αυτό λέει πετσέτα, γιατί το σεντόνι,
0: ναι, λέει η πετσέτα, η πετσέτα ή σεντόνι.
1: Το σεντόνι σε μισή ώρα θα είναι
0: πετσετούλα, να το μαζέψεις. Πετσετούλα, εντάξει, να, ορίστε. Το βελτιώσαμε το tip μόνες μας. Ωραία, λοιπόν, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει.
1: Ό,τι μπορεί. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια, είχαμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο μετά από πολλά χρόνια, νομίζω 8-9 χρόνια, νέος πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλο, ο κ. Σοντόπουλος, πλέον παραμένει στα της Ομοσπονδίας. Θέλω να πω ότι δεν αποχωρεί γενικά από τα συνδικαλιστικά πράγματα, απλά αποχώρησε από την Προεδρία, από την παράταξή του και ο νέος πρόεδρος ο κύριος Σακελάρης, με τον οποίο θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, στο πρώτο μέρος κατά πάσα πιθανότητα. Και για τη συνέχεια έχουμε και τον, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο, Οπτηλές και Ειδικών Δυνάμεων, γιατί έχουμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες αρκετές ημέρες, ένα φαινόμενο με πολλά γλαροπούλια που είναι τραυματισμένα, δεν ξέρω εγώ, δεν νιώθουν καλά, και τα συναντά κανείς στην βόλτα του, πραγματικά γίνεται χαμός. Και καλούν
0: τι
1: πάρα πολύ.
0: Τα γλαροπούλια και ζαλίστηκαν.
1: Τι πάθανε τα γλαροπούλια, είναι τραυματισμένα απλώς, κάτι τους φταίει άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, όταν το συναντάει κάποιος, δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να δράσει, τι να κάνει, να το πιάσει, να το βάλει σε ένα κλουβί, να το πάει πού. Και όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, καλούν τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων, καλούν τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει κάνει, ξέρω εγώ, πάρκο στις εγκαταστάσεις της Λέσχης, στους πρόποδες του λόφου της Γορίτσας, με γλαροπούλια. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί του να μας δώσει κάποιες οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εδώ τη συνάδελφο, την Μαρία την Δημητρίου, η οποία πριν λίγες μέρες συνάντησε ένα γλωροπούλι. Μας λέει,
0: πήρε
1: ξέρετε,
0: τον
1: ναι,
0: τηλέσχη.
1: Της έδωσαμε το τηλέφωνο να πάρει. Δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μπορεί να τύχει μία φορά. Είναι τις τελευταίες μέρες πολύ συχνό φαινόμενο. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο να δούμε τι συμβαίνει με τα γλωροπούλια και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Αν πετύχουμε στο δρόμο μας.
0: Ζαλισμένα ή τραυματισμένα.
1: Εγώ χθες, τώρα κοίταξε τι λέμε, και το έχω βγάλει και φωτογραφία, θα στο στείλω σε λίγο. Τι πέτυχα, δηλαδή, ήμουνα με το αυτοκίνητο και βλέπω σε μια αγροτική περιοχή, σε ένα χτήμα τέλος πάντων, γιατί μένω έξω από το Βόλο, ένα πουλί. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι παιχνίδι και σταμάτησα με το αυτοκίνητο. Λέω, τι είναι αυτό, ανοίγω το παράθυρο, ήταν τσαλαπετινός.
0: Τι έκανε ο τσαλαπετινός?
1: Τίποτα, καθόταν κάτω στο έδαφος, στο χώμα.
0: Πήγε σε σύρα, τον ενοχλήσεις?
1: Όχι, δεν πλησίασα, ζουμάρισα περισσότερο, πάρα πολύ να μην τον ενοχλήσω.
0: Καθόταν, ρέμβαζε, καθόταν.
1: Θα στο στείλω να το δεις.
0: Ήταν στεναχωρημένος.
1: Δεν μπόρεσα να διακρίνω τα συναισθήματα του. Αλλά ήταν ένας τσαλαπετινός κάτω, ναι.
0: Ορίστε.
1: Αφού λέμε τώρα για τα γλαροπούλια, να πούμε και ότι είναι από τα ωραία όταν μένεις έτσι.
0: Στείλε μου να δω τώρα. Έχω την περιέργεια.
1: Θα σου στείλω, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά να αρχίσουμε να μιλάμε με τους καλεσμένους, τους χαιρετισμούς μας και στον Παναγιώτη τον Σωτήρη, και να προχωρήσουμε. Σε λίγο πάλι θα τα πούμε, Ελένη, μαζί.

Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας. Θέλω να καλημερίσουμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Στέργιο Τσολάκη. Ποιος είναι ο Στέργιος? Ο Στέργιος... Αχ, τον χάσαμε το Στέργιο από την τηλεφωνική γραμμή. Δεν πειράζει, θα τον ξαναβρούμε. Είναι ένα από τα παιδιά που είδαν τους σκόπους τους να ανταμείβονται. Συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μόριων στις πανελλήνιες εξετάσεις και ξεκινάει τη ζωή του με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, τον έχουμε τον Στέργιο Τσολάκη στη γραμμή μας. Στέργιο,
1: καλημέρα.
0: Εγώ σε προλόγησα, είπα ότι είσαι ένας από τους μαθητές που συγκέντρωσαν ένα πολύ υψηλό αριθμό μορίων, που κατάφερε και πέτυχε το στόχο του και ξεκινάει τη ζωή του, ξεκινά τη ζωή σου με τους καλύτερους ιονούς και τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε όλοι μας τα καλύτερα για σένα. Λοιπόν, συστήσου λίγο. Είσαι ο Αστέριος, Στέργιος σε φωνάζουν οι φίλοι σου, Τσολάκης. Είσαι μαθητής, ήσουν μαθητής.
1: Ήμουνα στο μουσικό σχολείο Λάρισας.
0: Στο μουσικό σχολείο Λάρισας.
1: Πρόεδρος του 15 μελούς.
0: Ενεργός πολίτης και μαθητής.
1: Ναι. Συγκέντρωσα 18.525 μόρια από τη θεωρητική κατεύθυνση.
0: Και έμαθα ότι έσκησε στα αρχαία.
1: Ναι, έτσι έγινε.
0: Με 91 μόρια στα 100, είσαι στο 1,15% του πανελληνίου ποσοστού αριστεύσεντων. Συγχαρητήρια.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ήτανε μία... το ότι βέβαια πέτυχες το στόχο σου και περνάς τη σχολή που θες, θα μας πεις ποια είναι αυτή, φυσικά είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα είναι και μια ηθική ικανοποίηση ακόμα μεγαλύτερη να πετυχαίνεις πολύ πολύ υψηλά ποσοστά σε αυτές τις εξετάσεις.
1: Κοιτάξτε, εγώ όλη τη χρονιά προσπαθούσα για το καλύτερο, στόχευα ψηλά, ήθελα να φτάσω πιο ψηλά μπορούσα, οπότε η πανελλήνια στην ουσία ο βαθμός που πήρα με δικαίωσε, ένιωθα ότι άξιζε ο κόπος, ότι πραγματικά αυτό που κάνεις όλη τη χρονιά θα φανεί στις εξετάσεις.
0: Το εισπράττεις έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έμπρακτα πια με, με τα αποτελέσματα που έρχονται. Ναι. Για πες μου καταρχάς έτσι, το όνειρό σου ποιο είναι και τα σχέδιά σου για τη ζωή.
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντα έλεγα, μου αρέσει πολύ μια φράση, ότι όταν μεγαλώσουμε θέλουμε να γίνουμε ευτυχισμένοι.
0: Mm.
1: Αυτό στα δικά μου το δικό μου το μυαλό εκλαμβάνεται ως ότι πρέπει να μπορείς να εναλλάσσεις ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, να μπορείς να μην είσαι μονόπλευρος, να βλέπεις και άλλες προοπτικές, δηλαδή το ότι θα ακολουθήσει μια σχολή, ότι αυτό θα είναι το επάγγελμά σου. Γενικά να μπορείς να κινείσαι μέσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι ο ορισμός ο δικός σου για την ευτυχία, πώς μπορεί κανείς σήμερα να είναι ευτυχισμένος, άρα να είναι ευκολοπροσάρμοστος.
1: Ακριβώς, ναι, να προσαρμόζεται εύκολα.
0: Αυτό έλεγε και ο Δαρβίνος, νομίζω, έτσι. Αυτή είναι η δική του θεωρία της εξέλιξης, ότι επιβιώνουν αυτοί που μπορούν να προσαρμοστούν κάθε φορά στις συνθήκες.
1: Ακριβώς. Εγώ τώρα που σχολεί, επειδή έχω φτάσει στο top, ανοίγω δηλαδή όλες τις σχολές, κοιτάω προς τα πάνω, κοιτάω νομική.
0: Ενώ αρχικά δεν ήταν ντε και καλά η νομική ο σκοπός.
1: Όχι.
0: Ήταν μια υψηλή.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γνώσεις. Ναι. Κοιτούσα από τα πιο χαμηλά, ας πούμε, από το πολιτικό επιστημό μου άρεσε πάρα πολύ, τη φιλολογία. Όλα γενικά τα κοιτούσα. Είχα καταλήξει στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα σκέφτομαι ότι αφού έχω που τα έχω τόσα πολλά μόρια, γιατί να μην πάω μια νομική. Που μου αρέσει και η νομική, δεν είναι ότι την αποκλείω.
0: Ναι, και μπορείς από τη νομική, φαντάζομαι με τον τρόπο που σκέφτεσαι, να ακολουθήσεις διάφορα μονοπάτια. Δεν βγαίνει μόνο κανείς δικηγόρος ή κάτι που έχει να κάνει ντε και καλά με τα δικαστικά, ας πούμε, δρόμενα. Από τη νομική μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Σωστό. Αυτό που έτσι όλη τη χρονιά λειτουργήσε θετικά ως προς το να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου, πιστεύεις ποιο ήταν της χρονιάς σε προετοιμασία όλων των χρόνων, το να μοιράζεις το χρόνο σου έτσι με μια ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στο να περνάς χρόνο δικό σου με φίλους, μόνος όπως σου αρέσει, πώς ακριβώς εσύ το διαχειρίστηκες?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια μου. Εγώ άρχισα στα μαθήματα της θεωρητικής να πάω και φροντιστήριο και όλες δεύτερα λυκείου. Εγώ πιο πριν δεν είχα κάποιο υπόβαθρο, ας πούμε, δεν ασχολιόμουν πάρα πολύ. Ήμουν ένας μαθητής που διάβαζε καθημερινά, αλλά δεν κατέβαλα και τεράστια προσπάθεια. Και ούτε φέτος, ας πούμε, σε σχέση με άλλα παιδιά κατέβαλα μια τεράστια προσπάθεια. Από εκεί πέρα με βοήθησε σίγουρα πάρα πολύ το σχολείο, γιατί από το φροντιστήριο και από όλη την καθημερινότητα, παρόλο που εμείς σαν μουσικό είχαμε 8 και 9 ώρες, ήταν μια ξεκούραση για μένα. Και με το 15 μελές, οι δράσεις που κάναμε και με τους καθηγητές που περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν σαν μια ξεκούραση. Κάναμε το μάθημά μας αλλά μας ξεκούραζαν κάποιους καθηγητές.
0: Ναι, ήταν έτσι πιο χαλαρά και πιο φιλικό. Ακριβώς. Το κλίμα. Να πας στο σχολείο να ξεκουραστείς από τα φροντιστήρια και από τα διαβάσματα. Δεν ακούγεται άσχημα.
1: Ναι, εντάξει. Διαβάζουμε φυσικά και το σχολείο, απλά ήταν μια ξεκούραση ότι δεν έγινε και κάτι αν δεν τα πάτε.
0: Ήταν
1: καλά.
0: Πολύ ωραίο το πλαίσιο. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα σίγουρα και στο σπίτι βοήθησε πάρα πολύ η στήριξη των γονιών μου. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο αν χρειαζόταν να γυρίσω στο σπίτι και να φτιάξω μόνος μου, ας πούμε, το φαγητό. Όταν έβρεχε, άμα δεν μπορούσα να πάω στο φροντιστήριο, ας πούμε, ο πατέρας μου θα με πήγαινε μέσα στο φροντιστήριο. Και άλλες τέτοιες μικροστηρίξεις της καθημερινότητας βοήθησαν σίγουρα και στο αποτέλεσμα.
0: Οι γονείς σου ήταν αγχωμένοι γονείς, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ή να ακούμε σε άλλες περιπτώσεις? Ή εν πάση περιπτώσει το περνούσαν αυτό το άγχος σε σένα? Γιατί όλοι οι γονείς έχουμε την αγωνία, φαντάζομαι, όταν τα παιδιά μας έτσι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα το πώς το διαχειριζόμαστε νομίζω κάνει τη διαφορά.
1: Προσπαθούσαν λίγο να τα κρατήσουν μέσα τους, αλλά εντάξει, δεν γίνεται πάντα.
0: Δεν γίνεται πάντα.
1: Αλλά εντάξει, εγώ τα κατάφερα, οπότε αυτό μετράει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η ενασχόλησή σου με το, ας πούμε, το 15 μελές που μου λες ότι ήσουν και πρόεδρος, δείχνει έναν νέο με ανησυχίες και με ενδιαφέροντα γενικώς. Για τα κοινά και για το να, τέλος πάντων, κάνει κάτι που θα βοηθήσει μια κοινότητα. Είναι ένα αυτό στοιχείο της προσωπικότητάς σου, θεωρείς?
1: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι ως πολίτες πρέπει πρώτα να λειτουργούμε ως πολιτικά όντα και να μην έτσι πέφτουμε σε αυτό το άτομο κεντρικό που βγάζει η σημερινή κοινωνία. Χρειάζεται να ασχολούμαστε με τα κοινά. Αυτά. Η διεκδίκηση νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε μπροστά.
0: Η πλώρη για πού μπαίνει? Έχεις αποφασίσει αν θα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αν θα είναι κάπου αλλού? Μπορείς, ναι, εσύ περνάς δυτικά με το βαθμό που έχεις όπου θέλεις, οπότε εκεί, ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχεις αποφασίσει ακόμη.
1: Προς τη Θεσσαλονίκη βαδίζω.
0: Προς τη Θεσσαλονίκη βαδίζει ο Λάρισα, θα έλεγα.
1: Και εγώ έτσι. Ναι, έτσι έχω μάθει και εγώ.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα κάτι να πω. Υπήρχαν και άλλα παιδιά από το μουσικό που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε τον Γιάννη τον Μασούρα με 19,5. Είχαμε τη Δήμητρα την Τζαμτσαρίδου, τον Θωμά τον Οικονόμου, τον Ανδρέα τον Μόκα, τον Δημήτρη τον Μανουηλίδη. Υπήρχαν και άλλοι μαθητές και από άλλα πολλά σχολεία που τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Όλοι αυτοί οι μαθητές δεν αναδείχθηκαν, αλλά νομίζω ότι σε όλους αξίζει έτσι ένας έπαινος.
0: Και είσαι πολύ γενναιόδωρος που το κάνεις και το λες αυτό, και βέβαια δεν θα μπορούσαμε. είναι πολύ συγκινητικό από τη θέση που είσαι και το ρόλο που έχεις να το κάνεις, και νομίζω ότι αυτό σε κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό. Σε ευχαριστώ θερμά, κάνεις πολύ καλά που το λες. Όλη μας την αγάπη και στα παιδιά που τα πήγαν εξαιρετικά και εξαιρετικότατα, αλλά και σε όλα τα παιδιά που δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Η ζωή είναι μπροστά και οι ευκαιρίες υπάρχουν, και ας μην το βάζουμε κάτω.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι να είναι το μήνυμα το σημερινό. Σε ευχαριστώ θερμά, Στέργιο. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο πάλι στην Ελένη Ραυτοπούλου. Μας περιμένει με τον καλεσμένο της, τον κύριο Σακελάρη. Καλά το λέω.
1: Έτσι. Αλλαγή
0: σελίδας. Είναι ο νέος πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου.
1: Ακριβώς, αλλαγή
0: σελίδας. Κάτσε να δω τον τζαλαπετινό σου, καλέ.
1: Α.
0: Καλέ, τι κούκλος είναι αυτός.
1: Κοίτα, το δεύτερο που σου έστειλα είναι από το Google. Με ανοιχτά τα φτερά. Είναι ο πρώτος σε μένα.
0: Το πρώτο βλέπω, τον πρώτο, τον προσγειωμένο στο χωράφι.
1: Αν είχε ανοιχτά τα φτερά, πώς θα ήταν. Κοίτα παρακάτω.
0: Τελειώς.
1: Δηλαδή, νόμιζα ότι είναι ψεύτικο και σταμάτησα. Λέω,
0: τέλειος.
1: Δεν μπορεί. Λέω, είναι
0: κούκλος.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αλλαγή σελίδα στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου. Μετά από 8-9 χρόνια στην προεδρία του κυρίου Απόστολου Οντόπουλου, ο κύριος Γιώργος Σακελάρης παίρνει τη σκυτάλη από την ίδια παράταξη, βέβαια, με τον κύριο Οντόπουλο. Παίρνει τη σκυτάλη να διοικήσει τον Εμπορικό Σύλλογο για τα επόμενα πόσα χρόνια, κύριε Σακελάρη. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Καλή θητεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Τριετής λοιπόν η θητεία. Βέβαια, είστε στη διοίκηση και σε αυτό το συμβούλιο.
2: Είμαι στη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου 12 χρόνια τώρα.
1: 12 χρόνια, οπότε και εσείς από αυτή την πλευρά βετεράνος είστε παλιός.
2: Ναι, πλέον έτσι. Θεωρούμαστε βετεράνοι. Ναι, ναι.
1: Βετεράνος είστε. Άρα δεν χρειάζεται διάστημα προσαρμογής στον Σύλλογο. Τα γνωρίζετε και από την καλή και από την ανάποδη τα ζητήματα που αποσχολούν τον κλάδο και που είναι πολλά.
2: Τα ζήματα του κλάδου τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας, που λέμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι συνδικαλιστής.
2: Τα γνωρίζονται όλοι οι έμποροι. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποιος συνδικαλισμό για να τα γνωρίζεις.
1: Σωστά, σωστά. Ωστόσο, η στόχη της νέας διοίκησης, βασικά να ξεκινήσω από το πότε συγκροτήσετε σε σώμα.
2: Την Τετάρτη.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Σε 2 μέρες. Ναι.
1: Σε 2 μέρες, οπότε και επίσημα και τυπικά πιάνετε δουλειά. Συνεχίζετε την δουλειά, όπως είπα, η ίδια παράταξη που συνεχίζει και σε αυτή την τριετία. Ποιοι είναι οι στόχοι, δηλαδή αν θέλαμε να τους αριθμίσουμε, νούμερο 1, ποιος είναι?
2: Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, όπως και όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα, δεν νομοθετούμε. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι οι συνάδελφοι έμποροι. Μακάρι να μπορούσαμε να νομοθετήσουμε. Και το λέω, το αναφέρω, γιατί πολλές φορές ακούμε τι έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου για το φορολογικό, παραδείγματος χάρη. Πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε έναν τουλάχιστον πιο έντονο συμβουλευτικό ρόλο, γιατί είμαστε όλοι οι έμποροι που δραστηριοποιούνται στην καθημερινότητα, είναι πραγματικά αυτοί που ζουν την πραγματική οικονομία. Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου μπορεί να κάνει πάρα πολλά και να λύσει πάρα πολλά από τα καθημερινά θέματα που απασχολούν το εμπόριο, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, π.χ. Δήμος Βόλου, Περιφέρεια κτλ. Καθημερινά προβλήματα που μπορούν να βελτιώσουν το έργο των εμπόρων στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, υπάρχουν και τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ζέση και με το ίδιο πάθος να διεκδικούμε όσον αφορά τα συμφέροντα των εμπόρων. Και νούμερο ένα θέμα είναι το φορολογικό, η ενέργεια, τα ενίκια και ένας μεγάλος βραχνάς που έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια που λέγονται ασιατικές πλατφόρμες.
1: Μάλιστα. Αυτό το θέμα με τις ασιατικές πλατφόρμες δεν έχει σε ένα βαθμό και κατά κάποιο τρόπο ρυθμιστεί τελευταία? Δηλαδή,
2: έχουν,
1: τι ζητάει
2: έχουν
1: ακριβώς
2: γίνει ενέργειες, θα σας πω, έχουν γίνει ενέργειες. Δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, δεν έχουμε το ολοκληρωτικό feedback αν πραγματικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρακτικά έχουν αξία. Οι πρώτες ενέργειες που έχουν γίνει είναι να μπει ένας δασμός 3 ευρώ. Και σίγουρα πιο πολύ έλεγχη, γιατί έναν αμφιβόλου ποιότητα σε προϊόντα που πιθανόν δεν ήταν εναρμονισμένα με τις νόρμες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα και τα υλικά των προϊόντων.
1: Ο δασμός έχει μπει αυτός, δηλαδή έχει...
2: Ο δασμός, ναι? Έχει μπει τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Α, τελευταίες μέρες, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε συγκριτική εικόνα.
2: Ακόμα
1: αν...
2: όχι.
1: Αποδίδει προς την κατεύθυνση που νομοθέτησε η κυβέρνηση για να αποδώσει.
2: Σωστά. Και ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, να τονίσουμε, ότι ήταν από τους πρώτους που πρωτοστάτησε σε αυτό, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα. Η Ελλάδα και η Γαλλία ήταν οι πρώτες χώρες που πρωτοστάτησαν όσον αφορά τις ασιατικές πλατφόρμες. Γιατί το θέμα είναι παγκόσμιο, δεν είναι.
1: Προφανώς. Μάλιστα. Τώρα, είπαμε τα βασικά ζητήματα, φορολογικό, έτσι, που παραμένει. Άλλα επιμέρους ζητήματα που θέτεται ως στόχους επίλυσής τους ή προώθησής τους αυτή την τριετία της θητείας σας ως Προέδρου πια. Ποια είναι, κύριε?
2: Τα προβλήματά μας είναι πολλά. Καταρχήν, οι έμποροι δεν έχουν, η περισσότερη πλειοψηφία των εμπόρων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να χαλαρώσουν λίγο οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να δανειοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα, ώστε να είναι ένα καύσιμο αυτό για τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, ένα πολύ βασικό θέμα. Το μέσο νοικοκυριό αυτή τη στιγμή παλεύει για το ρεύμα και για το μάρκετ. Σήμερα διάβαζα από μία έρευνα της ΣΥΝΕ ότι έχει μειωθεί σε σχέση με το 2009, 17 χρόνια πριν που ξεκίνησε η κρίση, κατά 31% το εισόδημα του μισθωτού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την αγορά αυτή τη στιγμή.
1: Έχει μειωθεί το εισόδημα, μάλλον το διαθέσιμο για αγορές εισόδημα.
2: Για αγορές εισόδημα, ναι, σωστά.
1: Το διαθέσιμο για αγορές.
2: Το διαθέσιμο για αγορές. Σε σχέση με τον πληθωρισμό πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή μπορεί να ανεβαίνει.
2: Μπορεί να δείχνουμε δείχτες ανάπτυξης, μπορεί να δείχνουμε μείωση της ανεργίας, μπορεί να δείχνουμε αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, ο μέσος Έλληνας έχει 31% λιγότερα χρήματα να διαθέσει αυτή τη στιγμή.
1: Να διαθέσει για πέραν των.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα για το εμπόριο. Εκθρέφεται για το εμπόριο. Τα είδη μας κλείνουν να γίνουν ήδη πολυτελείας και υπάρχει και μια συρρήκνωση αυτή τη στιγμή στο εμπόριο. Κλείνουν μαγαζιά και δεν υπάρχουν νέοι έμποροι.
1: Αυτό που λέτε, το βλέπουμε πολύ συχνά, δυστυχώς βλέπουμε καταστήματα, ειδικά στο κέντρο.
2: Βλέπουμε λουκέτα.
1: Αυτό έχει να κάνει, δηλαδή αυτά τα καταστήματα που κλείνουν στο κέντρο, κλείνουν, βάζουν λουκέτο ή μετακομίζουν κάπου αλλού λόγω ενοικίων? Και θέλω να μου το πείτε και λίγο το θέμα αυτό με τα ενοίκια.
2: Όχι, δεν μετακομίζουν κάπου αλλού, βάζουν λουκέτο αυτά τα καταστήματα που λουκέτο. Βλέπετε. Συρρυκνώνεται το εμπόριο.
1: Αυτά τα καταστήματα είναι με τι είδη κυρίως?
2: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι από όλα τα είδη. Κυρίως το είδος που πιο πολύ επλήγει είναι τα βρεφικά είδη.
1: Βρεφικά.
2: Αυτό έχει να κάνει και με την υπογεννητικότητα, βέβαια.
1: Ναι.
2: Επηρεάζεται και από εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά όλα τα είδη αυτή τη στιγμή έχουν επλήγει. Δεν είναι κάποιο είδος συγκεκριμένα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε.
1: Μάλιστα. Με τα ενοίκια τι γίνεται, κύριε Σακελάρη?
2: Τα ενοίκια παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Πρέπει και εκεί να βρεθεί ένας τρόπος να μπει ένα φρένο στα ενοίκια, να έχει να κάνει με τις αντικειμενικές, με την περιοχή. Δεν μπορεί, εντάξει, είμαστε σε ελεύθερη αγορά, αλλά δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα, δεν είναι η Ελλάδα των παχαιών αγελάδων. Και δεν γίνεται μια επιχείρηση με τα λειτουργικά κόστη που αυτή τη στιγμή μαστίζουν το εμπόριο να λειτουργήσει. Πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλα ενοίκια, μια άδικη φορολογία όπως είναι η συνταγματική φορολόγηση. Δώσαν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ωστόσο δεν δόθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά λειτουργούν αντίθετα με το επιχείρημα. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν και νέοι έμποροι. Γι' αυτό βλέπουμε λουκέτα και δεν αντικαθίσταται.
1: Και βλέπουμε και οικογενειακές επιχειρήσεις που περνούσαν από γενιά σε γενιά να βάζουν λουκέτο. Και είναι
2: κατά κύριο λόγο αυτές είναι οι επιχειρήσεις που επλήγονται αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτές εκπροσωπούμε, τις οικογενειακές, τις μικρές επιχειρήσεις. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αλλά αυτό δείχνει ότι κανένας δεν προστατεύει αυτή τη στιγμή τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Πολλά λοιπόν τα ζητήματα που απασχολούν και θα σας απασχολήσουν και την επόμενη τριετία, κύριε Σακελάρη. Εγώ να ευχηθώ σε αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε μετά την εκλογή σας καλή δύναμη καταρχάς. Καλή δύναμη να έχετε και εσείς και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Βαγγέλη Βούλγαρη, με πιέζεις να βγω στον αέρα και να πω αυτά που πρέπει να πω και εγώ τραγουδάω και με σταματάς. Είναι ένα από τα ωραία τραγούδια, τα καινούργια που λέμε, που μας αρέσουν και εμάς τους boomers. Έτσι μας λένε τα παιδιά μας. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Θα συνεχίσουμε μαζί σας ως τις 12, θα είμαστε παρέα. Θα μείνετε κοντά μας και εσείς, ευελπιστούμε. Ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε ειδήσεις από το Earth News Radio από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο και παρέα πάλι εδώ να τα λέμε και να τραγουδάμε κιόλας, δεν πειράζει. Άμα είμαστε καλά μια μέρα, γιατί να μην το μοιραστούμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του Ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και ελλιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Μας ακούτε από δύο συχνότητες, από τρεις συχνότητες στα FM. Κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, η ΕΡΤ Λάρισας με την ΕΡΤ Βόλου. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να πεταχτούμε μέχρι το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας. Σήμερα είναι η προτελευταία μέρα, αύριο είναι η τελευταία κλίνη μετά το σχολείο. Αλλά θα πούμε για μια πολύ ωραία δράση που έκαναν τα παιδιά εκεί. Με την υποστήριξη των καθηγητών του και του διευθυντή του σχολείου. Ο κύριος Νίκος Σταφίλης, ο διευθυντής του 7ου ΕΠΑΛ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για αυτή τη δράση που δεν είναι μόνο έτσι για να λέμε ότι κάτι έγινε. Νομίζω ότι ενέπλεξε τα παιδιά, κύριε Σταφίλη, καλημέρα, σε μια πολύ όμορφη διαδικασία και πολύ δημιουργική.
1: Καλημέρα, κυρία Γκουσάρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να πούμε δύο λόγια για το σχολείο μας.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ πάντως αυτό που κάνατε και δεν το έχω πει τι είναι, για να μας τα πείτε εσείς.
1: Κοιτάξτε, είναι μία από τις πολλές δράσεις που κάνει το σχολείο, δεν είναι μοναδική. Απλά αυτή τη συγκεκριμένη να δείξω λίγο περισσότερο. Αφορά πίνακες που υπήρχαν μέσα στις αίθουσες, οι πράσινοι πίνακες κυμολίας, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν πριν ένα χρόνο και στη θέση τους μπήκαν διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακοί πίνακες, και υπήρχε σκέψη να τους πάμε στείλουμε ανακύκλωση, να τους διαθέσουμε κάπου αλλού, αλλά επειδή είναι ξεπερασμένοι τώρα αυτοί, καταλαβαίνετε, θα πηγαίνουν για πέταμα.
0: Και
1: σκεφτήκαμε, έτσι, μετά από συζήτηση εδώ με τους συναδέλφους, να μπουν στους διαδρόμους στο σχολείο, όπως και τοποθετήθηκαν.
0: Αλλά δεν τοποθετήθηκαν ως μαυροπίνακες, τοποθετήθηκαν ως έργα τέχνης. Γιατί τα παιδιά φρόντισαν γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Πρώτα τοποθετήθηκαν και μετά ομάδα μαθητών, 17 μαθητές ενεπλάκησαν σε αυτή τη δράση. Το συντονισμό έχει μια συνάδελφος, η αγαπητή κυρία Κουρέλου, αγγελική των Αγγλικών. Συντόνιζε έτσι την όλη δράση των μαθητών. Στα κενά τους κάναν αυτή τη δουλειά τα παιδιά, οι μαθητές, δηλαδή δεν κάνανε μάθημα για να ασχοληθούν με τους πίνακες.
0: Μετέτραψαν τους πίνακες σε πίνακες ζωγραφικής και έχουν κάνει εξαιρετικά έργα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν αυτά τα παιδιά ήξεραν, είχαν επαφή, είχαν κάποια πάει σε εργαστήρια ζωγραφικής. Είναι πολύ όμορφη δουλειά.
1: Όχι, δεν είχαν κάποιο καλλιτεχνικό υπόβαθρο, απλά επειδή τους άρεσε η ζωγραφική και γι' αυτό και το λόγο ασχολήθηκαν. Σε σημείο, το έχω ξαναπεί αυτό και σε κάποιο κανάλι, ότι οι μέρες που πηγαίνανε, οι άλλοι πηγαίνανε περίπατο, οι μαθητές τους, η διδακτική επίσκεψη, λέγανε εμείς θα καθίσουμε, λένε ασχοληθούμε με τα έργα.
0: Είδατε λοιπόν πώς έτσι η τέχνη βρίσκει χώρο και έδαφος και σε παιδιά μιας γενιάς που εμείς θεωρούμε η μεγαλύτερη, ενώ ψηφιακή γενιά, καμία σχέση, η πράξη δείχνει άλλο πράγμα, ότι υπάρχει δίψα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι υπάρχει και η καλλιτεχνική φλέβα αν θέλετε και όρεξη για δημιουργία, και από την άλλη, επειδή τα ΕΠΑΛ πάντα στο μυαλό των περισσότερων είναι σχολεία τα οποία απασχολούν μαθητές με περισσότερο τεχνικό ας πούμε προσανατολισμό, και όμως
1: κοιτάξτε λίγο,
0: όλα συμβαίνουν παράλληλα,
1: ναι. Αυτό που κάνουμε, και έτσι είναι και σαν και τη φιλοσοφία μας αν θέλετε, δεν θα το πω υποχρέωση, είναι να δίνουμε ευκαιρία στους μαθητές, και αυτή η συγκεκριμένη δράση έδωσε την ευκαιρία αυτούς να αναδείξουν το ταλέντο τους και το ενδιαφέρον του συγκεκριμένη ομάδα μαθητών.
0: Ναι,
1: δεν σταματάμε μόνο εκεί. Δίνουμε ευκαιρίες και στις θεατρικές παραστάσεις που είχαμε ομάδα θεατρική φέτος, χορευτική ομάδα, μουσικό σχήμα, δηλαδή να παίζουν, είναι παιδιά που παίζουν μουσική.
0: Και τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από αυτό και νομίζω ότι έκαναν και την θητεία τους στη μαθητική πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πολύ πιο...
1: Είναι και ένας τρόπος να αγαπήσουν και το σχολείο και ψυχολογική υποστήριξη αν θέλετε.
0: Σωστά.
1: Μέσα από όλο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί μέσα από αυτό δένονται και μεταξύ τους, δένονται και με εσάς, υπάρχει αυτή, και αυτή η εκτόνωση τέλος πάντων.
1: Και το σημαντικότερο είναι ότι αναδεικνύονται δεξιότητες. Όπως είπε και ο ψυχολόγος ο Βικός και λέει η ξυπνάδα, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, είμαι καλός στα μαθηματικά, είμαι καλός στην ιστορία. Είναι και στο σχεδιασμό, στη ζωγραφική, στον αθλητισμό, έτσι, σε πολλά επίπεδα. Και απλά θα πρέπει το παιδί να έχει την ευκαιρία να το αναδείξει αυτό.
0: Σωστά. Τώρα αυτά τα έργα, άμα θέλει κανείς να τα δει, μπορεί να επισκεφθεί το σχολείο σας και να πάρει μια ιδέα για το πώς τα παιδιά αυτά δημιούργησαν και τι δημιούργησαν.
1: Βεβαίως μπορεί να επισκεφτεί σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει να έρθει. Εδώ εμείς ανοιχτά είμαστε. Και τώρα είναι μάλιστα και η περίοδος των εγγραφών το επόμενο διάστημα. Δεν άνοιξε ακόμη η πλατφόρμα, αλλά θα ανοίξει ο Σουνούπο. Συνεπώς είμαστε εδώ και όποια ξενάγηση επιθυμεί, εννοείται μπορούμε να την υποστηρίξουμε.
0: Ωραία. Και εγώ να πω τώρα ότι έτσι λίγο αργότερα θα ανεβεί και στο site του worldnews.gr το σχετικό ρεπορτάζ, για να μπει και όποιος θέλει να δει και τις εικόνες, έτσι, και να δει ακριβώς και τα ίδια τα παιδιά να μιλάνε.
1: Κυρία Κουσιά, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Μπορώ να φέρω λίγο. Επειδή έχουμε, θα ξεκινήσουν οι εγγραφές στα υπάλληλα.
0: Να τα πούμε και αυτά, ναι, ναι. Να τα πούμε λίγο σύντομα, λίγο, να τα αναφέρετε, αφού σας έχουμε στην γραμμή.
1: Ναι. Στο σχολείο μας θα λειτουργούν δύο τομείς. Ναι. Είναι τομέας πληροφορικής και τομέας υγείας, πρόνοιας και ευεξίας. Οι οποίοι τομείς στην τρίτη τάξη εξειδικεύονται ο μεν τομέας πληροφορικής στην ειδικότητα τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και η δεύτερη ειδικότητα είναι τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Στο τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, εδώ έχουμε 9 ειδικότητες. Mm-hmm. Είχαμε 8, θα τις αναφέρω και εσύ, και τώρα φέτος μπήκε και η ειδικότητα βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων, η οποία δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Επίπεδο Θεσσαλίας, υπήρχε μόνο Αθήνα, δεν ξέρω και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλες ειδικότητες που υπήρχαν και λειτουργούσαν, οι 8, είναι βοηθός νοσηλευτή, βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, βοηθός φαρμακείου, βοηθός βρεφονιπιοκόμων, βοηθός φυσικοθεραπευτή, βοηθός οδοντεχνίτη, αισθητικής τέχνης και κομμωτικής τέχνης. Ήρθε και προσθέθηκε φέτος ειδικότητα βοηθός ακτινολογικών εργαστηρίων.
0: Που θα δείτε πόσο ενδιαφέρον θα έχει, μάλλον θα έχει, αφού έλειπε από την περιοχή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, και να πω εδώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ενήλικες στο σχολείο μας και στα ΕΠΕ γενικότερα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: εγγράφεται μόνο ο ανήλικας, αυτό που τελείωσε το γυμνάσιο, να έρθει πρώτη δηλητηρίου για να τελειώσει την τρίτη. Έχουμε δυνατότητα και ενήλικες, οποιαδήποτε.
0: Που κάθονται και πάλι στο θρανείο και παίρνουν την ειδικότητα, σωστά.
1: Ακριβώς. Και επαναπροσδιορίζουν τα προσόντα τους, έτσι, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και εκεί που θέλουν να απασχοληθούν.
0: Μάλιστα. Στις πανελλαδικές είχε συμμετοχή το μαθητικό δυναμικό σας με έτσι καλές.
1: Κάθε χρόνο είναι ένα.
0: Είναι ένα ποσοστό που πάει εκεί.
1: Είναι ποσοστό, έτσι, μεγάλο ποσοστό επιτυχιών, και στη βαθμολογία το αποτυπώθηκε αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά θα φανεί και στις επιτυχίες που έχουμε στις σχολές που πιάνουν τα παιδιά, οι μαθητές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και επίσης να πω ότι στα ΕΠΑΛ υπάρχουν έτσι διάφορες κατηγορίες μαθητών. Είναι και αυτοί που έρχονται για να περάσουν στοχευμένα και περνάνε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι οι άλλοι οι οποίοι έρχονται απλά να πάρουν ένα πτυχίο, είναι το επίπεδο 4 που παίρνουν, είναι η ευρωπαϊκή διαβάθμιση αυτό, και οδηγούνται στην αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν σε επίπεδο 5 είναι, πρέπει να τελειώσουν τη φάση της μαθητείας, είναι το μετελεγιακό έτος τάξη μαθητείας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι 9 μήνες πρακτική άσκηση για την οποία πληρώνονται οι μαθητές. Και υπάρχουν, εντάξει, ένα μικρό ποσοστό είναι αυτοί που απλά γράφονται για να γραφτούν.
0: Mm-hmm.
1: Δεδομένου ότι υπάρχουμε έτσι και το καταφέρουμε αυτό έτσι, μια καλή σχέση με τους μαθητές, μπορούμε αυτούς όλους να τους εντάξουμε στη σχολική κοινότητα και να υπάρχει μια σύμπνοια εδώ πέρα, τέλος πάντων, και αγαστή συνεργασία με τους μαθητές.
0: Κύριε Σταφίλη, τα είπαμε έτσι γρήγορα, αλλά τα είπαμε όλα. Και τις δράσεις και τις διεξόδους και τις ειδικότητες που προσφέρει το σχολείο, και το τι έτσι εναλλακτικές και τι επιλογές έχει και μπορεί να κάνει κάθε μαθητής.
1: Να προσέχουμε μόνο, εξοπλισμένα είναι τα υπάλληλα γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια μας έχει διατεθεί εξοπλισμός από το Υπουργείο και σε σημείο να μην έχουμε που να βάλουμε τον εξοπλισμό, δηλαδή σύγχρονο εξοπλισμό, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία, άρα κανείς αν έρθει στο ΕΠΑΛ ξέρει ότι θα εκπαιδευτεί και στα εργαστήρια.
1: Ναι, το βασικό είναι η ενημέρωση, να είναι ενημερωμένοι οι μαθητές και οι ενήλικες όποιοι θέλουν να φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ, και από εκεί πέρα θα κάνουν τις προγιώσεις αυτοί ήδη, δεν θα τους υποδείξουμε εμείς.
0: Σωστά. Τίποτα. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε την εκπαίδευση και τους μαθητές και γενικότερα την κοινωνία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεντά. Ευχαριστώ.
1: Και σας τιμά επίσης που ασχολείστε με αυτό το θέμα, έτσι, ειλικρινά το λέω. Δεν το λέω έτσι.
0: Μόνο μέσα στην κοινωνία μας και μέσα στη ζωή μας είναι
1: μην
0: το κομμάτι
1: μόνο,
0: αυτό.
1: Γιατί κοιτάξτε, περνάνε μόνο τα κακά. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει σε ένα σχολείο, αμέσως σε
0: όχι, όχι. Τα καλά να προβάλλουμε, γιατί έτσι μπορούμε να παρασύρουμε και άλλους. Στα θετικά, στα καλά.
1: Δημιουργείται μια κουλτούρα έτσι συνεργασίας και αυτό το έχουμε πετύχει εδώ πέρα στο σχολείο αυτό, και εγώ σαν διεύθυνση, αλλά και οι συνάδελφοι, οι γονείς επίσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά, άριστα.
0: Σαφές. Κύριε Σταφίλη, ευχαριστώ θερμά.
1: Άστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: σειρά έχει η καρδίτσα στην εκπομπή μας, με ισχυρή έτσι, εκπροσώπηση, η Δώρα η Μήτρα από την πόλη της Καρδίτσας, ο κύριος Παναγιώτης Νάνος, ο δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και από εμένα. Δήμαρχε, χθες είχατε μία συνάντηση με τους επαγγελματίες της περιοχής σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Και βέβαια είπαμε ότι θα συζητήσουμε και για τις κατασκηνώσεις της Νεράιδας που οικονομικά ενισχύονται για μία ακόμη φορά. Αλλά θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω για αυτή την επιστολή μιας δημότησας, η οποία ισχυρίζεται ότι τείνουν οι παιδικές κατασκηνώσεις Νεράιδας, όπως γράφει χαρακτηριστικά, να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις επιχειρήσεις, τα καταλήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής. Εγώ είδα βέβαια και αντίλογο ότι κάποιοι άνθρωποι, σύλλογοι, ομάδες δεν θα ερχόταν ούτως ή άλλως αν δεν υπήρχαν αυτές οι κατασκηνώσεις. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό και αν συζητήθηκε και αυτό στη χθεσινή σας συνάντηση.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να πούμε ορισμένα πράγματα για τον τουρισμό και τη Λίμνη Πλαστήρα. Η επιστολή που δημοσίευσε στα social media η συγκεκριμένη κυρία υπηρετεί αντιπολιτευτικούς σκοπούς, γιατί θέλει να ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Καλά κάνει, καλή της επιτυχία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε στην κριτική ούτε στους υποψηφίους που θα ήθελαν να βγουν. Πέρα όμως από την αντιπολιτευτική σκοπιμότητα και τη δημιουργία εντυπώσεων, υπάρχει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι τα τελευταία 6 χρόνια οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας λειτουργούν, θα έλεγα, υποδειγματικά και με μια εξωστρέφεια. Φιλοξενούν γκρουπ από το εξωτερικό, προγράμματα Εράσμους, φοιτητές από 31 χώρες μέχρι στιγμής έχουν φιλοξενηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε παιδιά από την Κύπρο, από την Ουκρανία, έχουμε παιδιά Ρωμά που τα φιλοξενούμε στα πλαίσια μιας ανοιχτότητας και μιας συμπεριληπτικής πολιτικής. Όπως επίσης ανοιχτήκαμε και σε συνεργασίες με συλλόγους και φορείς και φιλοξενούμε, να το πω, αντιπροσωπείες οι οποίες θέλουμε να δώσουν στη Λίμνη Πλαστήρα αυτή την εξωστρέφεια και αυτή την προβολή και στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία εμείς χρηματοδοτηθήκαμε από το κράτος, πήραμε καταρχήν την ετήσια λειτουργία των κατασκηνώσεων και όχι μόνο τη συγκεκριμένη κατασκηνωτική περίοδο και μας ενδιαφέρει να το μετατρέψουμε σαν έναν χώρο εξωστρέφειας, καινοτομίας, σύνδεσης με τη διεθνή εκπαίδευση και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα που λέει ότι λειτουργούν ανταγωνιστικά, είναι πέρα και πέρα λάθος και είναι ψευδές να λέγεται αυτό, γιατί οι ομάδες ενδιαφερόντων και οι φοιτητές που φέρνουμε εμείς δεν θα ερχότανε εάν εμείς δεν κάναμε αυτή την κίνηση και αν δεν κάναμε αυτή την επιθετική πολιτική εξωστρέφειας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινούμαστε και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, επαναξιολογώντας ορισμένα πράγματα σε σχέση και με την διαθεσιμότητα και με την, αν θέλετε, τη χρονική στιγμή που θα φιλοξενείται ο καθένας, γιατί δεν σας κρύβω ότι οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη ζήτηση.
2: Ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό, γιατί και τα τελευταία χρόνια και τις έχω επισκεφθεί και έχω παρακολουθήσει και τις ενέργειες που γίνονται και έχετε και μια καλή σχέση με το αρμόδιο Υπουργείο και αναμένεται να γίνουν και κάποιες εργασίες. Κύριε Νάνο, έχει εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση?
1: Βεβαίως, έχει εγκριθεί 400.000 επένδυση, είναι και για τα λειτουργικά της φετινής χρονιάς, αλλά και επένδυση στην αναμόρφωση, αισθητική ανάπλαση ορισμένων χώρων και την ανακαίνιση ορισμένων βασικών υποδομών που αφορούν την κατασκήνωση. Και αυτό δεν ήρθε ως αποτέλεσμα καλής σχέσης, δεν είναι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι προσωπικές οι σχέσεις με το Υπουργείο.
2: Καλά, δεν εννοούσα αυτό, ότι ήταν δημόσιες σχέσεις.
1: Ήρθε ως αποτέλεσμα, αξιολόγησης. Οι κατασκηνώσεις της Νεράιδας αξιολογήθηκαν θετικά, γιατί σας είπα ότι εφαρμόζουμε πολιτική συμπερίληψης, εφαρμόζουμε πολιτική εξωστρέφειας. φέρνουμε παιδιά από διαφορετικές χώρες που μέχρι στιγμής δεν ερχότανε στη λίμνη Πλαστήρα και γενικότερα προβάλλουμε την περιοχή αλλά και προωθούμε τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση το Υπουργείο μας χρηματοδότησε με 400.000 και υπολογίζουμε βάσιμα ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να πάμε με ακόμα μεγαλύτερο, να το πω, πρόσημο θετικό και με καλύτερες συνθήκες και όρους στη φιλοξενία παιδιών.
2: Και αμαία παιδιά, να το πούμε και αυτό, γιατί κάποτε δεν...
1: Και αμαία παιδιά μπαίνουν, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένοι, την ηλικία, έτσι, καποί που έρχονται. Οι κατασκηνώσεις είναι ανοιχτές και έχουμε προγράμματα φιλοξενίας φοιτητών που έρχονται στη λίμνη Πλαστήρα για πρακτική άσκηση. Ξεκινήσαμε τον Μάιο, αρχές Μαΐου, με το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, όπου ήρθαν παιδιά εκπαιδευτική εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα, όπου έχουν εντάξει πλέον το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, το Τμήμα Διερμηνέων, έχει εντάξει τη λίμνη Πλαστήρα στους εκπαιδευτικούς προορισμούς και έρχεται κάθε Μάιο στη λίμνη Πλαστήρα. Και βεβαίως συνεχίζονται και προγράμματα Εράσμους που ήρθαν και που θα έρθουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Κάποια ζητήματα έτσι που τέθηκαν από τους επαγγελματίες της περιοχής, κύριε Νάνο?
1: Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε γενικότερα την πολιτική μας για την λίμνη Πλαστήρα. Σας θυμίζω ότι την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί μεγάλα είτε αθλητικά γεγονότα, όπως είναι ο αγώνας ορεινού τρεξίματος, όπως είναι ο πανελλήνιος αγώνας για το ποδήλατο, το ορεινό ποδήλατο, όπως είναι το Lake Plastira Festival, που είναι ένας μεγάλος θεσμός, εξελίσσεται και σε λίγα χρόνια θα είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός του καλοκαιριού για τη χώρα. Υπάρχουν οι δικές μας πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι 80 περίπου το καλοκαίρι, είναι η γιορτή κρασιού του Μεσενικόλα, είναι άλλες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται όλη τη διάρκεια του έτους και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει συμβάλει στο να ανέβει η λίμνη Πλαστήρα και να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν. Και συζητήσαμε με τους επαγγελματίες πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές σε θεματικές μορφές τουρισμού, όπως είναι για παράδειγμα τα μονοπάτια, ο ποδηλατόδρομος περιμετρικά της λίμνης, ορισμένα πάρκα, όπως και η προβολή της λίμνης Πλαστήρα και το άνοιγμα στην διεθνή τουριστική αγορά.
2: Και φαντάζομαι τώρα, γιατί βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, κύριε Νάνο, ότι αναμένεται και πολύ κόσμο. Και όχι μόνο τους τεροδημότες που παραδοσιακά μπορεί να πάντα μάλλον έρχονται στα ορεινά. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο ορεινός τουρισμός κερδίζει και, και το καλοκαίρι τον κόσμο.
1: Ναι, έτσι είναι. Ειδικά η λίμνη Πλαστήρα έχει, να το πω, εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς και μέρος αυτής της επιλογής είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται και οι θεσμοί στους οποίους προσπαθούμε να καταστήσουμε σε ορισμένες από αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, δηλαδή χθες την Κυριακή, έληξε το τρίαθλον που είναι ένας πανελλήνιος αγώνας. Περιοχή γέμιση με αθλητές, ποδηλάτες, αθλητές που συμμετέχουν στο τρίαθλο και είναι από όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, να το πω, κενό πλέον στο καλοκαίρι. Είναι γεμάτο και οι εκδηλώσεις αυτές είναι μέρος μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού, του ορεινού τουρισμού. Και βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι και το Υπουργείο έχει εντάξει πλέον στην πολιτική του την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού, του τουρισμού των τεσσάρων εποχών, όπως χαρακτηριστικά θέλουμε εμείς να μετεξελιχθεί η λίμνη Πλαστήρα και εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάνο, για αυτή τη συζήτηση.
1: Είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Σε λίγο ξεκινάνε οι συναυλίες του Lake Πλαστήρα, αλλά και όλο το καλοκαίρι με τη γιορτή κρασιού και με τα άλλα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. Πρόσκληση ανοιχτή σε εσάς αλλά και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Ελένη τη Ρευτοπούλου στο Βόλο να δούμε τι γίνεται με τα γλαρόνια και τους γλάρους και υπάρχουν έτσι θέματα που χρειάζεται να παρέμβουν οι άνθρωποι από την ομάδα. Πώς λέγεται, Έλληνα.
1: Λες και ειδικών δυνάμεων.
0: Λες και ειδικών δυνάμεων, ναι, σωστά.
1: Λες και ειδικών δυνάμεων. Λοιπόν.
0: Ειδικές δυνάμεις, ειδικές για όλα και για τους γλάρους.
1: Έτσι, να δούμε. Ακριβώς. Ο κύριος Βασίλης Ηλιόπουλος είναι μαζί μας, λοιπόν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εσάς, στους ακροατές σας.
1: Θα ξεκινήσω, σχετικό με το θέμα μας είναι, για το οποίο σας καλέσαμε, αλλά θα ξεκινήσω με μία ανάρτηση που κάνατε πριν από λίγη ώρα. Μπήκα να δω για μία δωρεά ενός φουσκωτού που έγινε προς τη Λέσχη και ενώ παρακολουθούσα το βίντεο, άκουγα κάποια κροξίματα. Είναι οι γλάροι που έχετε μαζέψει, είναι?
2: Αυτή τα κροξίματα δεν είναι από τους γλάρους που έχω μαζέψει. Τα κροξίματα είναι από τους γλάρους, τους γονείς ίσως ή κάποιους μεγάλους, οι οποίοι ξέρουν ότι υπάρχουν εδώ οι μικροί και όλη η μέρα γυρίζουν γύρω-γύρω και πράζουν, μέχρι που όταν μας βλέπουν να κατεβαίνουμε στη θάλασσα και να τα απελευθερώνουμε, σταματάνε και απομακρύνονται.
1: Μάλιστα.
2: Όσο καιρό έχουμε εδώ γλάρους, που το τελευταίο μήνα τουλάχιστον είχαμε καμιά σαρανταριά θεμένους κατά καιρούς και τους απελευθερώσαμε. Μέρα με τη μέρα απελευθερώναμε 2-3 όταν ήταν σε κατάσταση να μπορούν να πετάξουν και δεν είναι τραυματισμένοι, και σιγά σιγά αρχίζουν και ελαττώνεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα μας. Πάντως, πραγματικά, Μάνια, αν μπεις και ακούσεις στη σελίδα, είναι πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος.
0: Η σελίδα έχει live εικόνα και ήχο.
2: Έχει βίντεο, ναι.
1: Ναι, έχει βίντεο. Όχι από τα γλαροπούλια. Υπάρχει τις προηγούμενες μέρες βίντεο.
0: Μπαίνω επιτόπου, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, πείτε μας αρχικά. Αυτό το φαινόμενο είναι φετινό, είναι κάτι που τέτοια εποχή κάθε χρόνο το συναντάτε και πού οφείλεται, γιατί τόση γλάρη, τι είναι, τραυματισμένοι, κουρασμένοι, τι συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία 4-5 χρόνια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και σε εμάς το Βόλο αλλά και σε όλες τις παράκτες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, από ό,τι μαθαίνω και λοιπά, όλα αυτά, Πειραιά, οι γλάροι έχουν μετικήσει από τη θάλασσα. Έχουν κάνει φωλιές σε πολυκατοικίες, σε πάνω σταράτης ή στα δώματα. Με αποτέλεσμα αυτό να έχουν μεταφερθεί σε περισσότερο πληθυσμό μέσα στην πόλη. Οι γλάροι κάνουν φωλιές σταράτες. Αυτή την εποχή έχουν γεννήσει τα μικρά τους, δηλαδή αυτοί οι γλάροι που, ναι, μεν στον κόσμο φαίνονται μεγάλοι, γιατί όντως είναι μεγαλόσωμοι, είναι νεοσοί. Και στο πρώτο πέταγμα που πάνε να κάνουν από την ταράτσα για να μάθουν να πετάνε και να αρχίσουν να μένουν ελεύθερα. Πολλά από αυτά καταλήγουν λόγω αδυναμίας, λόγω τύπου των προβλημάτων, σε ακάλυπτους, σε πιλωτές, σε φωταγωγούς, στους δρόμους. Ευτυχώς οι περισσότεροι, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, χωρίς να τραυματιστούν, αλλά κινούνται μέσα στους δρόμους, μέσα στις πιλωτές, χωρίς να μπορούν να σηκωθούν να πετάξουν πάλι τις φωλιές τους, και από πάνω οι γονείς τους όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα κράζουν και προσπαθούν να τα βοηθήσουν. Ο κόσμος μας έχει μάθει πλέον και μας επικοινωνεί μαζί μας. Εμείς αυτομάτως πηγαίνουμε στο χώρο, τα πιάνουμε με κάποιο τρόπο με απόσταση και λοιπά για να μην τα τραυματίσουμε. Τα μεταφέρουμε μέσα σε ειδικά χαρτοκιβώτια που μπορούν να ανασένουν με τρύπες και λοιπά. Τα φέρνουμε στο χώρο μας και εφόσον βλέπουμε, και συνήθως αυτό συμβαίνει, ότι δεν έχουν ακόμα δυνάμεις, είχαμε κάποια στιγμή κατασκευάσει αρκετό χώρο σαν κοτέτσι, ας το πούμε έτσι, που κάποια στιγμή είχαμε και πάνω από 22 συγχρόνους.
1: Πάρκο που επαγώ στην αρχή.
2: Ναι, ακριβώς. Και κάθε μέρα βλέποντας και κρίνοντας ότι κάποια από αυτά είχαν δυναμώσει, τα παίρναμε, πηγαίναμε κάτω στην παραλία στον Άναυρο ή εδώ από κάτω σε εμάς, τα απελευθερώναμε και βλέπαμε ότι όλα, μετά από 2-3 πολυβητικές κινήσεις που κάναμε στο νερό, πετάγανε και φεύγανε.
1: Η πλειοψηφία τους άρα δεν ήταν τραυματισμένα αυτά που βρίσκουν έτσι οι πολίτες, είναι ότι είναι απλά αδύναμα γιατί είναι μικράκια.
2: Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές ο κόσμος όταν μας παίρνει μας λέει είναι τραυματισμένο και δεν πετάει. Τους λέμε ότι δεν είναι τραυματισμένο. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα 40 είχαμε και 4-5-6, ίσως αν θυμάμαι καλά, τραυματισμένα. Τα περισσότερα από αυτά, τα 4, αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν ελαφρά τραυματισμένα, συνήλθανε και μπορούσαν στο πόδι, στη φτερούγα, συνήλθανε, επανήλθανε και πήγανε κανονικά. Δύο από αυτά που δεν υπήρχε σωτηρία λόγω ότι ήταν βαριά τραυματισμένα, τα συσκευάσαμε και τα στείλαμε μέσω του ΚΤΕΛ που συνεργαζόμαστε με την Άνιμα στην Αθήνα, για να τα περιλάβουν αυτοί σαν πιο υπεύθυνοι.
1: Για την περίθαλψη μετά, ναι, χρειαζόταν. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Ένας κάποιος που θα το συναντήσει, Είναι εύκολο να το πιάσει το κλάρο, το πουλί. Χρειάζεται να ξέρει, καλύτερα να επικοινωνήσει με εσάς, με κάποιο ειδικό. Αν το κάνει, μπορεί να κάνει κάποια ζημιά, πρέπει κάτι να προσέξει.
0: Η γλάρη τσιμπάνε.
1: Α, και αυτό.
2: Αυτό πήγα να πω. Καταρχήν δεν κινδυνεύει ο γλάρος, κινδυνεύει το άτομο.
1: Μάλιστα.
2: Αν θυμάστε να πιάσει ένα γλάρο, έχει ένα ράφος το οποίο είναι φοβερά δυνατό και δαγκώνει άσχημα. Εγώ αν δεν φοράω κάποια στιγμή κάποια πολύ χοντρά γάντια, θα αισθανόμουν τον πόνο κάθε μέρα. Βέβαια δεν μπορεί να τα πλησιάσει, εκτός να τα στριμώξει σε κάποιο πιλωτή, σε κάποιο ακάλυπτο, αλλά και πάλι εκεί θα δημιουργήσει στο πουλί πρόβλημα να το πιάσει και να το κάνει κάποια ζημιά. Εμείς λέμε στον κόσμο όταν μας παίρνει ότι να παραμείνουν στον χώρο αν μπορούν για 5-10 λεπτά, γιατί πολλές φορές μας παίρνει κάποιος και λέει το είδε στην τάδε διασταύρωση. Ώσπου να πάμε εμείς μετά από 10 λεπτά ένα τέταρτο, φυσικά το πουλί έχει κλείσει. Εκτός αν είναι στο πιλωτή ή σε κάτι έξω και είναι στο χώρο. Να παραμείνει λίγο και να το παρακολουθεί, γιατί να το πιάσουμε, να προλάβουμε να το πιάσουμε. Και από εκεί πέρα να λαμβάνουμε εμείς. Μην δοκιμάσουμε να το πιάσουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση και από τους γονείς που είναι πάνω να δεχτούν επίθεση. Έχω 2-3 μαρτυρίες. Την ώρα που πήγαν να τα πιάσουν, οι γονείς κατεβήκαν χαμηλά και περάσαν πάνω από τα κεφάλια τους. Λογικό είναι τα παιδιά τους και θέλουν να τα προστατεύσουν. Οπότε καλό είναι να μην δοκιμάζουμε, αλλά να ενημερώνουμε είτε εμάς, είτε εδώ στο Βόλο έχουμε και δύο ομάδες παλιών αεροπροσκόπων στη Νέα Ιωνία που έχουν φτιάξει ομάδες διάσωσης κοινών κλπ. Και τα παιδιά τρέχουν πάρα πολύ και να γίνει μια συνεννόηση για να μπορέσουμε να μην υπάρξει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί ο αριθμός, καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
2: Ναι, έχει μειωθεί αρκετά. Δηλαδή πριν 2 μέρες είχα 3 πουλιά εδώ, τα 2 φύγανε χθες, το 1 έφυγε σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν έχουμε κάποιο πουλί εδώ, ευτυχώς. Βέβαια μαζί μας τα είχαμε κι άλλα. Είχαμε ένα γεράκι, είχαμε κάποια γειτονάκια μικρά που τα έβηκε ο κόσμος. Όλα πήγανε καλά. Και βέβαια μαζί με αυτά είχαμε και τα φίδια που δυστυχώς έχουν αρχίσει να γεμίζουν και την πόλη μας.
1: Φίδια επικίνδυνα?
2: Όχι. Τα φίδια αυτά που τελευταίες μέρες έχω καλεστεί να βγάλω μέσα από τα σπίτια πολυκατοικιών.
0: Αχ, ανατρίχιασα, Ελένη μου.
2: Πριν 10 μέρες δηλαδή, να καταλάβετε με τι είναι από πολυκατοικία.
0: Από πού μπαίνουν αυτά, κύριε Ηλιάδη, από πού μπαίνουν?
1: Ηλιόπουλος.
0: Ηλιόπουλες, συγγνώμη.
2: Μπορούν να εξασφαλώσουν τα φίδια οπουδήποτε. Βέβαια, σε οικοδομές μεγάλες όπως προχθές που πήγα σε τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, οι άνθρωποι είχαν πάει το απόγευμα για μπάνιο σε μια κοντινή παραλία του Βόλου. Το γινόταν το βράδυ στο σπίτι, στην κουζίνα, βγάζαν τα πράγματα που είχαν μαζί στην παραλία και μέσα σε ένα, ας το πούμε, σακίδιο θερμός που είχαν ένα μπουκάλι νερό, που βάζαν πάλι ένα μπουκάλι νερό για κρύο. Την ώρα που το βγάζανε, ξεπετάχθηκε ένα φυγάκι από μέσα και το πήγανε στην κουζίνα. Οι άνθρωποι βέβαια τρομοκρατήθηκαν. Δεν ήταν δηλητηριώδες.
0: Αλλά και πού να το ξέρουν.
2: Ακριβώς. Εντάξει, πήγα, με καλέσανε, πήγα, το πιάσα, το έβαλα σε ένα ειδικό δοχείο που έχω φτιάξει για να μπορεί να ζει κανένα πλέον. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί το άφησα ελεύθερο στη φύση όπως κάνουμε κάθε φορά για να πάει στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπες, Μάνια, και στην αρχή, έτσι, για πάσα νόσο.
0: Στο άνθρωπό μας.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε θα ήθελα με αυτό που ξεκίνησα, δηλαδή με το θέμα της δωρεάς. Νομίζω αξίζει να το πούμε. Η Λέσχη έχει στη διάθεσή της άλλο ένα φουσκωτό πλέον.
2: Ναι, είναι ένα μικρό φουσκωτάκι. Έχουμε το μεγάλο το φουσκωτό που είναι για διασώση θάλασσα, αλλά θέλαμε ένα μικρό, ευέλικτο και ελαφρύ, να μπορεί ακόμα και ένα άτομο να το σηκώσει, να το πετάξει στο αυτοκίνητο ή με το τρέιλερ, και μια μηχανούλα επάνω μικρή, η οποία να μπορεί να μας βοηθήσει είτε σε λίμνες, είτε σε ποτάμια, είτε σε πλημμύρες. Θυμάστε τις προηγούμενες πλημμύρες, πολλές φορές είχαμε κάνει χρήση μικρών φουσκωτών για να σώσουμε κόσμο να το κάνουμε τα σπίτια. Και φυσικά και για κάτι καταστάσεις όπως παράδειγμα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και χθες, όταν 10 η ώρα το βράδυ μας κάλεσε η λιμεναρχείο για να ψάξουμε παράκτια για αγνοούμενο, που δεν βολεύει το μεγάλο το σκάφος να βγει πολύ έξω στα βράχια να ψάξει, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια χρησιμοποιήσαμε ένα άλλο σκαφάκι πιο μικρό, το τελετή μας, και κάναμε τη δουλειά μας και ευτυχώς ο αγνοούμενος που ψάχναμε βρέθηκε αργά το βράδυ στο νοσοκομείο στα επίγοντα από πρόβλημα μνήμης κλπ. Οπότε έληξε και αυτή η υπόθεση καλά, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και λόγω της οικονομικής αξίας αυτό το πράγμα τάξει στοιχίζει 3 χιλιάρικα. Και αν πούμε ότι η ίδια κυρία πριν από λίγες μέρες μας είχε κάνει ένα ντρόουν πολύ σύγχρονο και πολύ μεγάλο αξία σε 9.000, καταλαβαίνετε για μας τι μεγάλη αξία έχουν αυτές οι δωρεές.
1: Μάλιστα. Μπράβο της. Σε όλους μπράβο όσους έτσι ενισχύουν το έργο σας με αυτόν τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα και το πράττουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε, για μια ακόμη φορά. Λοιπόν, αν βρει κάποιος, αν και νομίζω περνάει ίσως η εποχή τώρα, μάλλον μεγαλώνουν.
2: Σιγά φεύγουν, ναι.
1: Δυναμώνουν σιγά σιγά. Αν βρει κάποιος, καλύτερα ας μην το επιχειρήσει για δικό του καλό, ας ενημερώσει, ας ειδοποιήσει εσάς ή κάποια άλλη ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή,
1: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ανδρέου. Είναι συνθέτης, μουσικός, έχει πολλές ιδιότητες, συγγραφέας, ενορχιστρωτής, διευθυντής παραγωγής. Κύριε Ανδρέου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλά, είμαι, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημερίζω τις ακροάτες και τους ακροάτες σας.
0: Και έχετε φτιάξει εκεί με τους συνεργάτες σας για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για το φετινό καλοκαίρι, το πολιτιστικό καλοκαίρι της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το παρουσιάσατε την περασμένη Παρασκευή σε εμάς, τους δημοσιογράφους, και είστε εδώ κοντά μας για να το συζητήσουμε λίγο, καθώς σήμερα ξεκινάει με μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, δωρεάν για το κοινό, με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου στη Λάρισα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό όμως που, όπως ακούσατε και εσείς να λέει ο Περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Κορέτας και εμείς, είναι ότι δεν μας ενδιέφερε από μιας αρχής να κάνουμε ένα πολιτισμό κάποιων απλώς ανεξάρτητων και ασύνδετων μεταξύ τους πολιτιστικών δράσεων, αλλά ένα σχέδιο το οποίο τώρα αρχίζει και δείχνει σαν σύνολο, ένα σχέδιο που ξεκινάει από τις απλές κοινοτικές δράσεις για τις οποίες οδεύονται πάρα πολλά χρήματα από την περιφέρεια, ενώ τα ανταμώματα, τα πανηγύρια, τους χορευτικούς συλλόγους, γιατί η κοινότητα είναι ένα βασικό
0: κύτταρο,
1: πυρηνικό κύτταρο του πολιτισμού της Θεσσαλίας, και φτάνουμε μέχρι το μεγάλο, τη μεγάλη όχε, η οποία είναι οι διαδρομές πολιτισμού, τουρισμού, και δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, με το θέμα του διαφωτισμού και την διεκδίκηση από τη Θεσσαλία του αυτονόητου, ότι η Θεσσαλία είναι η πατρίδα του ελληνικού διαφωτισμού, με το Ρίγα Φεραίο, τον Άνθιμο Γαζή, τον Κούμα, τον Οικονόμου και άλλους 50-60 σπουδαίους που φτιάξανε και το νεωτερικό πρόσωπο της χώρας, και χωρίς αυτούς η ελληνική επανάσταση του 21 δεν θα υπήρχε.
0: Υπάρχει σχέδιο λοιπόν, πολύ συγκεκριμένο και όραμα στην περιφέρεια, αυτό λέτε.
1: Ενδιαμέσως το σημαντικό που έγινε τη χρονιά που πέρασε είναι το ΕΣΠΑ 39. Μια ρηξικέλευτη πρόταση η οποία δεν έχει όμοιο της πουθενά στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δίνονται από το ΕΣΠΑ χρήματα στον πολιτισμό των ανθρώπων, αυτών που δρούν στον πολιτισμό και όχι απλά στην επισκευή μνημείων, που και αυτά είναι σημαντικά, δεν λέω. Και έτσι 31 φορές Δήμοι, η Περιφέρεια και πάρα πολλές ΆΜΚΕ, οι οποίες έχουν ματώσει κυριολεκτικά για τον πολιτισμό τα τελευταία πολλά χρόνια στη Θεσσαλία, και από εκεί που προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τις παλαιότερες διοικήσεις 4-5.000 ευρώ, βρίσκονται με 50-60-70-80.000 ευρώ το χρόνο για μια πενταετία, σε ένα ποσό συνολικά 12-13 εκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργεί έναν οργασμό πολιτισμού στη Θεσσαλία. Οι Δήμοι μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους πολιτιστικούς θεσμούς. Οι ΆΜΚΕ μπορούν επίσης να ενισχύσουν το κόμικ, τον κινηματογράφο, την κλασική μουσική και όλα αυτά τα υπέροχα που γίνονται. Και η Θεσσαλία από τη μεριά της περιφέρειας προτείνει τρεις σημαντικότατους θεσμούς. Φυσικά τις Μέρες Παπαδιαμάντη για τον γίγαντα αυτών της λογοτεχνίας μας. Το Τλούπας Παθ, που είναι οι διαδρομές της φωτογραφίας και της εκπαίδευσης γύρω από τη φωτογραφία και την εικόνα στη μνήμη του πολύ μεγάλου Λαρισαίου φωτογράφου, και το Under 30, το οποίο είναι και υπό την επίβλεψη και δίκηση της Κυριακής Σπανού, που είναι μέλος της ομάδας πολιτισμού, είναι η συνάντηση στη Θεσσαλία σε πολύ υψηλή κλίμακα σημαντικών ανθρώπων του θεάτρου από όλο τον κόσμο, εκπαιδευτικά ιδρύματα θέατρα, και είναι κάτω των 30 χρόνων. Το φετινό δε πρόγραμμα που έφτιαξε η Κυριακή Σπανού για το Under 30 είναι πραγματικά εξαιρετικό, και μέχρι ο Μπανούση με το αργυρό λιοντάρι της Βενετίας θα έρθει τη Λάρισα για να κάνει εισήγηση για τα θέματα θεάτρου. Δίπλα σε αυτά τώρα βάζουμε και την ψυχαγωγία με τις υπέροχες αυτές συναυλίες, τις 12 αυτές συναυλίες, που τις βάζουμε σε μέρη που για μας έχουν και χαρακτηριστικά επιλογής τοποσίμων. Η ΤΕΑ που θα παίξει ο Βασίλης τον Παγκοσταντίνου, είναι ο Παλαμάς, είναι η μνήμη του Ντάνιελ, είναι η μνήμη των πλημμυροπαθών περιοχών, είναι μια ειδική στοργή για αυτές τις περιοχές που υπέφεραν πάρα πολύ από
0: την... μια έμπρακτη έτσι εκδήλωση ότι είμαστε εδώ και κοντά σας.
1: Αντίστοιχα, για πρώτη φορά φέτος προτείνουμε αυτό το συγκλονιστικό σημείο του πανευρωπαϊκού πολιτισμού, που είναι η Θεόπετρα, με 160.000 χρόνια π.Χ. μνήμη ανθρώπινης παρουσίας. Αντίστοιχα Η συναυλία στη Φαρκαδόνα συμβαίνει γιατί η Φαρκαδόνα είναι το τρίγωνο συνάντησης των τριών από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Είναι ένα σύνορο όπου θα το χρησιμοποιήσουμε και για λειτουργικούς λόγους και σε άλλες περιστάσεις. Επίσης, ο συνδυασμός της συνεργασίας μας με τους Δήμους και κατεξοχήν με το Δήμο Λάρισας, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, έξω από την Πινακοθήκη. Πέρσι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Φεγγάρι, του Αυγούστου, φέτος ο Χρήστος Θηβαίος, ένα σημείο πολιτισμού και προτάσεων μέσα στον αστικό ιστό. Πέρα από τη σημερινή συναυλία στο Χατζηχαλά, που είναι μια συναυλία πάλι υψηλής λαϊκής δυναμικής και πάρα πολύ υψηλού καλλιτεχνικού κύρους, και όλα αυτά δωρεάν, έτσι. Και επίσης την είδηση την είπε ο Περιφερειάρχης στην συνάντηση, τη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, ότι από του χρόνου δεν θα μιλάμε πια για ΠΕΕΨΙΛΟΝ Βόλου και Λάρισας, mm-hmm. θα μιλάμε για το ενιαίο
0: Φεστιβάλ Θεσσαλίας.
1: Πολιτιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλίας. Mm-hmm. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει και μπορούμε, κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αποκέντρωση του πολιτισμού είναι βασικό ζήτημα της πολιτιστικής αυτάρκειας.
0: Και, και η Θεσσαλία ως περιφέρεια μπορεί να το διεκδικήσει και να το...
1: Μπορεί να το διεκδικήσει. Το έχει ήδη διαμορφώσει. Mm. Τώρα πλέον θα κάνει και το αντίστοιχο establishment. Δηλαδή θα το καθιερώσει όπως πρέπει. Και πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν στο επίπεδο της Θεσσαλίας. Παράδειγμα, ξέρετε πόσες θεατρικές παραστάσεις περιοδεύουν στα σχολεία της Θεσσαλίας, πόσες μουσικές με συστήματα όρθ μέσα στις αίθουσες, πόσες δράσεις γίνονται σε επίπεδο κοινωνικής και σύνδεσης κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας για παιδιά ειδικών κατηγοριών και ομάδων. Υπάρχει πολύ μεγάλη και συνολική διάσταση του πολιτιστικού γεγονότος. Και αυτό όλο, κατά τα πρότυπα των μεγάλων χωρών του εξωτερικού, πρέπει να αποδοθεί στις περιφερειακές κοινωνίες και κοινότητες, οι οποίες καθόλου δεν υστερούν και δεν πρέπει να υστερούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το αντίθετο, πρέπει αυτές να τραβάνε το κάρο.
0: Οπότε εδώ ο πήχης έχει μπει ψηλά, κύριε Ανδρέου. Συνδυάζεται τα τοπόσημα με τους συμβολισμούς, την τέχνη και την υψηλής ποιότητας, τέλος πάντων, καλλιτεχνική δημιουργία. Και όλο αυτό, ο σκοπός, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω όλων εσάς, είναι να διαχυθεί στον κόσμο και να διαχυθεί με έναν τρόπο τέτοιο που και να τους ευχαριστήσει και να τους εμπλέξει και να είναι εύκολο κανείς να το παρακολουθήσει, με την έννοια ότι είναι δωρεάν οι δράσεις και δεν απαιτεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, αλλά θα βάλω και μία ακόμα διάθεση.
0: Να βάλετε.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει μια πρωτοφανή διαίρεση περιοχών που έχουν τουριστικά χαρακτηριστικά και των περιοχών που δεν έχουν. Οι περιοχές λοιπόν, οι πόλεις και οι νομοί χωρίς τουριστικά, εμφανή τουριστικά χαρακτηριστικά, έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Mm. Εμείς επιζητούμε να κρατήσουμε την νεολαία, τους νέους ανθρώπους, τον παραγωγικό ιστό στον τόπο της, στον τόπο τους, και να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία που βλέπουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, που τελικά καταλήγει σε αιμορραγία προς το εξωτερικό, έτσι. Θέλουμε οι άνθρωποι που μένουν στον τόπο τους, όχι μόνο φυσικά με τον πολιτισμό, αλλά ο πολιτισμός είναι ένα βασικό εργαλείο.
0: Και να θέλουν και να μπορούν να ευημερήσουν και να δημιουργήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ.
1: Και ο πολιτισμός, επειδή είναι ένα εργαλείο καταλλαγής, δεν έχει σκληροπυρηνικές, κομματικές, κοινωνικές ή οικονομικές συγκρούσεις. Είναι ένα πεδίο όπου οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ανεκτικότητα και μεγαλύτερη ακριβώς διάθεση συνολικής κοινωνικής στάσης. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε πραγματικά. Να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Γιατί οι θεσμικές προσπάθειες που γίνονται με τα φεστιβάλ που κάνουν οι Δήμοι με το ΕΣΠΑ, οι μεγάλες δράσεις της περιφέρειας, τα τοπόσημα που επιχειρούμε να καθιερώσουμε, θα μείνουν και μετά από εμάς, και κάποιοι άλλοι θα τα συνεχίσουν, θα τα αναπτύξουν και θα τα προχωρήσουν.
0: Εγώ, κύριε Ανδρέο, κρατώ τη ζέση και την ζεστασιά με την οποία μιλάτε για όλα αυτά. Όταν άνθρωποι ασχολούνται νιώθοντας τόσο πολύ δεσμευμένοι σε αυτό που πιστεύουν, θεωρώ ότι είναι όλες οι πιθανότητες υπέρ τους για να πετύχει αυτό το όραμα, γιατί μιλάμε για ένα όραμα, δεν είναι απλά ένα σχέδιο. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι το όραμα του Περιφερειάρχη, πρόεδρου Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ευαισθησία στον πολιτισμό και ένας λαμπρός επιστήμονας. Φέτος πάλι βραβεύτηκε στους καλύτερους 30 επιστήμονες του κόσμου, έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με αυτό το επίπεδο έχει συνομιλητές υψηλού επίπεδου, και στο δικό μας τομέα η ομάδα πολιτισμού, δηλαδή και η Κυριακή Σπανού, ο Αλέξανδρος Ζουδιδάκης και όλοι οι έκτακτοι συνεργάτες που έχουμε, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ο διάλογος γίνεται με μια προβολή σημαντικών πραγμάτων, και Κλείνοντας, θέλω να πω ότι να μην ξεχνάμε το πεδίο των υποδομών. Αυτό που θα συμβεί με τις αποθήκες καπνού του Βόλου, που θα γίνει ένα μεγάλο κέντρο οικαστικό και συνολικά πολιτισμού. Η ανάδειξη στην Ελασσόνα πάλι των αντίστοιχων αποθηκών καπνού, που είναι ένα καταπληκτικό κτίσμα και 6.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις με φεστιβαλικές δράσεις. Ακόμα στην Ελασσόνα το φεστιβάλ των ηλεκτρικών καλλιτεχνών της Θεσσαλίας. Δηλαδή, σιγά σιγά εστιάζουμε και στην ανάδειξη όλων των τοπικών δυνάμεων της Θεσσαλίας, με φεστιβάλ, με συναντήσεις και με δράσεις. Πραγματικά προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, ούτε είμαστε αλάθητοι, αλλά προσπαθούμε σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρέου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λίγο χρόνο άφησα στην Ελένη Ρωστοπούλου. Θα επιλέξει τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτήν την ώρα για να μας τις μεταφέρει. Για χαρά από εμάς, να είστε όλοι καλά. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τραγώδια στην άσφαλτο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στα Τρίκαλα, νεκρό σε τροχαίο δυστύχημα, 22χρονος και βαριά τραυματίας, ένας 25χρονος, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στον επαρχιακό δρόμο Θεόπετρας Αγίων Θεοδόρων. Απίστευτη περιπέτεια εκτυλίχθηκε σε εκκλησία του Βόλου όταν βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του την ώρα της βάφτισης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί συνήλθε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το μυστήριο ολοκληρώθηκε. Σε ποινή φυλάξης 22 μηνών καταδικάστηκε από το αυτόφορο δικαστήριο Λάρισας ο άντρας που απειλούσε την ενδιαστάση σύζυγό του με τσεκούρι, έχοντας και ένα δοχείο πιθανά με βενζίνη. Ο 50χρονος άντρας κατέγραφε τις απειλές του και μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση μέσω των social media. Στο συνεταιρισμό Πλατικά που θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στις 7 οι αγρότες, στους οποίους έχει σταλεί δικογραφία για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση των τεμπών τον περασμένο Ιανουάριο. 7 νέοι γιατροί αναμένεται να στελεχώσουν το νοσοκομείο Βόλου, καθώς κατατέθηκαν αιτήσεις για όλες τις προκηρυχθήσεις θέσεις. Πρόκειται για ειδικότητες ακτινολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπαιδικής, ουρολογίας, παιδιατρικής και μονάδας εντατικής θεραπείας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και διέλευσης προσώπων και οχημάτων στα δάση Καλυπεύκης, Ραψάνης, Κρανέας, Εγάνης και στο δασικό σύμπλεγμα Όσας. Η απαγόρευση ισχύει έως τα μεσάνυχτα μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες έξω από τον Σταυρό Καρδίτσας, η οποία κατέκαψε ξερά χόρτα, μπάρες άχυρου και αγροτικά μηχανήματα. 10 πυροσβεστικά οχήματα με 20 άνδρες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Διοικητικό πρόστιμο 1.640 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λάρισας σε άνδρα για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου θα είναι μεταξύ των ομιλητών σε εκδήλωση συζήτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνει στις 7 το απόγευμα ο Λαρισαίος δικηγόρος και αναπληρωτής τομεάρχης θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Αναβολή δόθηκε έως και το Νοέμβριο του 2026 στην εκδίκαση της υπόθεσης από το Μονομελές Πλημελιοδικείο Αθηνών των 22 συμβασιούχων της περίοδου της πανδημίας, οι οποίοι κατέθεσαν ενστάσεις και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τους, όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καρδίτσας. 12 γαλάζιες σημαίες διατηρεί και φέτος ο Δήμος Βόλου, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακτές του. Η πρώτη σημαία υψώθηκε στη Νέα Αγχίαλο, σηματοδοτώντας την έναρξη των σχετικών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Τετάρτη θα αναρτηθούν και οι υπόλοιπες σημαίες. Ξεκινά σήμερα στη Λάρισα το τρίτο καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών που απευθύνεται σε μαθητές της 6ης Δημοτικού και της 1ης Γυμνασίου. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν υψηλού επίπεδου μαθηματικά και θα συνδεθούν με άλλες επιστήμες όπως ρομποτική, αστροπαρατήρηση, εικονική πραγματικότητα, παιχνίδια μυστηρίου και κυνήγι θησαυρού. Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νέας γενιάς ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου. Προχωρά στη χορήγηση τετραετούς υποτροφίας στον τομέα του τουρισμού και προκηρύσει για τρίτη χρονιά διαγωνισμό ιδεών για νέους του νησιού με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Ανοίγει για το κοινό και τους κολυμβητικούς συλλόγους την ερχόμενη Τετάρτη το νέο κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγιώργη στο Δήμο Τρικαίων που εγκαινιάστηκε επίσημα το περασμένο Σάββατο. Πολιτισμός, ιστορία και παράδοση στα Τρίκαλα το περασμένο τριήμερο στους δύο πανελλήνιας εμβέλειας ανταμώματα, το 44ο των Σαρακατσανέων και το 40ο των Βλάχων. Διήμερο με πολλές πτήσεις αλεξίπτωτων πλαγιάς και ορόπτερων στην πανελλήνια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν οι Αερολέσχοι Δυτικής Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τιμή του πρωτοπόρου Κώστα Κατσόγιανου στην Καρδίτσα. Τέλος, με επιτυχία, ο Δήμος Πύλης φιλοξένησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους ειδήσεων από τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

πάλι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών. Τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογιώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα στις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων.

0: και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρύπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
1: Ο καιρός.
0: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, ξέρετε πολύ πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού και καλή εβδομάδα βεβαίως να σας πούμε. Μαζί θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς όπως πάντα μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM, αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, μέσω του ertheco.gr, αν προτιμάτε το διαδίκτυο. Επίκαιρο το θέμα μας σήμερα, θα πάμε να μιλήσουμε για το πώς η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Θα δούμε τι γίνεται με τα δεδομένα πίσω από τον ιστορικό, να τον πούμε, καύσωνα του φετινού Ιουνίου σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πώς οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ακραίας ζέστης, πώς ο καύσωνα στην Ευρώπη συνδέεται με χιλιάδες θανάτους, πώς μας επηρεάζει ψυχολογικά, δηλαδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν έχουμε καύσωνα. Θα δούμε τους λόγους που αυξάνονται, ο εκνευρισμός, το άγχος, η επιθετικότητα, ειδικά σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ελπίζω δηλαδή ότι θα προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Βεβαίως όλα μαζί, αφού σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι. I'm out of time and all I got is

0: save the world.
1: Πώς η κλιματική κρίση λοιπόν επαναπροσδιορίζει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι? Πάμε να δούμε δεδομένα πίσω από τον καύσωνα του μήνα που διανύουμε. Πιο συχνή, πιο πρώιμη και σημαντικά εντονότερη είναι πλέον οι καύσωνες στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με αυτή τη γενική διαπίστωση, η οποία δεν είναι δική μου διαπίστωση, είναι σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας Climate Hub του Κόμβου Πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα. Με τον υδράργυρο τις τελευταίες μέρες να καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους πιο πρώιμους, εκτεταμένους και ακραίους καύσωνες που έχουν ποτέ καταγραφεί. Η ομάδα του Climate Hub, η οποία συντονίζεται από την ομάδα NOAA React του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους, πήγε και ανέλησε ιστορικά δεδομένα για τον αριθμό των ημερών καύσωνα ανά ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει από αυτή την ανάλυση, αυτό που ζούμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής και επιταχυνόμενης αυξητικής τάσης της θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο, ενώ τα μακροχρόνια στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη εξελίσσεται σε μια ήπειρο δύο ταχυτήτων, με κοινή όμως ανωδική πορεία ως προς τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμών επεισοδίων. Όπως επισημαίνει το Climate Hub, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους ημερών καύσωνα. Για παράδειγμα, η Μάλτα και η Βόρεια Μακεδονία καταγράφουν διαχρονικά υψηλά επίπεδα ακραίων θερμοκρασιών, ενώ χώρες με ιστορικά ήπια καλοκαίρια, όπως είναι η Ολλανδία και η Νορβηγία, βλέπουν τα στατιστικά τους να ανατρέπονται, διότι οι μέρες καύσωνα εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα. Στην κεντρική Ευρώπη, τα δεδομένα δείχνουν μια σταθερή και στατιστικά σημαντική αύξηση των ημερών καύσωνα, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σαφής επιτάχυνση της κλιματικής πίεσης. Για την Ελλάδα, οι ερευνήτριες και οι ερευνητές της ομάδας εξήγησαν ότι σε αντίθεση με τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, που τώρα μαθαίνουν να ζουν με συχνότερους καύσωνες, η Ελλάδα ξεκινά από μια πολύ ψηλότερη βάση αναφοράς, έτσι, έχοντας ήδη μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα κάθε χρόνο. Κατά την τριακονταετία 1991-2020, η χώρα μας έχει καταγράψει σταθερά θετική αύξησης των ημερών καύσωνα, ενώ η περίοδος από το 2020 μέχρι το 2025 δείχνει ότι το φαινόμενο αποκτά νέα χαρακτηριστικά, δηλαδή οι καύσωνες δεν είναι απλώς πιο θερμοί, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμφανίζονται πλέον πολύ νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καταπονώντας το οικοσύστημα, το ηλεκτρικό δίκτυο, τον πληθυσμό, έτσι, προτού καν αρχίσει ο παραδοσιακός πυρήνας του καλοκαιριού, που για μας μέσα στο μυαλό μας είναι από τον Ιούλιο και μετά. Παράλληλα, η ομάδα του Climate Hub επισημαίνει ότι το έδαφος για το φετινό πύρινο Ιούνιο είχε ήδη προετοιμαστεί από ένα εξαιρετικά σπάνιο και έντονο κύμα καύσωνα που έπληξε την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη κατά το δεύτερο μισό του περασμένου Μαΐου, κυρίως μεταξύ 20 και 30 Μαΐου, του φετινού Μαΐου εννοώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία δε, η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε περιοχές της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης εκτινάχθηκε ως και 10 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα για την εποχή. Αυτή η απότομη μετάβαση από ένα σχετικά δροσερό Μάιο σε ακραίες συνθήκες οδήγησε στην κατάρριψη ιστορικών θερμοκρασιών ρεκόρ σε χώρες όπως είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αυστρία, μάλιστα, η πόλη Λιέτζ σημείωσε το απόλυτο ρεκόρ των 8 θερμών ημερών με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς για το μήνα Μάιο. Η υπηρεσία Κοπέρνικους υπογραμμίζει ότι η ταχύτητα της θερμικής εισβολής στα τέλη Μαΐου δεν άφησε κανένα περιθώριο προσαρμογής στους πληθυσμούς, στις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα, επιτείνοντας την ξηρασία και μειώνοντας δραματικά τη ροή των ποταμών στην κεντρική Ευρώπη. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τον καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως εξηγεί η επιστημονική ομάδα, τα τρέχοντα γεγονότα επιβεβαιώνουν με το πιο δραματικό τρόπο τις τάσεις που καταγράφονται στα δεδομένα. Μέχρι τις 25 Ιουνίου η Ελβετία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία της, με 38 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. καταρρύπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1947. Στη Γαλλία ο υδράργυρος άγγιξε τους 43,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Γερμανία και οι κάτω χώρες βρίσκονται σε καθεστώς πρωτοφανών έτσι, κόκκινων προειδοποίησεων, με τη ζήτηση για ψήξη να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 45 χρόνων. Παρότι το επίκεντρο του καύσωνα εντοπίζεται στην κεντρική Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη και η Ελλάδα φυσικά επηρεάζονται έμεσα, βιώνοντας παρατεταμένες περιόδους με θερμοκρασίες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γεγονός που εντείνει και την ξηρασία και αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών πριν ακόμη και από τον Ιούλιο.

Οι πόλεις βέβαια είναι αυτές που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της ακραίας ζέστης που περιγράψαμε ήδη. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν την ακραία ζέστη πολύ πιο έντονα από την Ήπεθρο. Το τσιμέντο, η άσφαλτος, η έλλειψη πρασίνου απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της μέρας, ενώ το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας γίνεται πιο έντονο τη νύχτα όταν τα κτίρια απελευθερώνουν τη συσσωρευμένη αυτή θερμότητα. Στα κέντρα μεγάλου πόλεων όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, οι νυχτερινές θερμοκρασίες είναι συχνά ως και 4 βαθμούς Κελσίου με 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες σε σχέση με τις γύρω μη αστικές περιοχές, εμποδίζοντας το ανθρώπινο σώμα να ανακάμψει όλο αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι πόλεις καταγράφουν κατά μέσο όρο διπλάσιες ημέρες καύσωνα ετησίως σε σύγκριση με τις μη αστικές περιοχές. Σύμφωνα, έτσι για να το κλείσουμε με την ανάλυση αυτή του Climate Hub, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνίας. Οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται όλο και πιο συχνοί, εμφανίζονται νωρίτερα από τον Μάιο και τον Ιούνιο και είναι σημαντικά πιο έντονοι. Η Κεντρική Ευρώπη λοιπόν μετατρέπεται με γρήγορους κιόλας ρυθμούς σε ζώνη υψηλού κλιματικού κινδύνου, ενώ ο Ευρωπαϊκός Νότος και η Ελλάδα, όπου βρισκόμαστε και εμείς, είμαστε αντιμέτωποι με την ανάγκη άμεσης θωράκισης απέναντι σε ένα όλο και πιο εχθρικό θερμικό περιβάλλον, γεγονός που σαφώς απαιτεί και επανασχεδιασμούς και υποδομές και πολιτικές υγείας και ούτω καθεξής.

Επίσης, να σας πω ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλλον δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει ήδη συνδεθεί με χιλιάδες θανάτους, διότι σπίτια, χώροι δουλειάς και σχολεία δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοιες συνθήκες. Η Ευρώπη λοιπόν βιώνει ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καύσωνας ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους από τις 21 Ιουνίου και μετά. Ο επικεφαλής ΔΕ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε τη θερμική καταπώνηση ως ένα σιωπηλό δολοφόνο, επισημένοντας ότι οι ευρωπαϊκές κατοικίες, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο ακραία ζεστές θερμοκρασίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον όλο ένα και πιο εμφανείς, καθώς οι καύσωνες εμφανίζονται συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και γίνονται και πιο έντονοι, όπως λέγαμε προηγουμένως. Εκτός βέβαια από τις ανθρώπινες απώλειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων, επιβαρύνουν τα ηλεκτρικά δίκτυα, δυσκολεύουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπεθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά κάθε γενιά, έτσι, σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε όμως, όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιηθεί γι' αυτό. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έτσι καταπονούνται περισσότερο από τις ακραία ζεστές θερμοκρασίες είναι οι άνθρωποι οι πιο μεγάλης ηλικία, έτσι, άνω των 65, ενώ σημειώνεται και αύξηση κατά 40% στους θανάτους που συνέβησαν μέσα στα σπίτια. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι στις ακραίες θερμοκρασίες και πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προστασία τους. Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε ότι 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που έχουν να κάνουν με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα. Παράλληλα, το λέγαμε και πριν, πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, ιδιαίτερως ανησυχητική κατάσταση στη Γαλλία. Εκεί το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν 1.000 περισσότεροι θάνατοι από το αναμενόμενο μέσα σε λίγες μέρες. Στη Γερμανία καταγράφηκαν 42 βαθμοί Κελσίου, η ψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Αντιστοίχως, η Τσεχία κατέγραψε 41,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πολωνία το θερμόμετρο έφτασε τους 40,5, αποτελώντας και εκεί ο αριθμός αυτός εθνικό ρεκόρ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι παρόλο που σε ορισμένες περιοχές αναμένονται καταιγίδες, οι υψηλές θερμοκρασίες και πάλι εξακολουθούν να αποτελούν ένα πάρα πολύ σοβαρό κίνδυνο.

Πάμε να δούμε επίσης τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν έχει καύσωνα και τους λόγους που αυξάνονται ο εκνευρισμός μας, το άγχος, η επιθετικότητα πολλές φορές. Γιατί ειδικοί, μιας και η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή με ένα φωνικό κύμα καύσωνα, δεν εστιάζουν μόνο στις λύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ακραίες θερμοκρασίες στο σώμα. Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει και μία σειρά από επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, από εκνευρισμό και άγχος μέχρι αυξημένη επιθετικότητα. Έρευνες έχουν δείξει ότι τις πιο ζεστές μέρες αυξάνονται τα περιστατικά επιθετικότητας, όπως λένε οι ειδικοί. Τα επεισόδια οργής στην οδήγηση, η βία, ακόμα και οι επισκέψεις στα επίγοντα για προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται τις μέρες της ακραίας ζέστης. Η υπερθέρμανση μας προκαλεί δυσφορία. Έτσι να το πούμε γενικά, όταν νιώθουμε σωματική δυσφορία, έχουμε λιγότερη υπομονή. Είμαστε πιο έτσι ευερέθιστοι και αντιδρούμε πιο γρήγορα και συναισθηματικά χωρίς να το σκεφτούμε, χωρίς να το επεξεργαστούμε. Όταν ο εγκέφαλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθήσει το σώμα μας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, διαθέτει λιγότερους πόρους για να παραμείνει ήρεμος και συγκεντρωμένος. Το σημαντικότερο κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, λοιπόν, όπως λένε οι ειδικοί, είναι η σωστή ενυδάτωση. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν συνεχώς πόσο σημαντική είναι η πρόσληψη υγρών, η επαρκής πρόσληψη υγρών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, να σας θυμίσω ότι συνιστάται περίπου ένα ποτήρι νερό ανά ώρα να πίνουμε και συνολικά τουλάχιστον 2 και 3, αν μπορεί κανείς, λίτρα νερό την ημέρα. Όταν ο οργανισμός αφυδατώνεται, δυσκολεύεται να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, γεγονός που μπορεί να μας προκαλεί υπνηλία, πονοκέφαλο, να νιώθουμε ότι ζαλιζόμαστε και παράλληλα επηρεάζεται και η λειτουργία του εγκεφάλου μας. Ακόμα και η ήπια λοιπόν αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την προσοχή, για τα συναισθήματά μας, για τη λήψη αποφάσεων. Μπορεί να νιώθουμε περισσότερο πιεσμένοι, περισσότερο άγχος, να έχουμε αυτό που λέμε θολούρα στη σκέψη ή να είμαστε πιο ευερέθιστοι πριν καν έχουμε καταλάβει ότι διψάμε, έτσι.

Σε σχέση συγκεκριμένα με τον καύσωνα στην Ευρώπη, πάμε να δούμε γιατί η ακραία ζέση στη Γυραιά Ήπειρο παραμένει τόσο θανατηφόρα, γιατί το ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση για τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2003 η ζέστη σκότωσε περίπου 70.000 ανθρώπους, τρομάζοντας τις κυβερνήσεις ώστε να προετοιμάσουν κάποια σχέδια δράσης. Παρ' όλα αυτά, δύο δεκαετίες μετά, οι θάνατοι από τη ζέστη εξακολουθούν να φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο, αν και είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστα παγκόσμια δεδομένα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που πεθαίνουν από τη ζέστη είναι δυσανάλογα υψηλός σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Ο γυράσκον πληθυσμός και το ταχαίως θερμαινόμενο κλίμα σε μια Ήπειρο όπου ο κλιματισμός αποτελεί την εξαίρεση, είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στον υψηλό αριθμό νεκρών στην Ευρώπη. Όμως στην πραγματικότητα, οι προσπάθειες για την προστασία των Ευρωπαίων κατά τη διάρκεια των όλο και πιο θερμών καλοκαιριών υστερούν κατά πολύ από αυτό που θα έπρεπε να είναι, όπως λένε οι επιστήμονες. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης εξακολουθεί να μην είναι συστηματικά προετοιμασμένο για αυτό που πλέον αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη κρίση. Άρα, κατά μία έννοια, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τη ζέστη ως ένα καιρικό φαινόμενο και όχι ως μια χρόνια απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς η παγκόσμια θέρμανση κάνει τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο έντονους. Οι ειδικοί λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει μέτρα και μάλιστα επίγοντα μέτρα για να προστατέψει τους πολίτες της. Η ζέστη αποτελεί απειλή για την υγεία σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες αυτού του αιώνα ο πλανήτης κατέγραφε περίπου 489.000 θανάτους που σχετίζονταν με τη ζέστη κάθε χρόνο. Όμως ο απολογισμός στην Ευρώπη φαίνεται ακραίος. Η Ήπειρος φιλοξενεί λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αντιπροσώπευε περισσότερο από το 1 τρίτο των εκτιμόμενων θανάτων από τη ζέστη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό που σας λέω μεταξύ 2000 και 2019. Και τα δεδομένα δείχνουν ότι στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης η θνησιμότητα που έχει να κάνει με τη ζέστη έχει αυξηθεί. Τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί ούτε στη δεκαετία του 2020. Τα τελευταία 4 χρόνια η Ευρώπη έχει χάσει περισσότερους από 200.000 ανθρώπους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ένας παράγοντας που οθεί τον αριθμό των νεκρών στους καύσωνες της Ευρώπης σε υψηλότερα επίπεδα είναι, όπως ήδη ανέφερα, και ο γυράσκον πληθυσμός της Ηπείρου. Η υπερθέρμανση καταπονεί την καρδιά, καταπονεί και άλλα όργανα του σώματος, καθώς το σώμα προσπαθεί να δροσιστεί. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, ιδίως εκείνοι που έχουν και χρόνια προβλήματα υγείας, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια των καυσώνων και αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο των θανάτων, δυστυχώς. Όμως τα δημογραφικά στοιχεία της Ηπείρου από μόνα τους δεν εξηγούν τον υψηλό αριθμό των νεκρών. Οι Ευρωπαίοι γενικώς φαίνεται ότι δυσκολεύονται απλώς και μόνο να παραμείνουν δροσεροί. Τα κτίρια της Ευρώπης, όπου ο πληθυσμός της Ηπείρου περνά περίπου το 90% του χρόνου του, υπερθερμαίνονται. Τα κτίρια της Βόρειας Ευρώπης είναι σχεδιασμένα να συγκρατούν τη θερμότητα τους κρύους χειμώνες και όχι να παραμένουν δροσερά τα καλοκαίρια. Και καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, αυτό μετατρέπεται σε ένα κίνδυνο για την υγεία. Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προειδοποιήσει ότι το 92% των υπαρχουσών κατοικιών θα μπορούσε να υπερθερμαίνεται ως το 2050. Στο Παρίσι δε, οι εμβληματικές στέγες από ψευδάργυρο μετατρέπουν τα διαμερίσματα σε πραγματικούς φούρνους. Χτίσαμε επομένως τις πόλεις μας για το κλίμα που είχαμε στο παρελθόν, όπως λένε οι ειδικοί. Έχουμε κάνει προσομοιώσεις που έδειξαν ότι όλο και περισσότερα σπίτια θα γίνονται υπερβολικά ζεστά, ακόμη και αν παρέχουμε κάποια σκίαση από τον ήλιο και σωστό αερισμό, όπως προσθέτουν. Κάποια στιγμή στο μέλλον αυτά τα σπίτια ίσως χρειάζονται αυτό που λέμε ενεργητική ψήξη. Αν και η χρήση των κλιματιστικών γενικώς αυξάνεται, παραμένει, να ξέρετε, ασυνήθιστη στην Ευρώπη. Μην κοιτάτε πώς είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Μόνο περίπου το 1 πέμπτο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει εγκατεστημένο κλιματισμό σε σύγκριση με το 90% στις ΗΠΑ.

Η υψηλή θνησιμότητα λοιπόν από τη ζέστη στην Ευρώπη έχει να κάνει με ένα συνδυασμό παραγόντων. Βεβαίως, ξεκάθαρο, ο κλιματισμός είναι μια σωτήρια υποδομή, όπως λένε και οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην Ευρώπη υπάρχει πολύ μικρότερη κάλυψη, οπότε αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και θα έκανε τη διαφορά αν η κατάσταση βελτιωνόταν. Και δεν πρόκειται μόνο για τα σπίτια μας, έτσι, είναι και τα εργοστάσια, είναι και τα σχολεία, τα τρένα, τα νοσοκομεία που στερούνται επαρκούς ψήξεις σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Οι θάνατοι από τη ζέστη στους χώρους εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 42% στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, πράγμα το οποίο είχε οθήσει την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων να καλέσει τις Βρυξέλλες να καταχυρώσουν στην εργατική νομοθεσία υποχρεωτικά διαλύματα για δροσιά και μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας. Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα, χιλιάδες σχολεία έκλεισαν λόγω των ζεστών αιθουσών διδασκαλία. Το Βέλγιο απέσυρε από την κυκλοφορία τρένα χωρίς κλιματισμό. Μια γαλλική κλινική είχε ανακοινώσει ότι ασθενής έφυγε από τη ζωή επειδή το δωμάτιο του νοσοκομείου ήταν υπερβολικά ζεστό. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν και πολλοί Ευρωπαίοι παραμένουν κάπως σκεπτικοί απέναντι στον κλιματισμό και ανησυχούν και για τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, ορισμένοι αρχίζουν να αποδέχονται πλέον την ιδέα ότι είναι απαραίτητο σε κτίρια που δεν μπορούν να διατηρηθούν δροσερά με άλλα μέσα. Πολύ απλά υπάρχουν μέρη όπου δεν μπορούμε πλέον να τα βγάλουμε πέρα χωρίς τον κλιματισμό. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη έχει πάρει κάποια μέτρα για να προστατευτεί από τη ζέστη. Οι περισσότερες χώρες προειδοποιούν πλέον τον πληθυσμό για την ακραία ζέστη με ένα σύστημα προειδοποίησης που βασίζεται σε χρωματικούς κώδικες. Ορισμένες πόλεις έχουν κάνει και κάποια βήματα πιο μπροστά, επενδύοντας σε πράγματα όπως κλιματιζόμενοι δημόσιοι χώροι, και η Γαλλία δαπανά εκατομμύρια για την ψήξη των σχολείων. Ωστόσο, τα μέτρα που λαμβάνονται σε πόλεις και περιφέρειες είναι αυτό που λέμε αποσπασματικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η προστασία των ανθρώπων από τη ζέστη ποικίλει πολύ σημαντικά αναλόγως με το που ζουν. Το χειρότερο είναι ότι ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής ξεπερνά γρήγορα τις προετοιμασίες της γυραιάς Υπήρου, ειδικά καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Αν και οι κυβερνήσεις αρχίζουν να αλλάζουν τους οικοδομικούς κανονισμούς για να σχεδιάσουν σπίτια λαμβάνοντας υπόψη και τη ζέστη, η μετατροπή εκατομμυρίων κατοικιών θα πάρει χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε, άρα θα έχουμε πολλά χρόνια κατά τα οποία οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να ζουν σε υπερβολικά ζεστά σπίτια. Στο μεταξύ, τα καλοκαίρια θα γίνονται όλο και πιο ζεστά. Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έκανε τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 10 φορές πιο πιθανές και κατά 2 βαθμούς Κελσίου θερμότερες σε σχέση με το θανατηφόρο καλοκαίρι του 2003. Ο καύσωνας εκείνος του 2003 είχε συγκλονίσει την Ευρώπη και όθησε έτσι σε δράση, αλλά αυτή η δράση σχεδιάστηκε για το κλίμα του 2003. Από τότε, δυστυχώς, η απειλή έχει ξεπεράσει κατά πολύ την ανταπόκριση.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε δύο λεπτάκια, όχι, σε ένα λεπτάκι, θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει καθημερινά στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Άμμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 44χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό, το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησε ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη, την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίηση στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να το χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αν θέλει χαρακτηριστικά, ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει, ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες στο σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26 Ιανουαρίου του 2025 και τρεις μέρες.

0: 3-4 μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποιούσε τον τρίχρονο άγγελο η 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε, και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό. Ναι. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που παρήνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα, ναι. Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου Ταστικού Ανακτητή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ναι. 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη Σάμο, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη Σάμμο είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη Σάμμο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της Σάμμο και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της Σάμμου. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της Σάμμου. Πάντως τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από το βουλευτή Σάμμου, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά σβήστηκε. Κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή, ωστόσο όμως πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι, οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο, ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό, γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια, να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αρτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αρτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αρτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερου από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
1: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της Πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της Πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, που βεβαίως καταρχήν η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα, ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών, ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά, και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η Πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροδεστικής στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, στη διοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη της Δημιουργία για τη Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
1: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
1: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν τη νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γειτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε...
1: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλώ σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
1: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
1: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογίας εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
1: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση σε εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, παρ' χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι,
12: για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και αστρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας, όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ραγκηλιά Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαϊδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαϊδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίσθηση του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ, σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν όψει της τουριστικής περίοδου. Η ΣΥΡΟΥ και η Ερμούπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η ΣΥΡΟΥ είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που με επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
16: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
16: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
16: Ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο
1: 17χρονος.
16: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπη να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
16: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Επίσης,
16: γιατί εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
16: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που διεισχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο, και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη, με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ναι. Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή, ναι, η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
17: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβο, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρει και την την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές. Ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κ. Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στον νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με τον νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
1: ανάσταση
19: σε Πύργο και Αμαλιάδα. Εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
20: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης, με συγχωρείτε, 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάση του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίο. Ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάγο του Εθνικού Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι.
1: Μάλιστα.
21: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης. Η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα, και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως χρηματοδοτήσει, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία, που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά.
1: Ναι.
3: Από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστης πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μία απολυμασμένα εργαλεία,
1: ναι,
3: αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως,
1: ναι,
3: μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
3: Την καταστροφή, ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια.
1: Ναι.
3: Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν, ναι, αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50,
1: ναι,
3: μέτρων από αυτά που κόπηκαν, mm-hmm, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μαρία, να καταφέρουν, ναι, να τα σώσουν.
3: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
4: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση

0: με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου Γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΜΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους όπου είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις, στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καθώς ο Πάνος Βαρνάκης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σποδρότατη την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και για το ότι είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα για την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φάντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
0: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
1: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτηση. Του, δεν επιλέγουν σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25-26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε, τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Όσο καλύτερα, δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
0: Βέβαια. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο τη ακρίβεια. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνηση και αγορά για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώ 24 ώρε λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδου. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου τη κυβέρνηση, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχο να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχει πει του συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
0: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωση των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
0: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις οικοδικούς.
2: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
0: Συνεχίζει,
2: πάντοτε,
0: ναι.
2: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώρη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως στη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
0: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταγμών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
3: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο μεσογειακό χώρο, ο οποίο βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
6: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,80. Για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι σύν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια. ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα $72.9, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1.30%, και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
0: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
6: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΒΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα, και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνό του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
0: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
7: Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς πετρελαϊκές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
0: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
7: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτός σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία. Και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο Ιτράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
8: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθήμων.
0: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
8: 14 Ιουλίου. 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
8: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε δύο εβδομάδες από τώρα τελικά τελικός απολογισμός που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνδίκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
9: Σήμερα είμαστε καλύτερα γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή.
9: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
10: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
9: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
10: Τέτοια εποχή.
9: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
11: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως έκπληξη. Με αυτό να σημειώσω.
0: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να να βάλουν τα ταξίδια τους, να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθούν το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα. Και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία. Και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα κλειστό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκθήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που απέκλεισε η Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις στο τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
13: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που με από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
13: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούγκος, ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο κατά τη Μέρα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
14: 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
15: Μάλιστα.
14: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας Οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
15: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
14: Ναι. Ναι. Είχαμε, ναι, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μια κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
4: Στον κήπο του άλλου, στην Καλωδία.
14: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
15: Μάλιστα.
14: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενηση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίζει με τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα, βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά, φυσιολογικά πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής, Έλενα.
18: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης για το τον ελλειπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.400. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια, προκαλεί μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. Να περάσουμε, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
0: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Ελένα.
18: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
0: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
15: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν που συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγοι αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μας ημέρα, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. ιστορικά, ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
0: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32, ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104, έτσι, δηλαδή ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
0: Ναι,
20: έτσι,
0: ναι,
20: γιατί
0: ναι.
20: Τώρα ξεκινάει.
0: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
20: Ναι, τώρα
0: το ενδιαφέρον.
20: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια. Όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο. Στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη, not λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξει την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
0: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
20: Μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
0: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
20: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
20: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χάρμα.
20: που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό, έτσι.
0: Σωστό.
20: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο, πολύ σωστά το επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει ένας μάγος, εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ, τα διευρύνει μάλλον πιο σωστά.
20: Όχι απλά, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ, ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνο του, από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά της φάσης των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύ ωραίο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21 και 40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα ταξίμι ουσάκ και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με έναν ικαριώτικο εξαιρετικά, όπως τον παίζουν εδώ αυτά τα νέα παιδιά, ο Σταύρος Νικολαίδης στο Λυράκι, γιατί παλιότερα στην Ικαρία είχαν και Λυράκι, άλλο αν έχει εξαφανιστεί τώρα. Ο Νίκος Κόχυλα στο βιολί, το Νικολάκι τον ήξερα εγώ όταν έπαιζε μικρό στα πανηγύρια, τώρα νομίζω το φωνάζουν Ούγκα, αλλά έχει αλλάξει η κατάσταση, έχουμε χαθεί και από την Ικαρία. Τα έχουμε χάσει αυτά τα παιδιά. Βέβαια τώρα παίζει ο Νίκος κανονικά στα πανηγύρια. Τότε τον βάζανε οι μεγάλοι και έπαιζε από κανένα τραγούδι. Και ο Παμινώντας Βαλσαμής εδώ μαζί τους, σε αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση, όπου κρατάνε το χρώμα του ικαριώτικου ανάλογα με το μέρος και κάνουν και αλλαγές. Αν καθίσετε και παρατηρήσετε αυτό τον ικαριώτικο, αλλάζει το τοπικό ηχόγραμμα σε κάποιες φράσεις. Θα θέλαμε να τα καλέσουμε τα παιδιά να παίξουν φυσικά, και ιδίως τον Σταύρο, ο οποίος είναι και μουσικολόγος και ο οποίος έχει να μας πει περισσότερα πράγματα για το Λυράκι, το οποίο έχει εξαφανιστεί από την Ικαρία, αλλά υπάρχει φυσικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. 6066-439 και 6066-204. Παρότι είμαστε σε ανάδρομο Ερμή, να σηκώσουμε κανένα τηλέφωνο, γιατί έχετε παράπονο ότι δεν σηκώνουμε τηλέφωνα, και να πάμε να ακούσουμε κάτι δικό μας εδώ από τους Παραθύναλος και δική μας ηχογράφηση, Αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ.

Λεωνίδας Τσαντήρης, Λευτέρης Πούλης, Κάντζα Κασαλιός, Βασίλης Πατρίκης, Τούλα Μπαλαμπάνη, Σουζάνα Τσαντήρη, Χωσέ Γκόικο και Ντίνος Καράς, αυτές οι ηχογραφίες με τα Ικαριώτικα. Μας έπιασε φουρτούνα εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, κύριε Βασίλη, και εξακολουθούμε μέσα στη φουρτούνα να είμαστε και να πάμε να παλεύουμε. Ο Άγιος Νικόλαος βοήθειά μας.

Ξυφούνι μου Στραβόραδο, η γνωστή μας Αμπέλο Κουτσούρα, εδώ από το CD που κυκλοφόρησε το 2006 ο Λεωνίδας Τσαντήρης. Υπάρχει και εδώ λυρίστικος, αλλά λέω να τον ακούσουμε στην πολύ καλύτερη ενορχήστρωση που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Σπίτσινγκ, τους χαιρετισμούς μας, με τον Ελευθέρη το Σκάτζακα στο βιολί φυσικά, ένα λυρίστικος ικαριώτικος εκεί που το βιολί μιμείται το λυράκι που είπαμε προηγουμένως. Η παραλλαγή αυτή αποδίδεται στον Σταμάτη Καστανιά.

Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα υποσχεθεί κλείδωνα, αλλά κλείδωνα δεν είδατε, διότι αντί να πηδήξουμε φωτιές, πηδήξαμε κάτι ωραία σκαλιά και ραγίσαμε τα χέρια μας, γι' αυτό και έλειψα τρεις μέρες, είχατε επαναλήψεις. Θα ακούσουμε σήμερα κάποια τραγούδια για τον κλείδωνα, γιατί δεν γίνεται να περάσουμε έτσι, να φύγουμε από τον Ιούνιο χωρίς να ακούσουμε έστω και λίγο την Θάλια Σπανού από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σε τραγούδια για τον κλείδωνα.

Θάλια Σπανού, Αντώνης Πανός, από τους φούρνους, αυτές οι ηχογραφήσεις από το αρχείο μας, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για τον Κλείδωνα που πέρασε. Εύχομαι να καταφέρατε και να πηδήξατε κάποια από τις πολλές φωτιές που στηθήκανε, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ξεκινήσανε από το Σάββατο και κλείσανε την Παρασκευή. Φαντάσου πόσες μέρες, μια εβδομάδα ακριβώς, κλείσανε στην Κεσαριανή πάνω τα παιδιά. Και κάθε μέρα όλο και κάπου, τη μία μέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος, την άλλη μέρα στο Πάρκο Καπάψ που στήθηκε ένα πολύ ωραίο γλέντι εκεί με τα παιδιά, που τους περιμένουμε και αυτούς να μας έρθουν. Και για αυτό το σπουδαίο έθιμο που υπάρχει μια ευχή που λέει στη λαογραφία μας, πηδώ το χρόνο τον παλιό και πάω στον πιο καλό, που είναι γνωστή σε πάρα πολλά μέρη και θυμίζει μια αρχαία που λέει έφυγον κακών εύρων άμυνων, μια ευχή που προδίδει αυτό το συνέστημα της εποχικής μεταβολής. Αλλάζει η εποχή με το θερινό ηλιοστάσιο, η νύχτα όπως γνωρίζετε πολύ καλά αρχίζει και μεγαλώνει από την παραμονή του Αγιανιού του Κλείδωνα. Έχουμε 3 μέρες θερινό ηλιοστάσιο και μετά η νύχτα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα επί της μέρας. Βέβαια ακόμα έχουμε πολύ μεγάλες μέρες και η μέρα είναι μεγαλύτερη μέχρι την ησημερία. Παρ' όλα αυτά όμως η νύχτα παίρνει μια πρώτη μάχη, γι' αυτό και αυτές οι φωτιές σε όλα τα μέρη της Ελλάδας συνέβαινε. Έχουν χαθεί από πολλά μέρη αυτά τα έθιμα. Στην Κάρπαθο για παράδειγμα, αφού πηδήσουν τη φωτιά, ρίχνουν πάνω στις φλόγες βαριές πέτρες για να είναι καλά και του χρόνου. Θα πάμε όμως εμείς στην Θράκη με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη από το αρχείο μας.

Το Αγιόγιανου που λένε εδώ οι κόρες του Καριοφίλη Δοητσίδη είναι το Αγιόγιανου το Βοτάνι, έτσι, το οποίο υπάρχει φυσικά και στο Δημότικο, και οι κοπέλες εκεί το μάζευαν τελετουργικά, το βράζανε και στη συνέχεια και με το νερό αυτό λούζονταν για να αποκτήσουν ωραία μαλλιά. Φυσικά όλα αυτά τα έθιμα ανήκουν και στις... ανήκουν στα μαντικά έθιμα, διότι όλα αυτά τα έθιμα, όπως και το αθάνατο νερό αλλά και ο κλίδωνας, είναι έθιμα στα οποία θέλεις να μάθεις το ριζικό σου. Θέλανε να μάθουν τα κορίτσια το ριζικό τους και κυρίως εκείνη την εποχή θέλανε να μάθουν ποιο θα παντρευτούν. Γι' αυτό και ο Γιάννης ονομαζόταν και ριζικάρης, εκτός από φανιστής και ριγανάρης για την εποχή της Ρίγανης, του Αγιανιού του Λιοτροπιού λέμε. Και να διαβάσω κάτι εδώ από τα έθιμα που μας παραθέτει ο Γιώργος Εκατερινίδης, δόκτορας φιλολογίας και καθηγητής διευθυντής ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας, η εορτή του Αγίου Ιωάννη του Κλίδωνα, που συμβαίνει φυσικά στις θερινές τροπές του ήλιου, υποβάλλει στη δημιουργία πολλών δοξασιών και ιδιόμορφων εθίμων που δίδουν στη μέρα αυτή μια ιδιαίτερη θέση στο λαϊκό καλαντάρι, και αναφέρεται στην Πάρο όπου έλεγαν ότι ο ήλιος βγαίνει από την τροχιά του και παίρνει τρεις τούμπες και μετά ξαναγύρει στη θέση του. Στοιχείο τα παιδιά πήγαιναν στα αλώνια και στριφογύριζαν για να δυναμώσουν τον ήλιο, και στον πόντο ξενυχτούσαν γλεντώντας μέχρι να ξημερώσει για να δουν τον ήλιο που γυρίζει.

εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητσίδη για αυτά τα εξαιρετικά έθιμα του Αγιανιού, που οι φωτιές του Αγιανιού εντάσσονται στις λεγόμενες διαβατήριες τελετές, δηλαδή οι τελετές που προσδιορίζουν αλλά και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που καραδοκούν σε κάθε κρίσιμη μετάβαση. Υπάρχει μια μετάβαση. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας και να είστε πάντα σε εγρήγορση και πάντα σε σύνδεση με τον εαυτό, γιατί λίγο να φύγεις από την παρουσία, το έχεις χάσει το παιχνίδι και μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμο. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όμως. Ήθελα να δώσουμε έτσι και μια πινελιά κλείδωνα, παρότι πέρασε μια εβδομάδα από τότε. Με τον Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ελπίζω να γλεντήσατε με τους κυρατζίδες την Παρασκευή και να περάσατε πανέμορφα. Να είστε όλοι καλά, αύριο πάλι μαζί, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγη από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που είχαν ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων

0: Εξοργήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σουηδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση, πυροδότηση η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η Ελληνική Λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή. Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΑ Ευθύμης Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου.

0: Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

άλλη εβδομάδα, καθώς τελειώνει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 51-52 χρόνια μετά, κύματα ευτυχίας σε αυτούς που τους είδαν για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Ένα από τα κορυφαία pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 συνέχισαν να βγάζουν τραγούδια και αργότερα. Άλλη μία πετυχημένη συναυλία το περασμένο τριήμερο, αυτή των Pet Shop Boys. Έχουμε αρκετά καινούργια σήμερα. Τα δικά σας σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να βγει το άλμπουμ τις επόμενες μέρες του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος, που το ένα μετά το άλλο τραγούδι που δίνουν επιβεβαιώνει ότι θα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που έβγαλαν σε αυτόν τον 21ο αιώνα. Άλλο καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones.

αυτό είναι φαινόμενο. Έτσι θα λέω κάθε φορά θα παίζω τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Συγκρότημα 60 και χρόνων που τα μέλη του έχουν περάσει τα 80 και έχουν τέτοια ενέργεια. Θετικές κριτικές από παντού για τα πρώτα τραγούδια. Και είναι εδώ και εκεί και μιλούν για το άλμπουμ, πώς το ηχογράφησαν, πώς κάλεσαν τους άλλους που υπάρχουν μέσα σε τραγούδια τους, όπως αυτός από τους Cure, ο άλλος από τους Beatles, και άλλοι μέσα στο άλμπουμ. Ένα ακόμα τραγούδι από το δίσκο που βγαίνει σε ένα μήνα σχεδόν λιγότερο. Οι Deep Purple επιστρέφουν με το 24ο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει και από αυτούς τραγούδια. Εδώ έχουμε την συνεργασία τους για έκτη φορά με έναν εξαιρετικό παραγωγό, τον Bob Ezrin, που έχει δουλέψει και μαζί τους αλλά και με Alice Cooper, Lou Reed, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel και άλλους. Το καινούργιο των Deep Purple, το άλμπουμ λέγεται Splat.

άλλο ένα συγκρότημα για θαυμασμό. Αναλόγω θαυμασμού με αυτά που είπα για τους Rolling Stones. Λίγο πιο μετά φτιάχτηκαν, της ίδιας ηλικίας περίπου. Αποδεικνύουν με το τραγούδι που έπαιξα το ότι τέτοιοι σπουδαίοι μουσικοί με όμικρο γιώτα είναι ελάχιστοι πια στα νεότερα συγκροτήματα. 60 χρόνια και κρατούν ακόμα. Ιαν Πέις, Ρότζερ Γκλόβερ, Ιαν Γκίλαν στην σύνθεση αυτού του άλμπουμ. Αυτός ο καταπληκτικός που παίζει πλήκτρα και εδώ είναι ο Ντόναλντ Σμιθ Άρουι, που ήταν στους Rainbow το 79 και μετά την αποχώρηση του Τζον Λόρτ το 2002 μπήκε στο συγκρότημα. Τους έχει μάθει για καλά. Και ο άλλος στις κιθάρες είναι ο Σάιμον Μακμπράιντ, που έχει παίξει με Deep Purple εδώ και αρκετό καιρό. Είναι από το Δουβλίνο. Ένα άλμπουμ tribute στον Rory Gallagher. Live album του Joe Bonamassa.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω τώρα με ένα συγκρότημα του metal αλλά της νέας εποχής, μια και φτιάχτηκαν μετά το 2000. Bring Me The Horizon. Αυτοί λοιπόν, Βρετανοί είναι, ακολούθησαν τη μόδα της Taylor Swift, γιατί δεν είναι μόνο αυτή, είναι και η Placebo που θα ακούσουμε μετά. Επαναηχογράφησαν το άλμπουμ τους του 2006 και να ένα δείγμα.

επαναηχογράφηση για τους Bring Me The Horizon, επαναηχογράφηση, ένα remake του άλμπουμ των Placebo, βγήκε 19 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του άλμπουμ που κυκλοφορήσει παλαιότερα. Placebo.

I know placebo. Μέχρι τώρα είναι το πρόγραμμα όπως ήταν τα rock club της Παρασκευής. Όμως τώρα θα προσέξετε το επόμενο τραγούδι από έναν πολύ αγαπημένο τύπο, έναν πάρα πολύ αγαπημένο τύπο που τον μάθαμε από αυτή την εκπομπή στο Tend and Love, και από τότε συνέχισε μια ξεχωριστή σόρο καριέρα και με ξεχωριστές επιλογές, τον Mark Almond. Να, η γενιά των Pet Shop Boys. Θα σας πω για το τραγούδι αφού το ακούσετε, και θα το ακούσετε και διαφορετικά μετά. Το νέο τραγούδι λοιπόν του Mark Almond λέγεται Just Cry. Ακούστε το και θα σας πω μετά την ιστορία.

δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στις τελευταίες δεκαετίες. Ένας τόσο γνωστός τραγουδιστής όπως είναι ο Mark Almond, παγκόσμιο είδωλο, να εγγραφεί ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη. Αυτό ήταν συνηθισμένο σε εκείνα τα μοναδικά χρόνια του 50, του 60 και λίγο αργότερα. Τώρα δεν είναι συνηθισμένο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ενός Έλληνα συνθέτη. Το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος. Είναι γνωστός από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα, με συνεργασίες που έχει γράψει για τη Γαλάνη, έχει συνεργαστεί με την Πρωτοψάλτη. Και πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ένας παλαιότερος συνεργάτης μου και συνεργάτης μου στο pop και rock. Αυτός που το οργάνωσε λέγεται Αντώνης Βιλιώτης. Και η αδελφή του είναι η πρώτη ακροάτρια που μας είχε ακούσει και τότε, όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, και θα ακούει τώρα και δεν το ξέρει ότι έχω ετοιμάσει αυτή την ιστορία. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι όπως κυκλοφόρησε πρόσφατα με την αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ελεονόρα Ζουγανέλη.

υπέροχο ένας Έλληνας συνθέτης να έχει το τραγούδι του από τον Μαρκ Άλμοντ. Ακούσαμε το συνθέτη που σας είπα που έχει γράψει το τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το τραγούδι, όπως σας είπα, το έχει γράψει ο Γιώργος Καραδήμος που τραγούδισε με την Ελεονόρα. Μου γράφετε εδώ που θα βρείτε το τραγούδι του Μαρκ Άλμοντ. Δεν κυκλοφόρησε ακόμα, την Παρασκευή βγαίνει στις διάφορες πλατφόρμες. Συνεχίζουμε με ένα άλλο ντουέτο που έχει την επιτυχία της χρονιάς στην Βρετανία. Sam Fender και Olivia Dean, ξανά στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade.

Το τραγούδι το ακούμε από αυτό το άλμπουμ που είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα στη Βρετανία τα τελευταία δύο χρόνια, το People Watching του Sam Fender. Αυτός που σας έλεγα και την άλλη φορά, στη χώρα μας ελάχιστοι ασχολούνται με αυτόν. Το ακούμε στην εκτέλεση του άλμπουμ του Sam Fender, θα το ακούσουμε και στην άλλη εκτέλεση που το ηχογράφησε με την Olivia Dean, αφού μεσολαβήσει ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι κυρίαρχο σε όλο τον κόσμο και αυτή την εβδομάδα, το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Olivia Rodrigo.

επιστρέφουμε στον Sam Fender και την Olivia Dean στην εκτέλεση που είναι, θα λέγαμε, ηχογράφηση της χρονιάς στη Βρετανία μέχρι τώρα για το πρώτο εξάμηνο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Λίγει από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.000 προϊόντων που ήδη είχαν μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη Βάρδα Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Φωτιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες, οτά και μηχανήματα έργου. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής

0: φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζο και οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Λήξη της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ο δράστης, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ο ρόλος του δεύτερου συλληφθέντα. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν σε κέντρο νεότητας, αλλά διευκρινίζεται ότι οι νεκροί είναι όλοι ενήλικες. Τις πληγές της μετράει η Βενεζουέλα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και ελληνική επιστημονική αποστολή, μεταξύ της οποίας θα συμμετέχει ο ομότιμος καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
6: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
5: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
6: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλό απογευματόβραδο. Δηλαδή, καλησπέρα. Έτσι κι αλλιώς η φωνή της Lana Del Rey είναι πολύ ονειρική, πολύ... σε ταξιδεύει ρε παιδί μου και έχει όλο αυτό τον ελάσσονα τόνο.

Μανούλα, και ο τίτλος του τραγουδιού Born to Die, δηλαδή γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε. Υπογραμμίζει πολύ απλά τη θνητότητα και την προσωρινότητά μας.

Τραγούδι αγάπης είναι ωστόσο αυτό, σύμφωνα με τους στίχους. Μιλάει για το πόσο πολύ θέλω να σε φιλήσω δυνατά στη βροχή, πόσο πολύ η αγάπη δεν είναι αρκετή μερικές φορές. Δεν ξέρω γιατί ο δρόμος γίνεται σκληρός, αλλά εσύ συνέχισε να με κάνεις να γελάω για να φτάσουμε ψηλά.

5 και 12 η ώρα. Να που συναντιόμαστε και πάλι. Και αυτό είναι ένα κέρδος. Μην μου πείτε ότι δεν είναι ένα κέρδος. Να κάνουμε όλη την εβδομάδα, να χωρίζουμε για λίγο το Σαββατοκύριακο και να επαναλαμβάνουμε έναν κύκλο σχεδόν αέναο. Μία επανάληψη λοιπόν, μία περιοδικότητα στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι μου δίνει πάρα πολύ ζωή, πολύ ενέργεια, πολύ όρεξη, πολλές σκέψεις μου γεννάει στο μυαλό για να τις μοιραστώ μαζί σας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια αυτόματη διαδικασία, δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, που έτσι κι αλλιώς είτε κατ' επάγγελμα, από επάγγελμα, είτε από χόμπι είστε κι εσείς μέσα στα social media και κάνετε τις δικές σας αναφορές, μοιραζόσαστε τα δικά σας πράγματα, μουσικά, λεκτικά, φιλοσοφικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω τι άλλο. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο λοιπόν να συναντιόμαστε και είναι Δευτέρα, Δευτέρας απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Το απολύτως σχετικό, όπως ενημερωθήκατε, έχει πάει για διακοπές. Έχει ξεκινήσει τις διακοπές του και θα τις πραγματοποιήσει, ελπίζω, με πολύ μεγάλη επιτυχία για 2 εβδομάδες. Που σημαίνει ότι από τώρα μέχρι και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα είμαστε μαζί κάθε μέρα για 2 ώρες. 5 με 7 στο Μένουμε Εδώ. Μένουμε Εδώ στο Μένουμε Εδώ. Δηλαδή στο Air News Radio 105,8, το πρώτο κανάλι, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση και στη Φωνή της Ελλάδας, που τουλάχιστον την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας. Συνδέεται μαζί μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπως πολύ καλά ξέρετε εδώ και αρκετό καιρό, και έχουμε την τιμή και έχω την τιμή να απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, όπου γης. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτού του δίωρου και φυσικά της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που έχει το προνόμιο να κλέβει λίγο από τον Ιούνιο, 2 μερούλες μόνο σήμερα και αύριο, και να μπαίνει πανηγυρικά με το πόδι για τα καλά και με τα 2 πόδια μάλλον την Τετάρτη στον Ιούλιο. Δεν ξέρω εσείς, αλλά το καλοκαίρι φέτος μου φαίνεται λίγο αργό. Ότι κινείται αργά, παρά το ότι τα γεγονότα του, τα μέχρι τώρα γεγονότα του, είναι καταιγιστικά. Και αναφέρομαι στη Βενεζουέλα φυσικά, η οποία με όλο αυτό που της έχει συμβεί, με τις εκατόμβες των νεκρών, με τις χιλιάδες των αγνοωμένων, των εγκλωβισμένων και αυτών που δεν θα βρεθούν ποτέ, κακά τα ψέματα, μας έχει όλους κατασοκάρει, συγκλονίσει και μας έχει κάνει να ταυτιστούμε απίστευτα και μέσα από τα social media και μέσα από τα βίντεο, το οπτικοακουστικό υλικό τέλος πάντων που κυκλοφορεί και το βλέπουμε στις ειδήσεις και στα δίκτυα και σε όλες τις πηγές από όπου και αν ενημερώνεστε. Όλες αυτές τις σκηνές του χάους, της βιβλικής καταστροφής, και μετά από τόσες μέρες βλέπεις ανθρώπους να απεγκλωβίζονται, εννοείται από θαύμα, γιατί συνεχίζουν οι διασώστες, απεγκλωβίζονται από αυτούς τους τόνους τσιμέντου μετά το διπλό φωνικό σεισμό και δεν το πιστεύεις. Δηλαδή πρόσφατα σήμερα απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός 21 ετών μετά από 106 ώρες πλακωμένος στον μπετόν και τα συντρίμια. Οι άνθρωποι στην κυριολεξία έχουν αφαιθεί αβοήθητοι. Υπάρχει μικρή μέχρι τώρα ροή βοήθειας. Μέχρι να το πούμε και να το συνειδητοποιήσουμε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στείλει χρηματική βοήθεια, αλλά και η χώρα μας να στείλει βοήθεια και αρρωγή, ευτυχώς. Γιατί είχα τώρα εγώ πάλι, σκεπτόμενη και λίγο απεσιόδοξα ή αρνητικά, είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, γιατί δεν υπάρχει μια ροή βοήθειας παντός είδους για μια χώρα και ένα λαό που έχει τόσο πολύ δοκιμαστεί από μια φυσική καταστροφή, από μια βιβλική καταστροφή. Αλλά το Μουντιάλ συνεχίζεται, όλα και όλα, μην πειράξουμε το Μουντιάλ. Και γενικά τόσα και τόσα που συμβαίνουν γύρω μας και πιο κοντά και πιο μακριά στον πλανήτη γενικά. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι δυστυχώς συνεχώς δοκιμάζονται. Milkshake mixes, that's my thing now.
Και υπάρχει μικρό περιθώριο βοήθειας, ανάλογα βέβαια με τη χώρα, με το λαό, με τις καταστάσεις. Γιατί αν χτύπα ξύλο συνέβαινε σε μια άλλη χώρα, θα γινόταν ο χαμός, παιδιά. Έτσι παρατηρείτε κι εσείς μια σχετική διάκριση, μια σχετική υποτίμηση του γεγονότος.

και από την άλλη, γιατί ψήνεται η Ευρώπη. Το ερώτημα πλανάται, δεν είμαι σίγουρη ότι οι ειδικοί το έχουν απαντήσει, γιατί ψήνεται η Ευρώπη από την 21η Ιουνίου μέχρι και τώρα, δηλαδή 8 ολόκληρα μερόνυχτα, ψήνεται η Ευρώπη. Το πιο ακραίο καλοκαίρι του αιώνα φαίνεται ότι ζούμε ή ζούνε. Υπάρχει εξήγηση, επειδή είναι πιο κοντά τελικά στους πάγους της Αρκτικής, υπάρχει αυτή η αντανάκλαση και τελικά το παράδοξο να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Υπάρχουν νεκροί, εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και πάνω από 1.300 αυτοί που έχασαν τη ζωή τους συνεπία του καύσωνα. Ξέρετε, δεν φαίνεται κατευθείαν, δεν καταγράφεται κατευθείαν. Φυσικά θα τα συζητήσουμε σήμερα. Θα έλεγα ότι η εκπομπή θα προσπαθήσει να σταθεί σε διάφορες παραμέτρους, δηλαδή και τι συμβαίνει ακριβώς και γιατί στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά, τι συμβαίνει με το υπόλοιπο κομμάτι και αυτό που μας αφορά, και γενικότερα εάν μιλάμε για μια νέα εποχή στη δόμηση και στους τρόπους προστασίας, αφού η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όχι απλά έχει χτυπήσει την πόρτα, έχει μπει μέσα και έχει εγκατασταθεί κανονικά σαν απρόσκλητος επισκέπτης στο σαλόνι.

0: like this.
1: Αλλά και εμείς εδώ μπορεί να μην ψηθήκαμε. Είχαμε, δόξα τω Θεώ, πολύ κανονικές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα, εννοώ, και στο Λεκανοπέδιο που είναι το πολυπληθέστερο. Είχαμε αυτούς τους φοβερούς ανέμους, τους θυελώδεις. Θυελώδεις, παιδιά, ούτε στο μπαλκόνι μπορούσε να καθίσει, ούτε να σταθεί πουθενά. Και νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον με το παραμικρό που άκουγα, ελικόπτερο, πώς το λένε αυτό το άλλο, το που είναι, που πηγαίνει για την κατάσβεση, που έχει το σάκο από κάτω. Λοιπόν, όλα αυτά, 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, στο τελευταίο 24ωρο. Είχαμε και συλλήψεις ανθρώπων που θεώρησαν ότι πρέπει να βγάλουν την ψησταριά τους, να κάνουν barbecue, ρε παιδί μου, γιατί τι έγινε, δεν κατάλαβα. Επειδή έχει ζέστη και φυσάει αέρας, δεν θα κάνω εγώ τον barbecue μου.

Και εκδηλώθηκαν βέβαια κάποιες πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς κατασβέστηκαν και οριοθετήθηκαν γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο και με την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στη βάρδα της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί σημαντικά εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις από όλες τις πλευρές. Και υπάρχει και μια ακόμα στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Θα τα παρακολουθούμε και αυτά και άλλα, ελπίζοντας ότι θα μείνουμε εδώ και δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία με την. Έλεγα ότι αυτή η ιστορία με τις φωτιές είχε να κάνει και με αστικές φωτιές. Δηλαδή είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο σπίτι στην Καλυθέα, σε μια εντελώς κατοικημένη περιοχή, που ευτυχώς έτσι όπως αντιμετωπίστηκε δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή η γυναίκα, η κάτοικος, κατάφερε να επιδείξει από τον μπαλκόνι στα χέρια, στο δίχτυ προστασίας που είχαν βάλει από κάτω οι γείτονες. Εκδιάστηκε υπέρμετρα κατά τη γνώμη μας η γειτονιά, το νιάξιμο, η αλληλεγγύη, και καλώς βέβαια έπραξαν οι άνθρωποι, αλλά μιλάμε τώρα εδώ για το προφανές ή για το μη προφανές. Εγώ τι δεν κατάλαβα. Εσείς καταλάβατε ότι ήταν δουλειά των περιοίκων, του κούριερ, του υπέροχου εκείνου ανθρώπου που της είπε ότι «Πίδα, μη φοβάσαι, είμαι εγώ από κάτω, θα σε πιάσω». Ή έπρεπε να παρέμβει η πυροσβεστική. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί η πυροσβεστική είχε πάει και έριχνε νερό, έριχνε αφρό, δεν ξέρω τι άλλο. Προσπαθούσε να σβήσει το σπίτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε και γιατί η ένικος, και όχι παιδιά, η ηλικιωμένη ή η γιαγιά. Αμέσως να βάλουμε τον χαρακτηρισμό και να κάνουμε την χρήση άμετρα, άκρητα. Κατευθείαν η γιαγιά, η ηλικιωμένη, η ένικος, η ιδιοκτήτρια, η κυρία. Έτσι λέμε. Αυτή λοιπόν η κυρία είχε κυριολεκτικά καβαλήσει το μπαλκόνι και στεκόταν εκεί και έλεγε να πέσω να μην πέσω. Φυσικά η πράξη αλληλεγγύης όχι απλά πρέπει να χειροκροτηθεί, αλλά είναι το κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε όμως, φαντάζομαι ότι δεν μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Γιατί τι γίνεται, το ανθρώπινο σώμα αποκτά μεγαλύτερο βάρος καθώς πέφτει. Οπότε όλο αυτό το βάρος πέφτοντας στα χέρια των ανθρώπων, μπορούσαν οι άνθρωποι ενστικτοδός να κάνουν πίσω και να την αφήσουν τη γυναίκα, συγγνώμη για τη φράση, να σκάσει σαν καρπούζι στο πεζοδρόμιο. Πάλι καλά που την κράτησαν, και εν πάση περιπτώσει αυτό έληξε όπως έπρεπε να λήξει, μέσα σε όλο το πανικό και σε όλα τα προβλήματα που αναπαράγονται στα social media με έναν τρόπο πιο δραματικό και από την πραγματικότητα.

0: δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, μια και είπαμε για τη Βάρτα της Ηλίας. Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας δώσετε, σας παρακαλώ, μια εικόνα της πυρκαγιάς.
1: Είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή του Ψαρίου, στη Βάρτα Ηλίας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή η φωτιά. Συνεχίζουν όμως, γιατί υπάρχει ισχυρή, φυσούν ισχυρής εντάσεις ανέμοι και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναδοπηρωθούν αυτά σε εστίες.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια, οικίες.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε κάτι για το πώς εκδηλώθηκε, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση. Λοιπόν, λέτε ότι είναι σε ύφεση τώρα, αλλά είναι όλοι από πάνω με όλες τις δυνάμεις.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Και γρήγορα, γιατί υπάρχει μεγάλη εντάσεις η ανέμη.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε, κύριε Λέντζα, και έτσι κι αλλιώς είναι μια περιοχή κατάφυτη, μια πολύ ωραία περιοχή. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή, ξέρετε, θυμόμαστε και παλιές μνήμες για το πόσο πολύ έχει κατακαεί η περιοχή. Θέλετε να κάνετε κάποια έκκληση, χρειάζεστε περισσότερο βοήθεια από όσο έχετε μέχρι τώρα?
1: Όχι, ήδη έχουν έρθει οι υδροφόρες, είναι η πολιτική προστασία του Δήμου, είναι αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθούμε να αντιθέσουμε υπό πλήρη έλεγχο.
0: Ωραία κύριε Λέντζα, εύχομαι να παραμείνει έτσι. Προσπάθουμε και τις επόμενες ώρες
1: να μην έχουμε αναζωπηρώσει και να τελειώσουμε
2: για το βράδυ.
0: Μάλιστα, και εμείς το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο
0: κύριος Γιάννης Λέντζας, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, για την φωτιά στη Βάρδα της Ηλίας, νομίζω είπε στην περιοχή Ψάρι, είπε ότι αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, αλλά είναι οι άνθρωποι από πάνω με όλες τις δυνάμεις, επίγειες και εναέριες και από αέρος, και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους ΟΤΑ και από την πυροσβεστική, για να μπορέσουν να την θέσουν υπό απόλυτο έλεγχο. Αυτά λέγαμε λοιπόν, και επανέρχομαι λίγο στην περίπτωση της Καλλιθέας, η οποία πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Δεν το συνηθίζουμε, δεν έχουμε τέτοιες ανάλογες περιστάσεις, και ξαναλέω, εδώ μιλάμε για το προφανές ή για το μη προφανές. Δεν ξέρω. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Το ωραίο τραγούδι που είχε να ξεκινήσει, Vivian μου, θα το βάλουμε μετά τις Παρ 25, γιατί έχει και 4 στοιχεία στον τίτλο του και στο στίχο του, για τα οποία θέλω να μιλήσω. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο τώρα με το χαλάκι μας. Θα σας πω, θα επαναλάβω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απλώσουμε κατά πολύ και την ενημέρωση και τους καλεσμένους και τις συζητήσεις και τη μουσική μας, μα πάνω απ' όλα την παρέα μας, εδώ πάντα στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας.

το άλλο που μονοπόλησε το ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο ήταν η ανταλλαγή όρκων στην Πάρο του ζευγαριού, ενός λαμπερού ζευγαριού, το γλέντι επί τριήμερο. Μπράβο και να ζήσουν ευτυχισμένοι, αλλά τόσος θόρυβος, παιδιά, τόση επαναληπτική μετάδοση, τέτοιος βομβαρδισμός και αναπαραγωγή με τα πολλών επένων, πάλι εγώ δεν το κατάλαβα. Φαίνεται ότι αυτή είναι η νόμη πλέον και της επικοινωνίας και των ειδήσεων και όλου αυτού του παραμυθιού που αναπαράγεται και που φαντάζει ως κάτι πραγματικά έτσι παραμυθένιο, χρυσαφένιο, λαμπερό, εξωπραγματικό. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα, ξαναλέω, που απλά με ξεπερνούν και οποιοδήποτε σχόλιο και αν επιχειρήσω να κάνω μπορεί να ακούγεται και ως και πικρόχολο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber κατά κύριο λόγο, γιατί τα βλέπουμε άμεσα και όπου αλλού θέλετε, για να τα σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων. Στη Βενεζουέλα 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία λοιπόν, Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ, είναι τα δεδομένα, τα θεωρούμε δεδομένα και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι δώρα. Είναι δώρα της φύσης, είναι δώρα ενός Θεού, ενός όντος, δεν ξέρω, του σύμπαντος, πάντως είναι δώρα. Άρα δωτά, δεν είναι καθόλου δεδομένα. Και όμως το κυρίως Άγκουα, νερό, Τιέρα, γη, πατρίδα, Σολ, ψυχή και Λούνα. Το Λούνα περισσότερο το πήρα και το εμπνεύστηκα επειδή σήμερα επιτέλους το επιτέλους το λέω γιατί βιάστηκα και εγώ να βάλω φωτογραφίες και τέτοια. Πάντως ολοκληρώνει το ταξίδι της η Πανσέληνος, γίνεται, γεμίζει δηλαδή το φεγγάρι, έτσι και αλλιώς αυτό το φεγγάρι που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν του έλειπε, ξέρω εγώ, ένα χιλιοστό ή κλάσμα του χιλιοστού, ήταν μια υπέροχη Πανσέληνος η οποία πρόκειται και σήμερα να μας μαγέψει. Λούνα, Άγκουα, Τιέρα, Σολ. Λοιπόν, περισσότερο αφιερωμένο αυτό το τραγούδι στον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται. Και διάβαζα, παιδιά, ότι υπάρχει χρόνος τελικά να βρεθούν επιζώντες. Κάθε φορά που έστω και ένας ανασύρεται από τα συντρίμια, δίνει, κρατά ζωντανή αυτή την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν από τον διπλό σεισμό την Τετάρτη, 24 του μήνα, και σήμερα έχουμε 29. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν ζωντανούς αφού έχει παρέλθει το χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, όπως λέγεται στην σεισμολογία. Γιατί αυτά τα λέω, γιατί ένας 29χρονος άνδρας διασώθηκε από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Ο Αρών Λέβι Καντίγιο Βάργκας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια, αλλά μεταξύ των διασωστών και του Αρών βρισκόταν το σώμα ενός νεκρού, όπως αποκάλυψε νωρίτερα ο πρόεδρος Μπουκέλε από το Σαλβαδόρ, περιπλέκοντας τη διάσωση. Δηλαδή δεν ήξεραν αν πρόκειται για ζωντανό ή νεκρό. Ο 29χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες θα συνεχίζουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές. Και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκες, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, αφού ο Αρών ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τα σχετικά βίντεο και την 60χρονη, να τώρα λέω και εγώ ηλικίες, αλλά έχει σημασία εδώ. Μια γυναίκα λοιπόν 60 ετών διασώθηκε μετά από 86 ώρες. Έχετε δει λοιπόν τα βίντεο που είναι δραματικά και εμένα μου έκανε εντύπωση, βρε παιδιά, το εξής. Οι διασώστες, όταν βέβαια αισθάνονται ότι έχουν πετύχει μια νίκη της ζωής κατά του θανάτου και φέρνουν έναν άνθρωπο ή μηθανή στο φορείο, τραγουδάνε. Το παρατηρήσατε αυτό? Τραγουδάνε και γελάνε. Μήπως αυτό έχει στο νου του, αγαπητέ μου Άγγελε, που μου λες ότι εκείνος που συγκλονίστηκε περισσότερο ήταν ο Τραμπ, που δήλωσε ό,τι δήλωσε για το λαό της Βενεζουέλας. Αρνούμε και να το δω ή να το αναπαράγω, αλλά για να το λες εσύ, το πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ που θα σας κρατήσει συντροφιά αυτή και την άλλη εβδομάδα για 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, σε αυτά εδώ τα απογεύματα και τα βράδια του Ιουνίου Παύλα Ιουλίου στο 2026, μαζί νωρίτερα με τη Βίβια Νικολοπούλου και τώρα με την Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζουν τα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου, η οποία επανήλθε δρυμύτερη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, σιδερένια να είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210 60 09 604 και 605.

0: πάω και στα μηνύματα, γιατί είναι ήδη πολλά. Οπότε να μην σας αφήσω, ούτε εγώ θέλω να μείνω παραπονεμένη. Κανένας γενικός να μην είναι παραπονεμένος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, άντε να παίρνουμε χρώμα σιγά σιγά. Νομίζω ότι πήρατε τις παραλίες για τα καλά, Παναγιώτη, μετά τα καλά νέα. Ο Μιχάλης, γεια σας κυρία Έλενα, ωραίο ξεκίνημα αυτό το τραγούδι που είχαμε νωρίτερα, Born to Die, η Lana Del Rey, αλλά λίγο μακάβριο λέει, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ξέρεις Μιχάλη, μακάβριο δεν είναι καθόλου, είναι μια συνειδητοποίηση που μπορείς να την έχεις και να την εστερνίζεσαι και έτσι με αυτόν τον τρόπο σου φεύγει και το άγχος, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το σκέφτηκα μόνη μου, από γιατρό το έχω υιοθετήσει, το έχω πάρει κι εγώ το σχετικό με τη θνητότητα. Ο Πέτρος, τώρα να πω χρόνια πολλά, είναι αυτό το όνομα, πάντως πρέπει να πω για τους Πέτρους και τους Παύλους, πάρα πολύ ωραία ονόματα παιδιά, το ένα καλύτερο από το άλλο, εγώ τα αγαπώ πολύ και τα δύο. Πέτρος και Παύλος λοιπόν γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά και σε σένα Πέτρο τα καλύτερα εύχομαι, καλή εβδομάδα μου λέει. Ο Άγγελος, είπαμε, εκείνος που συγκλονίστηκε με το σεισμό, είναι ο Τραμπ που δήλωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας είναι χαρούμενος και χορεύει στους δρόμους. Η Τζένι, ανέστητη και προκλητική η νιόπαντρη, τόσα έξοδα για το τίποτα, ενώ ο κόσμος υποφέρει από οικονομική ανέχεια. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν θα πω ότι είναι πικρόχολο το σχόλιο ή ξέρω εγώ το γνωστό των ίσων αποστάσεων ότι τι να κάνουμε, αυτοί έχουν οικονομική άνεση και έκαναν ένα γάμο πλούσιο. Ο άλλος που δεν έχει απλά κάθεται και παρακολουθεί το παραμύθι. Όχι Τζένι, θα συμφωνήσω μαζί σου, τόσα χρήματα μπορούσαν να ξοδευτούν για άλλους σκοπούς, λέω εγώ τώρα. Και ο φίλος μας που δεν ξέρω το όνομά του γιατί είναι αλλιώς υπογεγραμμένο, ο Αλφα τέλος πάντων, μου λέει μπράβο που προσπέρασες οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο κλπ. Και διάφορα λέει φρούτα που αναφέρονται συνέχεια και λένε παππούς, γιαγιά, ηλικιωμένος κτλ. Αυτά είναι λέει για τα εγγόνια τους αν έχουν, για όλους τους άλλους είναι κύριος, κυρία, κάτοικος, ιδιοκτήτης. Φτάνει πια λέει με το βλάχο μπαρόκ. Να είσαι καλά. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε, το εύχομαι και σε σένα με όλη μου την καρδιά. Και ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει, αγαπητή Έλενα, το τραγούδι στη Λατινική Αμερική είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Πραγματικά και έτσι το κάνουν, είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, είτε περνάνε δύσκολα, είτε περνάνε καλά. Και το τραγούδι και η μουσική και ο χορός είναι αυτά όλα που τους κρατούν με αυτό το ιδιόμορφο, έτσι το υπέροχο. Από ό,τι βλέπω η Βούλα προσπαθεί να εντοπίσει και άνθρωπο να μάθουμε και για την πυρκαγιά στη Βρία της Κατερίνης, όπου και εκεί επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερο. Θα έχουμε σε λίγο νεότερα από την περιφέρεια, γιατί τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Όμως για την άλλη πυρκαγιά στην Βάρδα της Ηλίας, ακούσατε νωρίτερα, εάν δεν ακούσατε σας το επαναλαμβάνω, ότι βρίσκεται σε σχετική ύφεση, όπως πολύ πολύ προσεκτικά και επιφυλακτικά μας ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέντζας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Έλενα, η οποία μου λέει και συγχαρητήρια, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε την καλεσμένη μας. Να πάμε στην καλεσμένη μας λοιπόν, γιατί τα πήρα εγώ με τη σειρά τώρα και δεν σταματάω με τίποτα. Και να καλωσορίσω την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι κυρία Κεραμιτζόγλου, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Καλώς μας είστε εδώ στην εκπομπή, καλώς μας ήρθατε. Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λοιπόν. Και θα μιλήσουμε τώρα, ή θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε, για εφαρμογές του αστεροσκοπείου που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς και θεσμικούς φορείς, σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τους καύσονες, όποτε και αν εκδηλώνονται αυτοί. Δεν τα γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μαθαίνουμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, έχω την εντύπωση, κυρία Κεραμιτζόγλου.
1: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά και να πούμε δύο λόγια. Έχουμε μία εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο η οποία ονομάζεται Extreme Global και αυτή απευθύνεται στους πολίτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα ξεκινήσω από ένα τουρίστα. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε έναν επισκέπτη που βρίσκεται στο Σύνταγμα.
0: Συγγνώμη που σας το διακόπτω, ναι, αλλά δεν έχουμε καλή σύνδεση. Ή θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε, ή θα πρέπει να είστε σε κάποιο σημείο σε σταθερό, δεν ξέρω, είναι κρίμα. Έχουμε διακοπές και δεν σας ακούμε.
1: Λυπάμαι, ναι. Θα προσπαθήσω να μετακινηθώ, δεν ξέρω.
0: Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε πάλι. Να επιχειρήσουμε να σας καλέσουμε μια φορά ακόμα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε την ιδέα να συνομιλήσουμε με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, τη Διευθύντρια Ερευνών εκεί. Γιατί το αστεροσκοπείο, όπως θα ακούσετε τώρα σε λίγο, έχει εκπονήσει και εφαρμόσει διάφορες εφαρμογές. Σύστοιχο αντικείμενο, μην με πείτε ότι κάνω πλεονασμό. Έχει εφαρμόσει εφαρμογές που απευθύνονται σε πολίτες και φορείς για μέτρα προστασίας από τους καύσωνες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, η κουβέντα τώρα, αλλά και η πρακτική της, όχι μόνο η θεωρία της, πηγαίνει προς τα εκεί. Ψήνεται η Ευρώπη, τι θα γίνει με εμάς, τι καλοκαίρι μας περιμένει από εδώ και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο, ίσως και Σεπτέμβριο. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, κάνουμε δεύτερες σκέψεις, όσο λογικοί και ψύχρεμοι και αν προσπαθούμε να είμαστε, και οποιοδήποτε εργαλείο της επιστήμης και των ειδικών μπορεί να μας βοηθήσει, είναι οπωσδήποτε στην ημερήσια διάταξη και θέλουμε να μαθαίνουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα την κυρία Κεραμιτζόγλου, την κυρία Ιφηγένεια Κεραμιτζόγλου. Θα την έχουμε από ό,τι φαίνεται σε λίγο, γιατί είναι κρίμα αν δεν είχαμε καλή σύνδεση να μην μπορούμε να την ακούσουμε σε αυτά που λέει, γιατί είχε ξεκινήσει να μας λέει και κάποια παραδείγματα.

0: Τώρα η είδηση, για να απομακρυνθούμε λίγο από αυτά μέχρι να έχουμε την καλεσμένη μας. Η είδηση που την αντιμετωπίζουμε με κάποια μικρή αισιοδοξία και αρκετό σκεπτικισμό είναι το τι θα γίνει τελικά με τις τιμές, τις μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών, αν θα παραμείνουν παγωμένες, γιατί διατηρείται, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης πριν από λίγο, διατηρούνται οι μειώσεις σε 2.000 κωδικούς. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε πάλι την κυρία Κεραμιτζόγλου. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, για να δούμε, πάμε να το εφαρμόσουμε κι εμείς. Μας λέγατε για κάποιο παράδειγμα εφαρμογής.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι μπορεί ένας πολίτης ή ένας τουρίστας να βρίσκεται στο Σύνταγμα στις 2 η ώρα το μεσημέρι και να θέλει να πάει στη δουλειά του ή να πάει σε ένα άλλο σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος. Σκεφτείτε, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Αν ανοίξει ένα κοινό χάρτη, αυτός ο χάρτης θα του προτείνει τη συντομότερη διαδρομή. Με την εφαρμογή μας, το Extreme Global App, μπορεί να του προτείνει μια διαδρομή λίγα λεπτά μεγαλύτερη, αλλά που θα έχει πολύ περισσότερη σκιά, περνώντας για παράδειγμα μέσα από τον εθνικό κήπο. Τις ημέρες τις ζεστές, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι πολύ σημαντική.
0: Βέβαια. Έτσι όπως το ακούω και ήδη έχω μπει στην θέση του τουρίστα, μου ακούγεται πολύ χρήσιμο. Πώς την είπατε την εφαρμογή, κυρία Κεραμιτζόγλου?
1: Extreme Global.
0: Α, Extreme.
1: Extreme Global. Με A στο τέλος.
0: Extreme Global.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς έχουμε προβεί στην ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εργαλείων που απευθύνονται και στους φορείς και στους πολίτες. Ξεκίνησα με την εφαρμογή για τους πολίτες γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τις ημέρες που θα έρθουν, αλλά και γενικά για να έχουμε μια ασφαλή και πιο ευχάριστη ζωή στην πόλη, που έτσι και αλλιώς η πόλη μας είναι ζεστή τα καλοκαίρια.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα αυτή είναι για τους πολίτες. Για τους φορείς, όταν λέμε φορείς, να το κάνουμε συγκεκριμένο, Υπουργεία, Πολιτική Προστασία, Δήμους κλπ.
1: Βεβαίως. Ακόμα και η εφαρμογή που σας ανέφερα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Είναι διαθέσιμη για το Δήμο Αθηναίων και υπάρχει όμως από πίσω μια ολόκληρη υπηρεσία η οποία λέει στο Δήμο ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από δροσερά σημεία, που θα έπρεπε να βάλει μια προτεραιότητα για να παρέμβει. Και αυτό βεβαίως όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων που έχει ένα πυκνό δίκτυο δροσερών σημείων, αλλά και σε διάφορους άλλους Δήμους εντός και εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται στον κάθε φορέα ή πολίτη, προκειμένου να είναι με ένα τέτοιο τρόπο δοσμένα που η πληροφορία να του είναι χρήσιμη.
0: Mm-hmm. Μπορούμε και εμείς τώρα, ας πούμε, να κατεβάσουμε στο κινητό μας αυτή την εφαρμογή που είπατε πριν για τους πολίτες?
1: Βεβαίως. Θα μπείτε είτε στο Apple Store είτε στο Google Play. Θα ψάξετε Extreme Global mm-hmm. και μπορείτε να την κατεβάσετε.
0: Ωραία.
1: Μόνο να έχετε υπόψη σας ότι ισχύει μέσα στα πλαίσια των ορίων του Δήμου Αθηναίων αυτή τη στιγμή για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Και ετοιμάζεται, είπατε, και άλλες και για άλλες πόλεις.
1: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που είχε το πολύ μεγάλο καύσωνα το Λονδίνο, βρήκαμε τα δεδομένα των δροσερών σημείων του Λονδίνου και ανεβάσαμε και το Λονδίνο στην εφαρμογή, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης του Λονδίνου.
0: Πείτε μου έτσι, κυρία Κεραμιτζόγλου, τώρα θα γελάσουμε λίγο. Και τους έβλεπα όλους ψύχρεμους και χαμογελαστούς. Μπορεί να είχαν την εφαρμογή σας. Ναι, όχι, το έχω απορία και θα το καταθέσω έτσι όπως μιλάμε μαζί και στους ακροατές. Ή είναι πολύ ψύχρεμοι, λόγω φίλης, ξέρετε, λόγω, μπορεί να είναι βιολογικό το θέμα. Εγώ τους έβλεπα όλους από χαρούμενους που πέφταν στα ποτάμια και στις λίμνες μέχρι πάρα πολύ χαμογελαστούς. Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσετε. Θέλω να πω έτσι, είναι ένα...
1: αλλά... Να σας πω, ναι. Το γνωρίζω καλά γιατί έχω ζήσει στο Λονδίνο και το έχω δει ότι με τη ζέστη οι Λονδρέζοι τρελαίνουν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Όμως, ξέρετε κάτι, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι εκτός ότι μας βγάζει από την καθημερινότητα και μας βάζει σε μια κατάσταση καλοκαιριού και ίσως διακοπών, η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Γιατί την ίδια στιγμή που ήταν χαμογελαστή, όλα τα headline news των πρακτορείων τους μιλούσαν για νεκρούς από τη ζέστη.
0: Ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ.
1: Και κατά συνέπεια αυτό, εντάξει, μπορεί σε προσωπικό επίπεδο κάποιος να είναι χαρούμενος ή να του αρέσει, αλλά αφενός μεν όταν αυτό κρατάει πολύ και ο χαρούμενος θα σταματήσει να είναι, και αφετέρου η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε υψηλό κίνδυνο.
0: Έτσι, και εγώ γι' αυτό το λέω, πέρα τώρα λίγο από την πλάκα. Και τις πρώτες μέρες σε όλες αυτές τις πόλεις τις ευρωπαϊκές, οι άνθρωποι κάθονταν κάτω από τον ήλιο, ήταν σε πλατείες, πίνανε τον καφέ τους, ξέρω εγώ, κάτω από τον ήλιο, και δεν προστατεύονταν καν. Μάλλον δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Μετά, λίγο-λίγο-λίγο το αντιλήφθηκαν. Δεν μου λέτε τώρα αυτές οι εφαρμογές, καλά και για το εντός του λεκανοπεδίου, αλλά και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, π.χ. για τους κατοίκους του Λονδίνου, που είναι βέβαια τεράστια πόλη. Είχατε καθόλου feedback, δηλαδή ξέρετε αν τους έκαναν χρήση κάποιοι πολίτες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς για να το πούμε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε διάφορες υπηρεσίες για τη ζέστη, και για τους φορείς και για τους πολίτες. Αλλά ξέρετε, αυτό χρειάζεται και τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, πρέπει να βγει ένα δίκτυο, mm-hmm. ένα πρακτορείο ειδήσεων και να το ανακοινώσει.
0: Σωστό. Καλή ώρα, εμείς δεν το ξέραμε. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συνδρομή σας.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Αλλά τώρα είμαστε σε θέση να το διαφημίσουμε, με την έννοια να πούμε στον κόσμο ότι είναι εκεί, ότι είναι δωρεάν, ότι είναι σε πολλές γλώσσες, γιατί θέλουμε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τους επισκέπτες της Αθήνας. Και σκεφτείτε ότι οι επισκέπτες της Αθήνας, κάποιος που θα έρθει για μία ή δύο μέρες, αφενός δεν έχει καμία ιδέα πού βρίσκονται τα δροσερά σημεία ή πιο δροσερές διαδρομές. Αφετέρου έχει έρθει για δύο μέρες, άρα αυτά που θέλει να πάει να δει, την Ακρόπολη, το Παναθηναϊκό στάδιο, θα πάει να τα δει. Θέλω να πω, δεν θα αλλάξει το πρόγραμμά του γι' αυτό. Άρα είναι φοβερά σημαντικό να μπορεί να γνωρίζει που υπάρχουν δροσερά σημεία στη διαδρομή του και να βρει και δροσερές διαδρομές. Mm-hmm.
0: Ωραία. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο από αυτά τα πράγματα που έχετε ετοιμάσει? Θέλετε να αναφερθούμε γενικότερα σε κάποια μέτρα προστασίας, μια και ασχολείστε με αυτό? Θέλετε να πούμε...
1: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω και για μια άλλη εφαρμογή που έχουμε για τους φορείς. Εδώ πλέον μιλάμε για ευρύτερη γκάμα φορέων που μπορούν να υποφεληθούν, και είναι το ψηφιακό δίδυμο για τη ζέστη. Το ονομάζουμε DT Heat Plus. Είναι αυτή τη στιγμή πάνω στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ονομάζεται Destination Earth, όπου εκεί μεγάλοι φορείς ευρωπαϊκοί προσπαθούν να φτιάξουν το ψηφιακό δίδυμο της γης. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό το ψηφιακό δίδυμο?
0: Τι είναι αυτό, βέβαια, κατευθείαν. Τι είναι?
1: Κάτσε, προσπαθούμε λοιπόν να φτιάξουμε στον ψηφιακό κόσμο, να αποτυπώσουμε ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου, να φιντάρουμε συνεχώς με δεδομένα καιρού, πληθυσμού, αλλαγές, οτιδήποτε είναι φοβερά δυναμικό, έτσι ώστε να μας δίνει αυτά τα οποία το ρωτάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτά που το ρωτάμε είναι πώς αλλάζει η σχετική επικινδυνότητα λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Αυτή είναι μια φοβερή ερώτηση που, αν σκεφτείτε, μπορεί να την πάρει η πολιτική προστασία, μπορεί να την πάρει το Υπουργείο Υγείας, και μιλάμε και με υπουργεία, μιλάμε με περιφέρεια, μιλάμε με δήμους και διάφορους άλλους φορείς που μπορούν να χρειάζονται αυτή την πληροφορία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Ο σκοπός είναι τελικά να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο πριν τις φέρουμε στον πραγματικό, έτσι ώστε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμά τους, τι επίδραση θα έχουν και τις φέρουμε στον πραγματικό κόσμο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάποια εργαλεία στους φορείς να παίξουν με σενάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι αρκετά, ξέρετε, σημαντικό, γιατί και έχουμε δώσει αυτή την υπηρεσία και σε άλλες πόλεις, και αυτή τη στιγμή συζητάμε να το πάρουν και άλλες, δηλαδή εκτός από την Μητροπολιτική Αττική. Έχουμε το Βουκουρέστι, την Πράγα και πρόσφατα και το Λονδίνο, και μπορούμε να δώσουμε αυτού του τύπου την πληροφορία.
0: Μεταξύ, θέλουμε να βάλουμε. Είπατε, δηλαδή, η ερώτηση είναι πόσο, ναι, τι επικινδυνότητα υπάρχει σε συγκεκριμένο σημείο λόγω των ακραίων αλλαγών της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Και πώς αυτό επηρεάζει την συνισιμότητα ή πώς επηρεάζει, αυτό δεν το έχουμε για την Αθήνα γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα, αλλά στην Πράγα που είχαμε τα δεδομένα, ναι. Η ερώτηση είναι πώς επηρεάζουν οι σημερινές θερμοκρασίες τις κλίσεις για νοσοκομιακά. Άρα ο τομέας της υγείας μπορεί άμεσα να έχει όφελος από μια τέτοια πληροφορία.
0: Σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Όπως ας πούμε, καλά αυτό είναι λίγο άσχετο, αλλά είδαμε αυτό το πρωτοφανές να ειδοποιούν τα κινητά έστω και δευτερόλεπτα πριν τους ανθρώπους για το ότι επέρχεται σεισμική δόνηση.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, είναι παρεμφερές φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά σκεφτείτε δύο πράγματα τα οποία κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το σεισμό... Αυτό έρχεται δευτερόλεπτα, όπως το είπατε, πριν τη σεισμική δόνηση. Δεν σου δίνει
0: δεν σε βοηθάει
1: πάρα
0: ιδιαίτερα.
1: Πολύ χρόνο. Mm. Δηλαδή δίνει το χρόνο να προφυλάξεις εκείνη τη στιγμή τη ζωή σου. Με τους καύσονες, το φαινόμενο δεν είναι τόσο απροσδόκητο, δεν είναι τόσο οξύ, δεν είναι τόσο αναπάντεχο.
0: Mm-hmm.
1: Με τα μετεωρολογικά προγνωστικά που έχουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έρχεται ένας καύσωνας. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην πιάσουμε ακριβώς αν θα φτάσει τους 38 ή τους 39, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, αυτό θα το ξέρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και κατά συνέπεια, το τι επίδραση θα έχει πάνω στις δομές της υγείας, με κάποιο τρόπο, λίγες μέρες πριν, μπορούμε να το δούμε. Mm-hmm. Ή μπορεί ένας Δήμος να πει: θα ανοίξω τις λέσχες της Φλίας. Θα ανοίξω τα πάρκα,
0: σωστό,
1: θα τα αφήσω ανοιχτά.
0: Πολύ σωστό. Να προβεί
1: κατευθείαν
0: να σχεδιάσει και να προβεί σε υιοθέτηση μέτρων. Κυρία Κεραμιτζόγλου, σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε στις ειδήσεις μας. Να είστε
1: σας
0: καλά και πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Και εσύ
1: και εγώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο, ακριβώς στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, στις 6 δελτίο ειδήσεων, για να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε και με αυτό το θέμα, αλλά και με μηχανογραφικά και επαγγελματικό προσανατολισμό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Λίγει από αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 7 χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, και αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου. Σε ύφεση φωτιά στη Βάρδα Ηλία, σύμφωνα και με την ενημέρωση του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέντζα, που μίλησε στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών, ενώ εμπλέκονται και σε υποθέσεις σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να είναι βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών και όπλα. Συνεχίζεται το καύσωνα στην Ευρώπη, με την Ιταλία και τα Βαλκάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Στην Ιταλία, 22 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, ενώ πυρκαγιές καταγράφονται στην Κροατία και την Αλβανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρά την πρόσκαιρη υποχώρηση των θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται από τις 5 ή 6 Ιουλίου. Στη Γαλλία, οι αρχές αποδίδουν περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους στον καύσωνα, κυρίως ηλικιωμένων, ενώ τα γραφεία τελετών στο Παρίσι αναφέρουν μεγάλη πίεση. Επιστήμονες εκτιμούν ότι το ακραίο φαινόμενο θα ήταν ουσιαστικά αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει αυξήσει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης τόσο υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα, δύο αγόρια ηλικίες 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στην Κύπρο, ενώ στην Πολωνία δύο ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αγώνα εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στο Fox News, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Στη Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα

0: Γέστης από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Στη Βενεζουέλα αναμένεται να μεταβεί και η ελληνική επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Στη Γερμανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε κτίριο που στεγάζονται έγκυες γυναίκες και νεαρές μητέρες με τα παιδιά τους στο Στάντε στις βόρειες περιοχές της χώρας. Οι αρχές συνέλαβαν 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ο δράστης της επίθεσης. Η πόλη Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήπιος καιρός, αύριο βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι. Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ. Είναι Δευτέρα στο απόγευμα και έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Θα πάμε μέχρι τις 7. Αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα λέμε για δύο ώρες. 5 με 7 εδώ από τις συχνότητες, τη συχνότητα του Air News Radio και φυσικά από το AirTeco, την εφαρμογή. Να λοιπόν που συνεχώς η ζωή μας έχει γεμίσει εφαρμογές. Την εφαρμογή λοιπόν που κατεβάζετε στο κινητό, το tablet, τον υπολογιστή σας και μας ακούτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλα τα προγράμματα και on demand. Και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, για να μάθουμε λίγο περισσότερα για αυτή την πυρκαγιά στη Βρεία της Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιάδη.
1: Καλησπέρα. Όντως έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρεία. Είναι βόρεια της πόλης της Κατερίνης, ο δρόμος που πηγαίνει προς το χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώριο, όσοι γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δασική έκταση αμυγής, είναι αγροτοδασική. Σε κάποια χωράφια εκδηλώθηκε από ό,τι μας ενημέρωσε η πυροσβεστική και επεκτάθηκε στα όμορα δασικά είδη που έχουν στην περιοχή, Πουρνάρη και κάποιοι Ιδρύς. Είναι μια πυρκαγιά η οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη κινητοποίηση.

0: έκρηξη από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχουν κινηθεί 32 πυροσβέστες, καθώς επίσης έχουμε και δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕΝ, 8 οχήματα. Έχουμε δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πάει χωματουργικά και υδροφόρα για να συνδράμουν στο έργο.
1: Mm-hmm. Πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, κύριε Στεργιάδη?
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι σχετικά σε καλή κατάσταση η εξέλιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς άνεμους. Υπάρχει ένας άνεμος γύρω στο 4 με 5 μποφόρ από ό,τι μας ενημέρωσαν.
1: Mm-hmm.
0: Οι δυνάμεις, όπως είπαμε, είναι αρκετές. Είναι ακόμα σχετικά νωρίς, υπάρχει ηλιοφάνεια, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τη νύχτα.
1: Mm-hmm.
0: Θεωρούμε ότι μέχρι να δύσει ο ήλιος θα έχει τεθεί σε υπομερικό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε δηλαδή κάτι κακό να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, κάποιο νέο το οποίο είναι αλλάζει τα δεδομένα.
1: Πολύ σωστά. Και έτσι είναι, όπως μας λένε όλοι οι ειδικοί, κάθε φορά που τους καλούμε και κάθε καλοκαίρι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, δυστυχώς, ότι η φωτιά πρέπει να την προλάβεις στην αρχή της, στην έναρξή της. Ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια κατάσταση είναι και σε εσάς εκεί, γιατί λέτε ότι είναι βόρεια προς ελατοχώρη, αγροτοδασική έκταση, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο κατάφυτη, έτσι, αυτό να καταλάβουμε.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο χαμηλή βλάστηση.
0: Ανάμεσα με χαμηλή βλάστηση εμπλέκονται διάφορες δασικά είδη στην περιοχή, αλλά δεν είναι κάτι αμυγές δάσος το οποίο θα μας ξεφύγει μέσα στο βουνό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα περιέργεια όρη. Και αυτό λέω, επειδή βοηθάει ο άνεμος, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός, οι δυνάμεις είναι αρκετές. Υπάρχει ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, και για τα αεροπλάνα να βοηθήσουν μέχρι τη Δύση. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ωραία, μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεργιάδη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης, μιλούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, για την πυρκαγιά που καίει από νωρίς στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Μας είπε ότι είναι 4 με 5 εποφόροι άνεμοι εκεί στην περιοχή, ότι η περιοχή είναι βόρεια της Κατερίνης, εκεί προς το Ελατοχώρι, αλλά ευτυχώς δεν κατευθύνεται προς κάτι ακόμα πιο πράσινο, να το πω εγώ, δηλαδή Πιέρια Όρη κτλ. Και συμπεριφέρεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής η φωτιά, με όλα τα μέσα που έχουν επιστρατευτεί για να την κατασβέσουν. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλίνης για το θέμα της Βάρδας στην Ηλία και εκεί σε ύφεση. Μέχρι στιγμής αυτά μαθαίνουμε, αυτά συμβαίνουν και εκεί έτσι να μείνουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι το πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, των πολύ δυνατών ανέμων και της αμέλειας, πολλές φορές της εγκληματικής από τους ανθρώπους, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Είναι Δευτέρα, γιατί επιμένω να λέω άλλη μέρα, δηλαδή έχω στο μυαλό μου άλλη μέρα και επανέρχομαι στη Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29, χρόνια πολλά και καλά στους πολλούς φίλους που γιορτάζουν σήμερα, Πέτρος και Παύλος, Παύλος και Πέτρος, μια μεγάλη γιορτή και εμείς είπαμε να το εκμεταλλευτούμε για να παίξουμε Παύλο. Πανσέλινος.

0: πολύ εντύπωση σας έχει κάνει το γεγονός ότι μιλάμε για εφαρμογές που είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά. Έχετε σχεδόν θυμώσει. Βάκη, έλαβα και το δικό σου μήνυμα. Νομίζω το αναφέρει και ο Ξύφας. Όχι, εσείς λέτε και το κόστος. Και ξέρετε, εγώ είμαι το τελευταίο άτομο που θα συμφωνήσω να μην προάγεται η ελληνική γλώσσα παντού. Αλλά καλώς ή κακώς, τα αγγλικά είναι μία γλώσσα διεθνής που έχει επιβληθεί, έχει συμφωνηθεί σιωπηρά ενδεχομένως να υπάρχει παντού για να έχουμε κάνει μία συμφωνία νομίζω όλοι για να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε τουλάχιστον στα χρηστικά, στα χρηστικά και τα λειτουργικά. Αυτό έχω να απαντήσω και στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλησπέρα Ανδρέα, λέει έχουμε μία εφαρμογή στα αγγλικά. Μπορούν όλοι οι πολίτες να τη βρουν στα αγγλικά? Έχουμε τι ωραία γλώσσα και δεν μπορούν να είναι στα ελληνικά οι εφαρμογές. Πέρα από όλα τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ με ίσως όχι πολύ μεγάλη επιτυχία να περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε πιαστεί λίγο, έχουμε αναφερθεί πολύ στα των ερευνών, στα του καύσωνα, στις εφαρμογές, στις ειδοποιήσεις, στις βιβλικές καταστροφές, αλλά δεν έχουμε έρθει καθόλου προς τα δικά μας και τη γλώσσα και τα ελληνικά και τις επιδόσεις και τους βαθμούς δεν τους έχω ξεχάσει καθόλου, δεν τους έχω αφήσει πίσω μου ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι που είναι σύμβουλοι, που είναι ειδικοί επί των εκπαιδευτικών, είναι και αυτοί που φαντάζομαι ότι κάθε χρονιά έχουν συλλέξει, συλλέγουν τα στοιχεία, τα καινούρια, για να κάνουν τις δικές τους έρευνες, μελέτες και στατιστικές. Και ένας από αυτούς είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, διδάκτορ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για αυτό που γενικά λέμε από τα χρόνια τα δικά μου, κύριε Κότιε, επαγγελματικό προσανατολισμό. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ πολεμάμε με τα διάφορα θέματα, τάσεις, φαινόμενα, σχόλια. Αλλά εδώ τώρα περισσότερο σας θέλουμε, διότι είναι εποχή, είναι μέρες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Ήρθε, ήγηκε αυτή η ώρα, μετά από τα αποτελέσματα, μετά από την περιπέτεια μιας ακόμα πανελλαδικής εξέτασης. Και παρά, δεν ξέρω αν θα θέλατε να τοποθετηθείτε για όλα τα λεγόμενα γύρω από την ημικατάργηση των πανελλαδικών και το να περάσουμε σε άλλες πρακτικές που να αφορούν και το ηθνικό απολυτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αν τα έχετε παρακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακόμα κάτι, είναι όλα στα λόγια. Δεν έχει προωθεί, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες από διάφορους χώρους, από το χώρο της εκπαίδευσης, επιστήμονες που είναι μαχόμενοι στην εκπαίδευση, επιστήμονες που προέρχονται από τα πανεπιστήμια, με μεγάλη εμπειρία. Όμως, αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στη φάση συζήτησης.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε χρόνια. Και αν θα γίνουν οι αλλαγές και εφόσον γίνουν, θα γίνουν για τα παιδιά που τώρα είναι έκτη δημοτικού. Άρα έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Έχουμε πολύ μέλλον, ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ όχι δεν θα έπρεπε να έχουμε μέλλον. Θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα, κύριε Κότια, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα σε μια χώρα που αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αν είμαστε νόμιμοι και ηθικοί. Πώς δεν θα αφισβητούμε τους άλλους, οπότε δεν ξέρω, ίσως είναι το μόνο σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο,
0: ναι,
1: και το αποδεχόμαστε όλοι.
0: Αυτό είναι το μόνο πολύ σημαντικό και αδιαφυσβήτητο θετικό του. Πάμε λοιπόν μέσα
1: τώρα,
0: σε αυτό το σύστημα που είμαστε, σωστά. Να δούμε, τα παιδιά φαντάζομαι, οι υποψήφοι έχουν εδώ και πολύ καιρό, πώς να το πούμε, σχεδιάσει και φτιάξει ένα πρότυπο μηχανογραφικού. Δεν περιμένουν τώρα τελευταία στιγμή, υποθέτω, αλλά ωστόσο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις πριν τη συμπλήρωση, την τελική και την υποβολή του.
1: Εδώ τώρα τα παιδιά περιμένουν να βγουν επίσημα οι ελάχιστες βάσεις αγωγής για να δουν τι μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους. Μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα κτλ. Οπότε αναμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η συμπλήρωση.
0: Ναι.
1: Η οποία σαφώς και πρέπει να βασίζεται στο τι μας αρέσει και στο τι είμαστε πιο κοντά και όχι στο πού θα βρεθούμε στην πορεία. Γιατί η πορεία δεν ξέρουμε ακριβώς σπουδάζοντας μια σχολή, προφανώς μας δείχνει ότι θα κινηθούμε σε έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν είναι δεδομένη όμως η θέση εργασίας με αυτή τη μορφή, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η τεχνολογία είναι μέσα στη ζωή μας και έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των κάθε χώρου εργασίας. Οπότε τον αλλάζει πάρα πολύ, αλλάζει τα επαγγέλματα, άρα θέλει ιδιαίτερη έτσι, προσοχή να ξεκινήσουμε με τη λογική ότι επιλέγουμε σπουδές και από πού θα μπούμε και από εκεί και πέρα να αφήσουμε το χρόνο αλλά και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όσο είμαστε στο πανεπιστήμιο να βρούμε ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς ως σύμβουλοι. Γιατί οι μαθητές σε ρωτάνε διαρκώς ποια σχολή είναι καλή, ποια έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Πράγματα τα οποία ούτε πριν από 10 χρόνια μπορούσαν να απαντηθούν με ασφάλεια, πόσο μάλλον τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει υποκειμενικό στοιχείο στο αυτό που λέμε ποια σχολή είναι καλή και τι διαμορφώνει τις προδιαγραφές για να είναι καλή η σχολή. Να απαντήσει κάποιος ότι ξέρετε αυτή η σχολή ή άλλη, δυο, τρεις ή μετρημένες στα δάχτυλα είναι καλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκάθαρα είναι υποκειμενικό το στοιχείο, δηλαδή για μένα, ας πούμε, για το, αν μια σχολή είναι καλή για εμένα. Δηλαδή εκείνη η ερώτηση, είναι αυτή η σχολή καλή για εμένα. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ανάλογα με το ποιες δεξιότητες και κλίσεις έχει ο καθένας, η σχολή αποτελεί την βάση για να ξεκινήσει και να μπει σε μια επιστήμη και από την επιστήμη μετά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα του έρθουν ή θα δημιουργήσει ο ίδιος για να λύσει στην ουσία ένα πρόβλημα των συνανθρώπων του, να δώσει μια λύση στην καθημερινότητα των συνανθρώπων του. Ο κάθε ένας με το επάγγελμά του λύνει ένα πρόβλημα. Είναι χρήσιμος στους συνανθρώπους και στην κοινωνία. Αν το δούμε από αυτή την πλευρά, είναι καθαρά υποκειμενικές, γιατί για μένα, ας πούμε, θα ήταν δύσκολο να καταλάβω τα καλλιτεχνικά, όντας καλλιτεχνικός 12%. Δεν θα μπορούσα να καταλάβω τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Έχω φίλους μουσικούς.
0: Τι εννοείται 12%?
1: Εγώ έχω στα ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού που βάζουμε τα παιδιά να τα συμπληρώσουν. Mm. Έχει διάφορους τύπους προσωπικότητας, όπως ο τύπος του Χόλαντ, ο οποίος για παράδειγμα θα μας δείχνει, ας πούμε, 6 τύπους διαφορετικής προσωπικότητας. Mm-hmm. Οπότε ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός που δείχνει μια έφεση στα καλλιτεχνικά και δείχνει άνθρωπο ο οποίος τραγουδάει, χορεύει, έχει μια κλίση, ζωγραφίζει, κάνει με τα χέρια του πράγματα. Όμως και σαν προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αργεί στα ραντεβού της, γιατί κυρίως όποτε έχει έμπνευση εργάζεται ή κάνει πράγματα. Μπορεί όμως να έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο που να αλλάξει τα πράγματα εντελώς, να έχει περισσότερο συνέστημα κτλ. Εγώ λοιπόν στο δικό μου τεστ ήμουν 12%.
0: Α, σοβαρά, τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα, τόσο χαμηλά.
1: Και μιλώντας με έναν φίλο μου, μεγάλο μουσικοσυνθέτη της χώρας, του λέω: δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ γράφεις μουσική. Και μου έδωσε μια απάντηση, δεν μπορώ να καταλάβω το 2015. Δεν μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια κατάσταση πώς μιλάς για επαγγελματικό προσανατολισμό και για διοίκηση επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούσα να καταλάβω και εγώ.
0: Ότι ο εγκέφαλος του καθενός πραγματικά είναι τόσο μοναδικός. Αλήθεια είναι. Εντάξει,
1: φανταστείτε ότι ο πρακτικός τύπος είναι κουτάκια. Mm. Ένας μηχανικός θέλει να φτιάχνει τον πρώτο όροφο για να πάει στο δεύτερο. Ο καλλιτεχνικός όχι. Ο επικοινωνιακός θέλει επικοινωνία, θέλει κόσμο. Ο ερευνητικός συνήθως θέλει εργαστήριο.
0: Μακάρι να ανήκει κάποιος σε ένα κουτάκι, γιατί αν αυτά διαπλέκονται και συμπλέκονται τα κουτάκια, γιατί υπάρχουν και τέτοιες προσωπικότητες, τότε πραγματικά είναι δύσκολα για το παιδί, για τον υποψήφιο. Ωραία. Επομένως, είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση που μου δώσατε. Ποιες είναι οι καλύτερες σπουδές και η καλύτερη σχολή για σένα. Επομένως, ο άνθρωπος ή πρέπει να γνωρίζει αρκετά όσο μπορεί, κύριε Κώτη, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Στην ηλικία αυτή, κάτω των 20, κάτω των 18, να γνωρίζει τόσο καλά τον εαυτό του, εκτός από τα παιδιά που είναι στοχοπροσιλωμένα, ξέρετε. Εγώ θέλω να γίνω αυτό, τέλος. Και το άλλο που είπατε, ότι κατά πόσο θέλει να συνεισφέρει από μία θέση στην κοινωνία μέσα από το επάγγελμά του ή τη δεξιότητά του. Και αυτό είναι πολύ καλό. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά που έχουν ένα αρκετά ρομαντικό τρόπο σκέψης, ακόμα υποθέτω, μπορεί και αυτό να μετρήσει ως κριτήριο για τις επιλογές τους. Πάμε, ναι. Πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα, λοιπόν. Σίγουρα τα παιδιά, τα καημένα θα πω εγώ, έχουν επηρεαστεί τρομερά από αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή το λένε, το ακούνε τώρα 2-3 χρόνια τουλάχιστον και φαντάζομαι ότι νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, η πανάκια για όλα. Εσάς έρχονται και σας ζητάνε σχολές που να παραπέμπουν εκεί?
1: Όχι τόσο. Δηλαδή δεν είναι ότι παίζουν ποια σχολή θα μπορώ να κάνω. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα από τους μεγαλύτερους την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και το πόσο δημιουργική μπορεί να γίνει στο μέλλον. Οπότε έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης, γιατί μεγάλωσαν με την τεχνολογία, ενώ οι γονείς τους όχι, την βρήκανε μετά τα 20-25. Οπότε σε αυτή την υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης. Τα παιδιά δεν θα έρθουν να θα ρωτήσουν οι γονείς, παίζουν ποια σχολή μπορεί να με βοηθήσει τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές όχι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μαθητές αντιλαμβάνονται ότι πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό, ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο από τους γονείς τους, τουλάχιστον στα social media. Απλά αυτό που βιώνουν τώρα είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχουν εύκολο χρήμα και χωρίς να ζοριστούν. Και αυτό εδώ μπορεί να τους αλλάξει λίγο στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν. Δηλαδή σου λέει, γιατί να μην γίνω YouTuber, για πώς το πέτυχε αυτός, πώς το κάνει εκείνος. Υπάρχει έτσι αυτός ο τρόπος σκέψης που μπορεί να τους μπερδέψει. Άρα δεν θα ψάχνουν σχολή τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πιο χαλαρά στο τι θα κάνουν στην πορεία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αλλάζουν. Όμως έχουν ένα θολό σύννεφο στο κεφάλι αναφορικά με το μέλλον. Το οποίο, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το είχαμε και εμείς. Απλά δεν γινόταν τόσες πολλές συζητήσεις όπως γίνονται τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα υπήρχε αυτή η θολούρα στο κεφάλι μας. Γιατί ούτως ή άλλως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, τις μεγάλες αποφάσεις, το σημείο του ανθρώπου που είναι ο εγκεφάλου που παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις, οριμάζει από τα 20 μέχρι τα 24.
0: Αλήθεια είναι.
1: Όμως τα παιδιά καλούνται να δουν ότι εγώ αύριο θα πάω να επιλέξω, ας πούμε, σχολές οικονομικών. Γιατί μου άρεσαν τα οικονομικά ως μάθημα, γιατί μου αρέσει αυτό που φαίνεται, θα μπορούσα να το κάνω ως επάγγελμα. Αρχικά αυτό που φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να δω από πού θα ξεκινήσω. Γι' αυτό και βρίσκουμε άλλες τεχνικές. Να τους λέμε, βρες τα μαθήματα, βρες τα μεταπτυχιακά για να έχεις μια εικόνα.
0: Ναι,
1: τα μαθήματα
0: εννοείται
1: να δείχνουν
0: από
1: γίνεται.
0: Το ίδιο το τμήμα, τον οδηγό σπουδών του κάθε τμήματος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σε ομοειδείς σχολές όπως τα οικονομικά,
0: ναι,
1: που έχουν το ίδιο επαγγελματικό δικαίωμα, μας λύνουν τα χέρια το πρόγραμμα σπουδών. Σε άλλες σχολές μαθαίνουμε ακριβώς τι κάνει κάποιος. Λέει, μηχανικός βιοιατρικής. Τι μπορεί να καταλάβει ένας μαθητής, ένας γονιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατασκευάζει και επισκευάζει μαγνητικούς τομογράφους.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια τώρα βιονικά χέρια, βιονικά πόδια, που είναι σε μια... Το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα να κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν τεχνητά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί πέρα αντιλαμβάνεται, μπαίνοντας μέσα και βλέποντας, λέει, α, εγώ θα κάνω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, αλλά είμαι αυτός που πρέπει να είναι πρακτικός, πρέπει να πιάνω τα χέρια μου. Είμαι αυτός που θα κατασκευάζει, φεύγω από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αν πάω στη βιοιατρικών επιστημών, αν μπω να δω το πρόγραμμα, που και αυτή είναι σχολή στην Αθήνα, η οποία με βγάζει ή αισθητικό, ή τεχνολόγο ή οπτικό.
0: Α, ναι.
1: Ή ιατρικών, ή ως τεχνολοτροφίμων, τώρα ιατρικών εργαστηριών, ή οπτικό, οπότε, ή σε ακτινολογικό εργαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνει, βλέποντας μέσα, πηγαίνοντας μέσα στη σχολή, αντιλαμβάνεται τα μαθήματα και τις κατευθύνσεις, τι θα κάνει.
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι όμως, ναι, όλα όσα λέτε, επειδή τα έχω και περάσει και επειδή μετά με τις εκπομπές τα αναπαράγουμε, είναι εντελώς ακριβή, αυτό το υπογραμμίζω. Απλά πολλές φορές οι οδηγοί σπουδών είναι πολύ θεωρητικοί, δηλαδή βάζουν τα μαθήματα όπως πρέπει να τα περιγράψει ένα τμήμα, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, και όπως λέτε μετά δεν καταλαβαίνει γρή ο μαθητής τι θα κάνει. Και η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι να μπει στη σχολή που νομίζει ότι έχει επιλέξει και να μην του αρέσει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Γι' αυτό και του ζητάμε, όχι αποκλειστικά μόνο από τα μαθήματα, είναι και τα μαθήματα. Είναι και τα μεταπτυχιακά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι και η αγορά εργασίας. Δηλαδή, πού μπορεί να πάει αυτός που τελειώνει αυτό, πού μπορεί να εργαστεί. Άρα δηλαδή δεν είναι μπήκα κάπου και το είδα, είναι πολυπαραγωγικό. Τα μαθήματα, το πιο σημαντικό είναι το ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα όμως τα μαθήματα, τα μεταπτυχιακά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αγορά εργασίας έρχονται να μου δώσουν παραπάνω στοιχεία για να με βοηθήσουν να κάνω μια επιλογή πάντα από την οποία θα ξεκινήσω τη ζωή μου.
0: Είναι όλα πάρα πολύ χρήσιμα, πολύτιμα θα έλεγα κύριε Κώτη, αυτά που μας είπατε. Εννοείται ότι ο καθένας θα τα βάλει κάτω και θα προσπαθήσει χωρίς επιρροές από το γύρο περιβάλλον να τα φτιάξει μόνος του. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε γιατί είχαμε πάλι λίγο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος ήταν μαζί μας, διδάκτορ Απιθήτα, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Μιλήσαμε έτσι ακροθυγώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα κάποιες γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 διαγνώμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και αυτή η διασκευή νομίζω ότι ήταν καταπληκτική από το γνωστό τραγούδι «Σε αναζητώ». «Σε αναζητώ» που το είχαμε πρώτο ακούσει από τη Μαρία Δημητριάδη, ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, ακουγόταν στην ταινία «Αναζήτηση». Από εκείνες τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου έμειναν κάποια μουσικά θέματα πολύ αγαπημένα, και εδώ Μεσχέ Μινιμάλ και Μαρία Παπαγεωργίου το διασκεύασαν τόσο όσο νομίζω, ώστε να γίνει λίγο πιο φρέσκο. Αφιερωμένο ήταν αυτό. Σε αναζητώ. Έχουμε περάσει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι μου πηγαίνουν καλύτερα τα δύο ώρα. Όχι βέβαια για τον συνάδελφο που έτσι κι αλλιώς ελπίζω να απολαμβάνει τις διακοπές του, αλλά γιατί μου αρέσει που διαπιστώνετε κάτι που τελείως αβίαστα νιώθω κι εγώ ότι μου βγαίνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν σας έχω κουράσει, δεν έχετε βαρεθεί. Μπορεί να φύγατε και λίγο από το ραδιόφωνο, να κάνατε κάτι άλλο, να αλλάξατε, ελπίζω όχι να αλλάξατε συχνότητα, να κάνατε κάτι άλλο και μετά να επανήλθατε ή να μας πήρατε μαζί σας. Και είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8, η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Θανάση μου, για σένα το λέω, που λες καλησπέρα και ότι μάλλον τα δύο ώρα σου ταιριάζουν περισσότερο. Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο που λέει «Τι ωραίο που ακουγόταν, το ακούτε το πρώτο πρόγραμμα». Τώρα κάτι στα αγγλικά και αποσιωπητικά έχει βάλει. Έχουμε συμφωνήσει νομίζω σε αυτό, αλλά ήταν μια άλλη απόφαση στην οποία όλοι επίσης συμφωνήσαμε. Ο Θάνος, καλησπέρα. Νομίζω το καλησπέρα το λέω εγώ στο Θάνο, γιατί απλά έχει στείλει τη συχνότητα. Earth News Radio 105,8 και 91,6, που είναι το ραδιοφωνό μας. Ο Πέτρος έχει επανέλθει λέγοντας: «Αν έχει σχετικό καλεσμένο, Έλενα, ρώτα τον παρακαλώ, γιατί λέει τόσα ψέματα ο Πορτοκαλί σχετικά με το Ιράν». Δεν έχω σήμερα καλεσμένο διεθνολόγο. Μας κούρασε και το οτιδήποτε που αναλύει, που επιχειρεί να αναλύσει τις διεθνείς σχέσεις, και δεν το λέω υποτιμητικά, καθε άλλο. Απλώς το πράγμα έχει μπει σε ένα αυλάκι δικό του, περίεργο, άναρχο, δεν υπακούει σε κανένα κανόνα. Όντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ, αλλά η Τεχεράνη λέει: «Ποια συνάντηση, εγώ δεν ξέρω τίποτα». Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Άλλη μια επικοινωνιακή κοροϊδία, λέει, από τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιέται με τα καρτέλ. Δήθεν για να συμφωνήσει. Για να τα σοφρονήσει. Συγγνώμη. Όμως την έχουμε μάθει τη μηχανή, όπως έλεγαν και οι κάτοικοι του Άγριλου στο Μαυρογιαλούρο. Το άλλο θα μου επιτρέψεις να μην το συνεχίσω. Όλοι καταλάβαμε. Ναι, δεν σας έχει αρέσει, δεν το είδατε με καλό μάτι αυτό, με το θέμα των μειωμένων παγωμένων τιμών. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια προσπάθεια να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέχρι τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο στον ορίζοντα. Πάντως γενικά βλέπω αρνητική κριτική μέχρι στιγμής. Καλησπέρα, ο Ξηφάς ή Ξήφας, δεν ξέρω τώρα τι επίθετο είναι αυτό, επίθετο μικρό. Μπορούμε να ρωτήσουμε το κόστος για να φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή ποιο ήταν? Δεν πρόλαβα να το δω το μήνυμά σου, αλλά αστεροσκοπείο είναι αυτό. Δεν γνωρίζω τη χρηματοδότηση, αγαπητέ μου. Και πάντως μπορεί να είναι ένα εργαλείο πολύ ανώτερο από το ίδιο του το κόστος. Δεν το ξέρω. Έχουμε αφήσει κάποιο άλλο μήνυμα, ο Θεόδωρος. Α, και τον Ανδρέα τον είπαμε, κάποιος άλλος. Α, ο Κώστας. Ο Κώστας, ο οποίος έστειλε και αυτό το μήνυμά του νωρίτερα και έλεγε: «Έλα μωρέ, γι' αυτό δεν ασχολούνται εκεί στη Βενεζουέλα. Λόγω φρονημάτων, λες, να τους τιμωρούν, βρε Κώστα». Αν δεν έχουμε τον καλεσμένο, και πολύ καλός δεν τον έχουμε, τον έχουμε. Καλύτερα, επίτηδες, το αφήνω έτσι στον αέρα για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι να το ακούσουμε μαζί και μετά να πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες που προηγούμαστε κάτι γαλαξίες μπροστά μπορούμε να στείλουμε το know-how, την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία μας προς τους Ευρωπαίους που μάλλον είναι πραγματικά πίσω από τον ήλιο.

0: και χωρίς να θέλουμε και τόσο πολύ να τους τρολάρουμε, αλλά μέτρησαν όχι κύματα, δεν ξέρω και εγώ τι μετρούσανε, σταγόνα σταγόνα, και μετρούν ακόμα οι Ευρωπαίοι. Μαθαίνω ότι ακόμα και οι διαχρονικοί πολέμοι του κλιματισμού αναγνωρίζουν πλέον ότι οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν αναγκαστικά μέρος της απάντησης της χώρας, μιλάμε κυρίως για τη Γαλλία τώρα, στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι λέτε ρε παιδιά? Δηλαδή ακόμα και τώρα έχουν διχαστεί, έχουν μοιραστεί στα δύο. Ακούστε εδώ τώρα, έχουμε και καλά κομματικό και ιδεολογικό πρόσημο στους υπέρ και κατά του κλιματιστικού. Το έχεις ξανακούσει αυτό, Μαρίλια? Δηλαδή, όσοι είναι οικολόγοι και οικολογιστές, έτσι λέγονται, είναι οι επικεφαλής του κόμματος των οικολογιστών, η κυρία Μαρί Τον Τελιέ, έσπασε ένα άτυπο ταμπού, και όσοι γενικώς είναι της οικολογικής αριστεράς, λέει, και είπε ότι τέλος πάντων θα κάνουμε πίσω για την υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο, θα το ρισκάρουμε προκειμένου να έχουμε κλιματισμό στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την ώρα, παιδιά, που πεθαίνουν, συγγνώμη που θα το πω αυτό, πέφτουν κάτω σαν τα περιστέρια, σαν τα πουλιά, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στα νοσοκομεία, δεν λέω πουθενά άλλου, αφήστε τα σπίτια. Τώρα, οι άλλοι που είναι οι πιο, ας πούμε, δεξιόστροφοι, θεωρούν ότι ναι, πρέπει επιτέλους να μπουν φορητά κλιματιστικά ή γενικώς κάτι στα σχολεία και τα νοσοκομεία. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Εμείς μένουμε άφωνοι, γιατί ακόμα και αν δεν χρειάζονται όλο το χρόνο, όταν μιλάμε ότι έχει αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια τώρα που μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, κάποιες λύσεις έστω θα έπρεπε να έχουν βρεθεί, που να απέχουν αρκετά και να βοηθάνε περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, από την κυμολία στα τζάμια, το μπολτό κυμολίας ή το ανεμιστηράκι που κράταγε ο υπασπιστής στο βασιλιά Κάρολο. Μου έχει κολλήσει αυτό με το ανεμιστηράκι πάρα πολύ. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Και θα μας πείτε γιατί. Τι δουλειά έχει τώρα να μας μιλήσει ο πολιτικός μηχανικός για αυτή την ιστορία που κουβεντιάζουμε. Ελάτε όμως που έχει και παρέχει, διότι είναι σε θέση οι Έλληνες μηχανικοί να προσφέρουν τεχνογνωσία στην Ευρώπη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και την προστασία των ενίκων από τους καύσονες. Κύριε Μπαρδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, έκανα μια μεγάλη εισαγωγή.
1: Πολύ, πολύ ωραία εισαγωγή και πολύ εύστοχα, έτσι, to the point όλα αυτά που
0: είπατε. Μα με συγχωρείτε, έχω τώρα μέρες, δεν ξέρω πώς με έχει πιάσει τόσο το πατριωτικό μου και λέω οι άνθρωποι, όχι απλά, πεθαίνουν. Παθαίνουν ασφυξία και θα συζητάνε τώρα για το πώς θα δροσίσουν τα σπίτια τους τώρα.
1: Όχι, είναι σίγουρα πολύ τη θλιβερές εκεί που παίρνουμε και πρόκειται για ιστορικό καύσωνα, άσχετα με το αν δεν ξέρω, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την κλιματική αλλαγή. Είναι ιστορικό καύσωνα, φαίνεται ότι θα επαναληφθεί, ας πούμε, οπότε πρέπει να προετοιμαστούν. Όπως είπατε, έχουμε στις ειδικότητες τώρα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων που ασχολούνται με τον κλιματισμό, ας πούμε, των κτηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. Έχουμε και αρκετά, ας πούμε, αναπτυγμένες τεχνολογίες και τεχνικές. Είναι πολύ καλοί οι μελετητές, οι συνάδελφοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι και σίγουρα θα μπορούσαν να εξάγουν τεχνογνωσία, όπως είπατε νωρίτερα, σε θέματα κλιματισμού και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μας τώρα, η πολιτική μηχανική, ας πούμε, έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο τα θέματα φυσικής των κτηρίων και οικοδομικής που έχουν να κάνουν με τις μονώσεις. Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και αυτά, τα οποία είναι ο άλλος παράγοντας που βοηθάει πολύ, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει αντίστοιχα τώρα υψηλές θερμοκρασίες να εισέλθουν στο κτίριο. Έτσι, προσπαθεί να διατηρήσει το κτίριο τη δική του θερμοκρασία, άρα και εκεί έχουμε μεγάλη τεχνογνωσία. Ένα άλλο θέμα τώρα που προκύπτει πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι επειδή αυτές τις περιοχές, κυρίως που αναφέρουμε, δεν έχουν και σεισμούς, δεν έχουν και πολλές στιβαρές κατασκευές, δεν έχουν μεγάλες αντοχές. Οπότε στην περίπτωση τη λογική που περιγράψατε, ότι πάει κάποιος να βάλει ένα καινούριο σύστημα κλιματισμού, έτσι, κεντρικού κλιματισμού ή και μονωμένων, θα έχει και μεγάλα βάρη. Δηλαδή οι εξωτερικές μονάδες
0: Δεν μπορούν να αντέξουν δηλαδή ενδεχομένως τις πολλές τουλάχιστον, όχι τη μία και τις δύο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Αν επιλέξει πιο οικολογικές λύσεις, έτσι ξέρω εγώ, να έχει παράλληλα κάποιο φυτεμένο δώμα ή κάτι τέτοιο, πάλι πάει σε μεγάλα φορτία και σε κατασκευές πολύ μικρότερες αντοχές από τις δικές μας. Οι δικές μας έχουν εκ των πραγμάτων μεγαλύτερες αντοχές, γιατί περιμένουμε σπάνια μέρα να περιμένουμε σεισμούς. Αυτοί που δεν περιμένουν σεισμούς έχουν σκελετούς μόνο και μόνο για τα κατακόρυφα φορτία. Άρα χρειάζονται και ενισχύσεις, που και εκεί είναι ένα θέμα που η δική μας μηχανική, η πολική μηχανική είναι πολύ πιο εξειδικευμένη, γιατί ενισχύουμε συνέχεια κατασκευές για έναντι σεισμού και άλλων φορτίων.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας προσθέσω κι άλλο ένα που είναι έτσι ενισχυτικό κάπως, ότι και οι υποδομές τους, άλλες υποδομές, όπως είναι οι γέφυρες, οι οποίες μάλιστα είναι και παλιότερες από τις δικές μας, έτσι, γιατί είχαν αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και άλλα δίκτυα πολύ πριν από εμάς, είναι που είναι γερασμένες, τώρα μπαίνουν και σε μια επιπλέον καταπώνηση λόγω πολύ μεγαλύτερης θερμοκρασίας. Και μάλιστα το χειμώνα είχαν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από εμάς. Άρα και σε αυτά θα αρχίσουν, σε αυτά τα τεχνικά έργα, αρχίζουν να έχουν προβλήματα.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, γιατί οι γέφυρες υπάρχουν παντού, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, και όπως είπατε γενικά για τις υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή είδαμε ότι στη Γερμανία υπήρχε πρόβλημα με το, πώς το λένε αυτό, με τις ράγες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, γιατί και οι ράγες είναι υπολογισμένες για διαστολές, στολές και λοιπά, για συγκεκριμένους αρμούς. Έχετε δίκιο, είναι πολύ πολύ εύστοχο, και αυτό είναι πολλαπλά τα προβλήματα. Και
0: άρα κύριε Μπαρδάκη μου, να σας πω κάτι, τι πρέπει να γίνει τώρα, εδώ που τα λέμε, να ξυλώσουν υποδομές που δεν γίνεται εύκολα? Είπατε ήδη ότι πρέπει να ενισχυθούν με καινούργια μέσα αυτές οι υποδομές.
1: Τώρα υπάρχουν τεχνολογίες, έτσι, ευτυχώς, ας πούμε, και έρχονται να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς που είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, όπως είπαμε, okay, έχουμε ένα 70-80% του δομικού πλούτου, είναι παλιό, με παλιούς κανονισμούς, γερασμένο, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες να τα επισκευάζουμε, να τα ενισχύουμε αντίστοιχα, έτσι, τα τεχνικά έργα και τα κτίρια, για να μπορούν να αντέξουν και περισσότερα βάρη και μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερους σεισμούς. Οπότε γίνεται, είναι πλέον εφικτή η ενίσχυση,
0: αλλά θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν πάρει χαμπάρι πόσο σοβαρό είναι το θέμα? Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, με την π.χ. ας πούμε τις γέφυρες που είπαμε, γνωρίζουν ότι έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή είναι τεράστιο το πλήθος των τεχνικών έργων, δεν τους έχω δει να έχουν πάρει και φοβερές πρωτοβουλίες, αλλά εκ των πραγμάτων θα πάρουν, γιατί έχουν και αρκετές καταρρεύσεις πριν ακόμα έρθει αυτό το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών. Είχαν αρκετές καταρρεύσεις σαν συχνότητα, δηλαδή πολύ περισσότερες από εμάς. Οπότε έχουν πρόβλημα, και φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας λόγος αυτός να το αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Αλλά και με τα κτίρια και τα υπόλοιπα με τα οποία ξεκινήσατε στην εισαγωγή, προφανώς πρέπει κάτι να κάνουν. Έτσι. Δεν μπορεί να έχουν τόσα θύματα από υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και το 2026 είναι παράλογο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αναρωτήθηκα και διαρωτήθηκα και λίγο, ξέρετε, το πήρα και πατριωτικά, επειδή σε πολλά θέματα μας έχουν λιδωρήσει ότι είμαστε πίσω, ότι είμαστε απολύτιστοι, ότι είμαστε, κάνουμε σπατάλες. Ναι, αλλά και εμείς έχουμε ειδικές συνθήκες διαβίωσης.
1: Ειδικές συνθήκες, βέβαια. Ναι, ναι. Και στις γέφυρες πάλι, έτσι τώρα τελευταία, είμαστε πρωτοπόροι, γιατί έχουμε και πλέον τις περισσότερες έξυπνες γέφυρες σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τις παρακολουθούμε, παρακολουθούμε τις μεταμορφώσεις τους. Άρα βλέπουμε αυτό που είπαμε, ότι με μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερες δογμές. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε real time πλέον, οπότε και σε αυτό είμαστε μπροστά. Ναι, νομίζω ότι όχι, ίσα που έχουμε τεχνογνωσία, έτσι, και πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό. Και τώρα με τα χρόνια που έφυγε και η δυσφήμιση που είχαμε ότι δεν είμαστε τρεφταράδες παρότι είμαστε,
0: ναι, ναι,
1: νομίζω ότι είμαστε στο κατάλληλο timing για εξαγωγή τεχνογνωσίας. Πρέπει αυτό να γίνει, είναι κρίμα. Ναι.
0: Ναι, ναι. Νομίζετε ότι και ως σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδας και άλλοι φορείς, σύλλογοι, ομοσπονδίες, νομίζετε ότι πρέπει να τους τσιγκλίσετε λιγάκι, δηλαδή να τους πείτε ότι, παιδιά, εδώ εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια, θέλετε να βοηθήσουμε?
1: Ναι, ναι, πρέπει να. Είχαμε κάνει παλιότερα κάποιες προσπάθειες εξαγωγής τεχνογνωσίας με σκοπό, ας πούμε, κάποιος από εδώ να την εξάγει, έτσι, γιατί έχουμε και είχαμε και ένα υψηλό brain drain εκεί και μετανάστευση. Αλλά το στοίχημα θα ήταν από την Ελλάδα να μπορούμε να εξάγουμε τεχνογνωσία χωρίς να μας φέρει το προσωπικό προς τα έξω.
0: Ναι. Και να έχουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε πόρους, δηλαδή να βγάλουμε χρήματα από αυτό, δεν είναι κακό.
1: Πρέπει και εμείς και μαζί και με το τεχνικό μετήριο να το καλλιεργήσουμε περισσότερο, γιατί είναι, οι συνθήκες σίγουρα είναι ευνοϊκές για να γίνει.
0: Ναι. Να, εδώ μια Κροάτρια, δεν ξέρω αν είστε σε θέση να απαντήσετε, μου λέει ότι ο Κάρολος με το ανεμιστηράκι είναι απλά υποκριτής. Ήθελε προφανώς να δείξει ότι συμπάσχει με το φτωχό λαό. Και αναρωτιέται η Τζέννη, είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κλιματιστικά στο Μπάκινγχαμ? Εσείς τι λέτε, κύριε Μπαρδάκη?
1: Φαντάζομαι ότι εντάξει, σίγουρα επικοινωνιακά, ας πούμε, ήταν ένθρωση τι γίνεται. αλλά θα έχει φροντίσει, φαντάζομαι, έχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
0: Δεν ξέρω, έτσι όπως μας τα είπατε, αν είναι παλιά τα κτίρια, αν δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος των μονάδων, αν, δεν ξέρω, τι να σας πω. Και όμως, Τζέννη μου, μπορεί να είναι δυνατόν, το είδαμε και αυτό. Ωραία. Κύριε Μπαρδάκη, δεν ξέρω αν είπατε ότι μαζί και με το τεχνικό επιμελητήριο σίγουρα μπορεί να εξάγει τεχνογνωσία η Ελλάδα μας. Έχουμε και τους μηχανικούς και τους επιστήμονες, αλλά και τα υλικά, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε και εναλλακτικά πράγματα, διάφορα συστήματα σκίασης, πολύ πιο οικολογικούς τρόπους.
1: Ναι, είναι πιο φιλικά προς το κλίμα. Όπως το λέτε, υπάρχει ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και διάφορες τεχνικές, ας πούμε, που δεν είναι ανάγκη ότι είναι κάποιος απέναντι στο περιβάλλον, είναι ίσα-ίσα.
0: Ίσα-ίσα.
1: Ναι. Μειώνει το ανθρωπικό αποτύπωμα μας στο τέλος, ας πούμε, στο τέλος ημέρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Εγώ
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Μπαρδάκη.
1: Επίσης. Γεια σας, γεια.

νωρίτερα έψαχνα να βρω ποια αποστολή πηγαίνει στη Βενεζουέλα από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια 12μελή ομάδα με σκύλους και πηγαίνει με δικά της έξοδα. Βούλα μου, άμα είναι, πρέπει να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Με δικά της έξοδα στη δύσκολη μάχη για εντοπισμό επιζώντων. Είναι η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Και επειδή λοιπόν το περιφρονήσατε, εγώ θα σας πω ότι από αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, μπαίνει το τέλος. Δεν θα υπάρξει παράταση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και σούπερ μάρκετ. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν επίσης ότι οι μειώσεις μέσω σταθμικού ύψους 5,9% που επήλθαν τους προηγούμενους μήνες συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντων λόγω του πλαφών θα παραμείνουν ως έχουν το επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού και από το Σεπτέμβρη θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για περαιτέρω δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Για να δούμε.

αγαπητή μου Μάτα, καλησπέρα. Όταν λέω συμφωνήσαμε, δεν ερωτηθήκαμε. Απλώς το έχουμε λύσει τώρα αυτό το θέμα. Ήταν αλλαγή πολιτικής. Ήταν ένα άλλο είδος επικοινωνιακής στρατηγικής. Αυτό. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εντάξει, εγώ βέβαια το επανέφερα και καλώς και εσείς το πιάσατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κανένα, γιατί σήμερα είχατε πάρα πολλά μηνύματα και μου κρατήσατε πολύ ωραία παρέα. Ελπίζω να αναφέρθηκα σε όλους. Για να δούμε εδώ, μήπως και το μήνυμα, μήπως έχουμε από... Α, όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Και επειδή πλησιάζει η ώρα για να φύγουμε, ας φύγουμε και εμείς με το ελληνικό μας το κομμάτι. Για να δώσουμε σε πολύ λίγο το χώρο και το μικρόφωνο στο δελτίο ειδήσεων του αναλυτικού του σταθμού 7-8 και εμείς θα επανέλθουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο λίγο μετά τις 5 και πάλι για 2 ώρο. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
3: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καμία αύξηση των τιμών το καλοκαίρι, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε σημαντικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Προηγήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, στην οποία καταγράφηκε η θέση ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να περάσει και στα ράφια. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία έγιναν πάνω από 26.000 σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές. Η λίστα αναμονής μειώθηκε κατά 98%, τονίζει ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζει τις εξορμήσεις του ο Πρωθυπουργός εντός και εκτός Αττικής, αυτή την ώρα στο Εγάλαιο, σε συνάντηση με πολίτες της περιοχής. Αύριο στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος για την δολοφονία του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια. Τον στρατολόγησαν για να τον εκτελέσει. Μετά τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη ήρθαν πλημμύρες, καταιγίδες και ρεκόρ κεραυνών. Πάνω από 300.000 κεραυνοί χτύπησαν το Άμστερνταμ. Το Σαββατοκύριακο όμως έρχεται και νέος τρίτος αυτή τη φορά καύσωνα στη Γαλλία. Σε πολιτικό θέμα εξελίσσεται το φαινόμενο στο Παρίσι. Για 1.300 νεκρούς μιλάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει την Ελλάδα, λένε οι ειδικοί. Και τέλος, ένοπλη επίθεση με 5 νεκρούς σε πόλη της Γερμανίας. 2 άτομα έχουν τεθεί υποκράτησε. Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου αποφασίστηκε από την κυβέρνηση έπειτα από σύσκεψη με

0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καταρχήν, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν θα αποδώσει. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το όλο σύστημα. Να πούμε καταρχήν ότι αυτή η συμφωνία επετεύχθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη έγινε υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή τόσο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη, όσο και του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου. Επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετείχε η επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και από την πλευρά της αγοράς συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, ο Απόστολος Πεταλάς. Mm-hmm. Τώρα να πούμε ποια είναι τα τρία βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Καταρχήν, έχουμε άρση των μέτρων που ελήφθησαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διατροφής, τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για σκληρό μέτρο που ωστόσο ήταν σκληρό για την αγορά μέτρο που ωστόσο, όπως είπε, ήταν αναγκαίο, σημειώνοντας ότι βοήθησε ώστε να μειωθούν οι τιμές κατά 6% σε 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, πέραν της άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, φαίνεται ότι θα αρθεί το πλαφόν στα καύσιμα, ενώ θα καταργηθεί και η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το δεύτερο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι οι τιμές θα παγώσουν τους δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος, αυτό περιλαμβάνει και τις μειωμένες τιμές στους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Mm-hmm. Ενώ το τρίτο σημείο της συμφωνίας προβλέπει ότι από το Σεπτέμβριο θα ισχύσει η λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δεν μιλάμε για συμφωνία κυρίων, γιατί εκεί τίθενται ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία θα προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ενώ και στο μεσοδιάστημα, μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, θα υπάρξουν συνεννοήσεις ώστε να προσδιοριστεί τόσο ο κατάλογος των προϊόντων που θα έχουμε μειώσεις, όσο και το εύρος των μειώσεων. Ρόλο συντονιστή σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η επικεφαλής της, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα βρεθεί ανάμεσα στους παραγωγούς, στους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνεννοήσεις και να προσδιοριστεί το εύρος των μειώσεων και οι κατηγορίες των προϊόντων. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση γενικώς επιμένει στο ότι τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις δεν θα πρέπει να είναι προϊόντα περιφερειακά, αλλά θα πρέπει να είναι τα κεντρικά προϊόντα που συναποτελούν το καλάθι ενός νοικοκυριού.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, είμαστε έτοιμοι.
2: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής

0: συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Στο θέμα της ακρίβειας θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα στο Αιγάλιο. Είπαμε νωρίτερα ότι εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τους πολίτες στην πλατεία Σταυρωμένου, από ό,τι μπορώ να δω.
2: Προσθέστε σε αυτά και παραπάνω από 90 τμήματα επειγόντων περιστατικών τα οποία έγιναν καινούρια. Άμα πάτε τώρα στο Αττικό, αχρίαστο να είναι, αλλά αν βρεθείτε στα καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού, θα διαπιστώσετε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Με μικρότερες αναμονές, καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερη φροντίδα. Και γιατί στέκομαι, φίλες και φίλοι, στη λέξη φροντίδα? Διότι είναι υποχρέωση κάθε πολιτείας, πρώτα και πάνω απ' όλα της παράταξής μας, να φροντίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και πρωτίστως αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και είχαμε πει το 2023, όταν μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός, ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας θα είναι και η ουσιαστική ανάταξη του εθνικού συστήματος υγείας. Και δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που έρχονται και αναγκάζονται να αναζητήσουν περίθαλψη στο εθνικό σύστημα υγείας και μας λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι πολύ καλύτερο από τα δικά του συστήματα υγείας. Έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος στον τομέα αυτό, την οποία οφείλουμε με ειλικρίνεια να την αναγνωρίσουμε και να μας δώσει δύναμη για τα ακόμα περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε. Και το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, πριν από 4 μέρες για την ακρίβεια, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τις δεύτερες εκλογές του 2023, όταν μας εμπιστευθήκατε και πάλι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και διανύμαμε και στα μέλη μας έναν αρκετά αναλυτικό απολογισμό όλων όσων κάναμε αυτά τα 3 χρόνια. Και το κάναμε όχι μόνο για να θυμίσουμε στα μέλη μας, στα στελέχη μας, τους φίλους μας, το κυβερνητικό μας έργο. Το κάναμε, φίλες και φίλοι, διότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα? Διότι όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα 3 χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες στο Αιγάλιο. Μίλησε για ένα καλύτερο σύστημα υγείας από πολλές άλλες χώρες. Μίλησε για σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία με τους πολίτες. Γιατί λέει, όταν έρθει η ώρα της κρίσης, εκείνο που έχει σημασία είναι το τι σας είπαμε και τι έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Συνεχίζονται οι εξορμήσεις. Νέα Σμύρνη προχτές, σήμερα στο Αιγάλιο.
3: Είχαμε και την αρχικά το βάρη βουλιαγμένη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε αυτό που είπε και χθες στο κυριακάτικο μήνυμά του, ότι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων. 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις από το 23 έχουν γίνει πράξη. Βρίσκονται στην συγκεντροχιά υλοποίησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια τον ακούσαμε να αναφέρει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, διαχείριση και του φαινομένου της ακρίβειας, αλλά και συνολικά για την αναβάθμιση της ποιότητας καθημερινής ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, εστιάζοντας στα πεπραγμένα της τελευταίας επταετίας και βέβαια στην αναμόρφωση του ΕΣΥ και κυρίως με τα δεδομένα που έχουμε για τα απογευματινά ιατρία. Ο Πρωθυπουργός συναντάται για μια ακόμα φορά με πολίτες στο Αιγάλιο, στη Δυτική Αττική. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος εκλέγονταν βουλευτής της Παλαιάς Β' Αθηνών από το 2004 και η σύνδεσή του, το δέσιμό του με τα δυτικά προάστια της Αθήνας παραμένει κάνει ακόμα και με υψηλές προσωπικές επιδόσεις, όπως λένε συνεργάτες του. Σήμερα ο Πρωθυπουργός περιοδεύει εκεί πέρα και αύριο συνεδριάζεται, να πούμε, και το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Υπουργικό στις 11.
3: Ακριβώς, με τις τελευταίες συνεργασίες που θα έρθουν στη Βουλή για το καλοκαίρι. Έχουμε ουσιαστικά τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου και τον προϋπολογισμό του δευτέρου εξαμήνου. Όλα αυτά για τα έργα με νούμερα, όπως ακριβώς έχει μάθει να καθορίζει και στους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Στο Υπουργικό αναμένεται μεταξύ άλλων να κλειδώσει και η επιλογή του νέου Προέδρου και η εισαγγελία του Αριουπάγου και την επόμενη εβδομάδα του 6 Ιουλίου, δηλαδή, και μετά θα έχουμε και πάλι συνέχεια των περιοδιών των κυβερνικών στελεχών στην περιφέρεια, ειδικά για την Νέα Δημοκρατία. Σειρά πλέον έχει η Θεσσαλία, με το βασικό ζήτημα, το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και των προγραμμάτων της κυβέρνησης, να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συζητά και συζητούν όλοι τους ελέγχους του κόμματος πλέον στις επισκέψεις που κάνουν.
1: Και νομίζω ότι ο άξονας του, ένας από τους άξονες, θα είναι αυτό που είπε χθες το κυριακάτικο μήνυμά του, ότι στόχος μας δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η σύγκριση.
3: Ακριβώς. Δηλαδή θα αφορά κυρίως την υλοποίηση των δεσμέσεων, έτσι.
1: Ναι, και σε σχέση βέβαια με τις πολιτικές άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη, για την ενημέρωση, και εμείς θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πραγματικά μια δύσκολη περίπτωση το ζήτημα της ακρίβειας, μοιάζει να μην αντιμετωπίζεται τουλάχιστον εύκολα και άμεσα. Υπάρχει μια δυσκολία, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την έχει αναγνωρίσει. Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα.
4: Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το κύμα της ακρίβειας και της ροκέτας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Μες. Δεν είμαι πεπισμένος, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Το χειροπιαστό από την συνέντευξη η οποία έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι ότι αύριο τελειώνει το πλαφόν, το μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό είναι χειροπιαστό, το ξέρουμε. Ναι. Αύριο τελειώνει. Από 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, το αν θα παραμείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, αν θα το πει σε κάποιον αυτό το πράγμα κάποιος, θα το περάσει για τρελό ή θα πει ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός τώρα εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια και για φορολογικά έσοδα και από πρόστιμα στην αγορά που επιστρέφουν στους πολίτες ως ελάφρυνση. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
5: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Με φόντο την ανάγκη για μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση των τιμών τώρα που πέφτουν και το πετρέλαιο, η αύξηση του πετρελαίου, τιμές του πετρελαίου, που είναι η βασική αιτία των αυξήσεων, των τελευταίων τουλάχιστον που είδαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που γιορτάζει και όλα σήμερα, χρόνια πολλά, βρήκε την ευκαιρία αφενός με να περιγράψει την πολιτική κυβέρνηση, εξαπολύτως και επίθεση στα όσα είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο του κ. Τσίπρας και συνεργάτες του για όσα κατηγόρησε για την οικονομική αυτή πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι είναι οικονομικός αναλφαβητισμός να λέει κανείς ότι ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των φόρων. Αντίθετα, υπάρχει η μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των φόρων καταρχήν, μείωση της φοροδιαφυγής, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού. Αυτά τα τρία, η μείωση φοροδιαφυγής, κατανάλωση, αύξηση κατανάλωσης και αύξηση τουρισμού, οδηγούν στην αύξηση της φορολογικής ύλης των εσόδων του δημοσίου. Σημείωσε ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί κανείς να δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά τον κατηγόρησε για μια πρόχειρη ανάγνωση του AI, γιατί μέσα σε 24 ώρες πρόλαβε να αποδείξει ότι ένα νέο κόμμα χρησιμοποιεί παλιές μεθόδους, έχοντας ένα ψέμα σε κάθε του σειρά. Είναι γνωστός παγκοσμίως για τα ψέματα, έχει την Κολοτούμπα. Το 19 η κυβέρνηση παρέλαβε την χώρα στην 27η θέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμη 600.000 έχουν βρει παραπάνω. Έλληνες έχουν βρει δουλειά. Η ανταγωνιστικότητα έχει βελτιωθεί και είναι ψέμα λοιπόν ότι έχει πέσει. Είναι ψέμα ότι το πλεόνασμα χτίζεται πάνω στην φορολόγηση. Αυτό ακριβώς είπε, οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι εξαγωγές και οι επενδύσεις έχουν ανέβει από το 20% στο 40% εξαγωγές και σε το 95% ήμασταν στο... είμαστε στο 95% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πριν 7 χρόνια ήμασταν μόλις στο 5% σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Οφείλουμε περισσότερα, υπογράμμισε, θέλουμε περισσότερα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στην ενίσχυση των μικρομεσαίων και των ελευθερών επαγγελματιών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε στα ψεύτικα και δανεικά λεφτά. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ ότι όταν ρωτήθηκε για την Αρτινή Ζωήδιο για το μήπως είναι και μια παγίδα η επιλογή, η σύγκριση και όχι σύγκρουση, και αυτό ότι του χρόνου το 2027 που επισήμως η κυβέρνηση λέει ότι θα γίνουν εκλογές, θα ψηφίσουν και τα νήπια 5 ετών το κολα... που ήταν 5 ετών
1: που δεν ξέρουν από κρίση. Είναι εύλογο το ερώτημα. Εσύ το έθεσες νότι αυτό.
5: Ναι, εγώ εκπροσωπώντας εμάς στην Αρτινή Ζωήδιο, το 2027 ψηφίζουν όσοι γεννήθηκαν και το 2010, και βεβαίως έκανα και μια ευρύτερη ανάγνωση βλέποντας ότι τα παιδιά που είναι 27 ετών, θα είναι 27 ετών του χρόνου, δηλαδή γεννήθηκαν
1: 17.
5: Όχι, τα παιδιά που θα είναι και 27 ετών,
1: 27.
5: Όλη αυτή η κατηγορία από 17 έως 27 ήταν από νήπια έως νέοι έφηβοι, άρα δεν είχαν βιώσει ό,τι βιώσαν οι μεγαλύτεροι στην περίοδο μεγάλης κρίσης. Και λέω μήπως αυτή είναι και μια στρατηγική παγίδα, και η απάντηση ήταν ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Είναι δύσκολο αλλά χρήσιμο να αποδείξουμε και να πείσουμε στους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Νότι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό το ερώτημα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ακούσει για την κρίση από τους γονείς τους. Τα ίδια τα παιδιά δεν έχουν ζήσει την κρίση, δεν έχουν κατανοήσει την κρίση και την διαβάζουν ή την βλέπουν σε βιντεάκια. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, πώς αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές του 27. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη σε αυτό το σημείο.
6: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία. Χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι να εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
1: Πάμε όμως ξανά στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θέλει να προσθέσει κάτι. Νότι.
5: Ναι, μία ακόμη ερώτηση σε ένα άσχετο θέμα με τα οικονομικά που θέσαμε στη Αρτινή Ζωήδιο. Ήταν για το πόσο κανονικό είναι, πόσο επιστροφή στην κανονικότητα είναι να βλέπουμε περιπολίες πολιτών μαρφαμοιόμορφα αντιμένων. Μιλάμε για το Ρουβίκονα. Σημείωσα πρόσθεσα ότι ανεξάρτητα το χρώμα και το πρόσημο των περιπολιών, αυτό είναι μια παρακρατική συμπεριφορά. Το είχαμε ζήσει με τους Χασαβγίδες παλιότερα. Βεβαίως όλα αυτά παραπέμπουν στα αυθεντικά τάγματα ασφαλείας, στα essay της ναζιστικής Γερμανίας. Και η απάντηση ότι διαβάζω και μια διακριτική, όχι ενόχληση, παρά παρένεση, ότι πρέπει φυσικά και οι αρχές να κάνουν, οι αστυνομικές αρχές, να κάνει τη δουλειά της, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια διακύμανση, άλλο είναι αβιοπραγής και άλλο είναι να απειλείς. Αυτό θα το αποφασίσει, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη για να κρίνει το μέγεθος του όποιου παραπτώματος το οποίο έχουν υποπέσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καθημερινή μας έγνοια η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δήλωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έγνοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση στους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
1: Και για να περάσουμε τώρα στην αντιπολίτευση και τις αντιδράσεις αναφορικά με την ακρίβεια, η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Να δούμε λοιπόν πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Με μια σκληρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο πως το Μαξίμου σήμερα, στο Μαξίμου σήμερα, ανέβασε μία ακόμη προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν τώρα πως θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι ως τώρα τα δίθεν μέτρα που έχουν πάρει δεν έχουν αποδώσει. Ακόμη χειρότερα αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικού Πιθάνο, αντί να ενισχύσουν τους ελέγχους, ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και η ακρίβεια πλέον έγινε μόνιμο καθεστώς. Το Μίδρους έχουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Τονίζουν λοιπόν μεταξύ άλλων ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ο κύριος Θοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα φυσικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, Θάνο, σχολιάζει για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις πως το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης είναι προκλητικό, καθώς έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μία συμφωνία κυρίων. Προκλητικές επίσης χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τις υποτιθέμενες, όπως λέει, διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, καθώς συγκαλύπτουν και τις δικές τους ευθύνες. Ολοκληρώνουμε με τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης με την ελληνική λύση Θάνο, η οποία αναφέρει δεικτικά πως όταν μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και λίγο πριν τις εκλογές ο Πρωθυπουργός εκλιπαρεί τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, είναι ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την ομιμότητα υπέρ των φτωχών και ενάντια στην εσχροκέρδεια.
1: Αυτά λοιπόν για το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα μείνουμε στα Δωδεκάνησα, περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από το Εγάλιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν επισκέφθηκε την Κάσο. Τα εθνικά θέματα και η στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Λόχο Εθνοφυλακής. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε, αναφερόμενος και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
9: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
1: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, κορυφαίος τέλεχος επί σειρά ετών και υπουργός κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια γενναίες αποχωρήσεις προσώπων αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών με τελικό προορισμό την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τα νέα για τον καύσωνα θα περάσουμε τώρα. Συνεχίζονται τα 35άρια στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη με τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ και με το κύμα καύσωνα να μετατοπίζεται γύρω από τα Καρπάθια Όρη και τα Βαλκάνια. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία, ενώ στη Γαλλία μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες. Ενημερώνει, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Θάνο, να σου πω ότι ο πρωτοφανής αυτός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα προκάλεσε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θανάτους ανάμεσα στις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Γερμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία. Όπως είπες, οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και επεκτείνονται σε μια μεγάλη ζώνη τώρα γύρω από τα Καρπάθια και τα Βαλκάνια, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Πολωνία. Μάλιστα, σε Κροατία, Σερβία και Αλβανία επικρατούν ήδη υψηλές θερμοκρασίες και ένας αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουν εκδοθεί κόκκινοι συναγερμοί σε περιοχές, σε πόλεις όπως το Ζάγκρεπ, το Σπλίτι, το Ντουμπρόβνικ. Και επίσης να σου πω ότι νέα άνοδος προβλέπεται ένα νέο κύμα καύσωνα
1: μεταξύ
11: 5-6 Ιουλίου, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιταλίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι παρόμοιες με εκείνες του πρώτου κύματος Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ελβετίας.
1: Λοιπόν, με αφορμή αυτό θα πάμε στην Γερμανία, που και αυτή αντιμετωπίζει 40 και θερμοκρασίες ρεκόρ. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία. Γιώργο, χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα.
12: Εγώ, Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτριες και σε ακροάτες από το Βερολίνο και από τη Γερμανία, μια Γερμανία που προσπαθεί να συνέλθει από τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, έναν καύσωνα ιστορικών διαστάσεων για τη χώρα. Στο μεταξύ, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς είχαμε σήμερα στο Βερολίνο, 30 βαθμούς περίπου είχαμε στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν έχει ξαναζήσει η Γερμανία, γι' αυτό μίλησα για ιστορικές διαστάσεις.
1: Στη Γαλλία, καύσωνα, Γιώργο, εξελίσσεται και σε πολιτικό θέμα όλη αυτή η ιστορία, για το πόσο προετοιμασμένη ήταν η χώρα, και από ό,τι φαίνεται γενικώς, ως Ευρώπη το λέω αυτό, δεν είμαστε και πολύ προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα, και το ένα πίσω από το άλλο.
12: Έχεις δίκιο, δεν θα χρησιμοποιούσα πληθυντικό βάζοντας και την Ελλάδα μέσα. Δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γάλλοι, δεν είναι προετοιμασμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι γεγονός.
1: Εμείς τα έχουμε εδώ καθημερινότητα, οπότε γι' αυτό έβγαλα εκτός την Ελλάδα. Τα γνωρίζουμε αυτά.
12: Είναι και διαφορετική η κουλτούρα που είχε διαμορφωθεί όλα τα χρόνια. Η εξοικείωση με το φαινόμενο των υψηλών θερμοκρασιών που είχαμε εμείς ως Έλληνες, και η έλλειψη αυτής της εξοικείωσης από τους Γερμανούς. Για παράδειγμα, με τους συναδέλφους μου, ας πούμε, όταν είμαστε στο γραφείο, αυτοί θέλουν κατά μεσήμερο ή το απόγευμα να ανοίξουν το παράθυρο, λέει, για να πάρουμε αέρα, ας πούμε, να δροσιστούμε, την ώρα που η διαφορά μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού είναι τουλάχιστον 10 βαθμοί παραπάνω έξω, ας πούμε. Και τους λέω, όχι, δεν θα τα ανοίξετε τώρα το παράθυρο. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για την έλλειψη κουλτούρας. Αλλά έχεις δίκιο, διότι τέτοιων διαστάσεων πλην καύσωνας, έχει βγάλει στην επιφάνεια διάφορα προβλήματα που υπήρχαν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι επαρκής σε νοσοκομεία ή σε παιδικούς σταθμούς, σε γυροκομεία. Και μια κουβέντα που ξεκίνησε τώρα είναι από τους πράσινους, ξεκίνησε αυτό, να διατεθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον από τις δημόσιες επενδύσεις, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση μισό τρισεκατομμύριο για δημόσιες επενδύσεις, να κατευθυνθεί λοιπόν ένα κομμάτι από αυτό το ταμείο σε τέτοιου είδους πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είδαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, δρομολόγια τρένων που δεν γινόντουσαν, μια υπερταχεία 600 με 600 επιβάτες που πήγαινε από Βερολίνο στην Πράγα και έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή ένα δέντρο έπεσε και έκοψε τη γραμμή τροφοδοσίας, έμεινε χωρίς ρεύμα το τρένο και χωρίς κλιματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούν κανονικά σε 11 σημεία, τουλάχιστον είχε διακοπή η κυκλοφορία, επειδή είτε η άσφαλτος έλειωνε, είτε στην Ανατολική Γερμανία υπάρχουν τις μπενένες πλάκες, οι οποίες με τη διαστολή δημιουργούσαν προβλήματα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να περάσουν αυτοκίνητα. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και κυρίως αυτό το φαινόμενο με τους κλιματιζόμενους χώρους. Και το πρόβλημα αυτό το έχει η Γερμανία έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μάθαιναν να ξεχιονίζουν το χειμώνα. Αλλά τώρα είδαμε τα χιονιστικά μηχανήματα να γίνονται υδροφόρες για να δροσίζουν τους δρόμους. Αλλά δεν υπάρχει, αν θέλεις, αυτή η ιδεολογική η αντιπαράθεση που βλέπω στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία. Η πρόταση για τα κλιματιζόμενα, για τους κλιματιζόμενους χώρους έρχεται από τους πράσινους.
1: Γιώργο,
12: αυτό έχει τη σημασία.
1: Να σε πάω στην επίθεση με 5 νεκρούς, με 6 μάλλον νεκρούς, από την λέει και ο Βαγγέλης ο Σαρής. Τι ακριβώς συνέβη και πού ακριβώς συνέβη?
12: Κοίταξε, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα για το τι ακριβώς και για τα κίνητρα. Αλλά εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σε μια πόλη περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου, εκεί στη βορειοδυτική Γερμανία, σε ένα κέντρο νεότητας μαζί με κέντρο προστασίας μητέρων και τα λοιπά και παιδιών, εκεί υπήρξε μια επίθεση ένοπλη με 6 νεκρούς, όπως είπαμε, με αρκετούς τραυματίες επίσης. Έχουμε σύλληψη 2 ατόμων. Ο ένας από τους 2 είναι ο δράστης. Ο δεύτερος δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο έπαιξε και γιατί συνελήφθη. Αλλά δεν ξέρουμε επίσης αυτή τη στιγμή τίποτα και για τα κίνητρα αυτή τη
1: επίθεση. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα δεν δίνουν μια αίσθηση, ένα άρωμα τρομοκρατίας. Μιλάνε για προσωπικές σχέσεις, για προσωπικά ζητήματα.
12: Ναι, έχεις δίκιο και είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουμε τέτοια διάσταση.
1: Προφανώς,
12: δεν ξέρω. Ό,τι εικασίες μπορεί να κάνει κανείς τώρα είναι παρακινδυνευμένο, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι ένα κέντρο που έχει σχέση με οικογένεια, έχει σχέση με παιδί, με παιδιά, κέντρο νεότητας, με μητέρα και παιδί. Ενδεχομένως κάπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί και μια εξήγηση για το τι ακριβώς έγινε.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για την ενημέρωση. Μπορούμε να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου για τις υπόλοιπες ειδήσεις με άξονα τον καύσωνα. Δέσποινα.
11: Να πούμε για την Ισπανία και την Πορτογαλία ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, αλλά το ακραίο κύμα ζέστης έχει αρχίσει επίσης να εξασθενεί. Και να σου πω ότι πέρα από τη Γαλλία που είχαμε μετά το κύμα καύσωνα καταιγίδες και έντονες βροχές, στην Ολλανδία είχαμε περίπου το ίδιο σκηνικό με ένα ρεκόρ κεραυνών πάνω από 300.000.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στα δικά μας να δούμε πόσο επηρεάζει ή δεν επηρεάζει όλο αυτό το κύμα καύσωνα τη χώρα μας. Είναι κοντά μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού. Νικολέτα, καλησπέρα.
13: Άρα, καλησπέρα σε όλους. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Εξωπραγματικός, θα έλεγα εγώ, και ανεπανάληπτος ο καύσωνας της Ευρώπης σε διάρκεια, ένταση αλλά και χωρικό εύρος, ρίχνει ουσιαστικά την αυλαία του στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Ουκρανία, με τα τελευταία 40 άρια κυρίως αύριο σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Σερβία. Η Ελλάδα μας αντιστέκεται. Ξεκαθαρίζω και από το ραδιόφωνο του Earth News ότι δεν θα υπάρξει κάψωνα στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δεν μας επηρεάζει λοιπόν αυτό το ακραίο κύμα ζέστης. Φυσικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τώρα αυτές τις ημέρες, χωρίς όμως σοβαρές αποκλίσεις από το μέσο όρο της περιοχής και της εποχής, όπως καταλαβαίνεις. Θα έχουμε λοιπόν γενικευμένα 35 με 37 βαθμούς το επόμενο διήμερο, ίσως πολύ τοπικά σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, το Αγρίνιο, δηλαδή παραδοσιακά ζεστές περιοχές της χώρας. Θα φτάσουμε στους 38, πιθανώς και τους 39 βαθμούς, πολύ χαμηλή πιθανότητα όμως, και αυτές δεν θα είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μέχρι 35 με 37 θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Και επίσης δεν θα εκλείψει το Μελτέμι ο βοριάς. Τα πελάγια μας θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει σχετικά υψηλός. Και επίσης θα έχουμε και κάποιες βόρειες, κυρίως ορεινές περιοχές, που θα είναι περισσότερες από την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε και θα πέσει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ξανά με ζωηρό Μελτέμι στο Αιγαίο μας. Και θερμοκρασία στην από τώρα 33 με 34 βαθμούς είναι τέλειες για την εποχή. Και σε αυτό να μείνουμε, ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα περνάνε πολύ ήπια το καλοκαίρι.
1: Μάλλον τη γλιτώσαμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς αυτό.
13: Και δεν μπορούμε με σιγουριά, αλλά τουλάχιστον
1: μέχρι στιγμής.
13: Το μισό καλοκαίρι, αν φύγει χωρίς καύσωνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Ο Μάης έφυγε έτσι, ο Ιούνις έφυγε έτσι. Τώρα εντάξει, okay, Ιούλης είναι, έρχεται, θα έχουμε και μεγάλες υψηλές θερμοκρασίες. Και είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο τον Παπά, ότι η Ελλάδα έχει αυτή την κουλτούρα αναπτύξης, κυρίως από τον καύσωνα το μεγάλο του 1987 και μετά.
13: Σωστά.
1: Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε air condition, έχουμε δηλαδή. Χώρους που με κλιματιστικά.
13: Ακριβώς. Όσο έχουμε κλιματιστικά και δεν υπάρχει γενικευμένο blackout, νομίζω ότι είμαστε προσφυσμένοι στον καύσωνα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ θερμά, Νικολέτα. Σε 10 συλλήψεις για εμβρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Από αμέλεια πολιτών προκλήθηκαν οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαδραμουπούλου.
14: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοτασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
15: Μάλιστα.
14: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
15: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
14: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
16: Στον κήπο του άλλου, στην
14: Καλωδία, ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
15: Μάλιστα.
14: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόσφατα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.800 επεμβάσεις, μειώνοντας τη λίστα αναμονής στους 4 μήνες. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει σχετικά. Ειρήνη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Πράγματι, το 2024 η λίστα χειρουργείων περιλάμβανε 90.000 περιστατικά με υψηλές αναμονές, οι οποίες ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 χρόνια. Ενώ σήμερα, μετά το πρόγραμμα των αποκεντρωτινών λοιπόν, χειρουργείων, τα περιστατικά για μια τακτική χειρουργική επέμβαση, η οποία δεν είναι επίγουσα για τη ζωή, είναι 7.000 και δεν ξεπερνούν την αναμονή των 4 μηνών. Η μείωση αυτή βέβαια οφείλεται στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, το οποίο να θυμίσουμε ότι υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργείο. Και μάλιστα στην σημερινή συνέντευξη τύπου έδωσαν και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως η αναμονή για μια επέμβαση καταράκτη, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 6 εβδομάδες, την ώρα που σε χώρες του ΑΣΑ, όπως είναι η Πολωνία και η Σλοβενία, η αναμονή ξεπερνά τους 6 με 7 μήνες, αλλά και η αρθροπλαστική ισχύου, η οποία ανέρχεται πλέον στη χώρα μας 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΣΑ φτάνει ακόμη και τους 20 μήνες. Μέσω του προγράμματος, να πούμε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 επεμβάσεις, ενώ είχαν εκδοθεί 66.570 vouchers για τους πολίτες. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνουν περισσότερα από 50.000 χειρουργία, ωστόσο γίνανε 26.845, καθώς πολλοί πολίτες, επειδή περίμεναν πάνω από 2 χρόνια, είχαν βρει άλλη λύση, είτε σε κάποια άλλη δομή, είτε είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι λοιπόν έγιναν ουσιαστικά όλα τα χειρουργεία που κάλεσε το Υπουργείο Υγείας και δέχτηκαν οι πολίτες λοιπόν να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Να πούμε κλείνοντας ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα συνεχιστούν για όσους πολίτες τα επιλέξουν, αλλά επιπληρωμή. Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, να επανέλθει από το κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κύριτση. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Καλλιθέα ο 28χρονος εκτελεστής της δολοφονίας του 25χρονου ομοθνήτου στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Είχε στρατολογηθεί από την Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να έρθει στην Ελλάδα και να εκτελέσει το θύμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
18: Ξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια που έγινε στις 13 Ιουνίου. Πρωινές ώρες σήμερα συνελήφθη από αστυνομικούς του ανθρωποκτονιών ένας 28χρονος ομοεθνής που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης, ενώ συνελήφθη επίσης για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών. Ανακρινόμενος, παραδέχτηκε πως τον στρατολόγησαν μέλη μαφιόζικης οργάνωσης στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως πρόκειται για την οργάνωση Dardanellar, ηγετικά στελέχη της οποίας προέρχονται από την διαβόητη μαφιόζικη οργάνωση των Daltons, με σκοπό να έρθει στην Ελλάδα έναντι ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών και να εκτελέσει το συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα, προηγήθηκε απόπειρα να περάσει παράνομα τα σύνορα κάποιες ημέρες πριν, χωρίς να το καταφέρει και να συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές. Το δοκίμασε ξανά 4 μέρες πριν τη δολοφονία που το κατάφερε μέσω των συνόρων του Εύρου. Πήγε στη Θεσσαλονίκη όπου τον παρέλαβε μέλος της οργάνωσης. Τον κατέβασε στην Αθήνα, του έδωσε το όπλο, τη φωτογραφία του θύματος και του εξήγησε τις κινήσεις του θύματος και τις συνήθειές του στην περιοχή. Όπως επίσης του είχαν κλείσει ήδη 2 διαμερίσματα Airbnb, ένα στα Εξάρχεια και ένα στην Καλλιθέα. Αφού εντόπισε το θύμα, τον εκτέλεσε και στη συνέχεια πήγε στο διαμέρισμα που ήταν πολύ κοντά στο σημείο της εκτέλεσης στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα αφήνοντας εκεί τα επιχειρησιακά, στο πούμε έτσι, ρούχα και το όπλο, πήρε ταξί και μετέβηκε στο δεύτερο διαμέρισμα της Καλλιθέας. Από τότε, από τις 13 Ιουνίου δηλαδή έως και σήμερα, άλλαξε συνολικά 6 διαμερίσματα τα οποία είχαν μισθωθεί με στοιχεία κλεμμένου διαβατηρίου της Σουηδίας και με πλαστή, μάλλον με πιστωτική κάρτα που είχε κλαπεί από τη Σιγκαπούρη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από πίσω. Βεβαίως, ο στόχος του ήταν να προσπαθήσει να φύγει από την Ελλάδα δίχως να συλληφθεί, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη.
1: Στο δικαστικό ρεπορτάζ απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 6 από τους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα που κατέληξε στον θάνατο του 15χρονου. Ανάμεσά τους και ο 17χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία. Πάμε στην Άννα Νικολάου για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση των 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο καθομολογίαν δράστης, ο 17χρονος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στην Καλλιθέα. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν το δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν συμμετείχαν στην επίθεση. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 17χρονος, ο βασικός κατηγορούμενος αστυνομικός, έχει παραδεχθεί την πράξη του. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Η δίωξη που έχει ασκηθεί στους 7 συλλήφθεντες είναι κακουργηματική και είναι κατά περίπτωση. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ είχαν περάσει σε 7 άτομα χειροπέδες οι αρχές. Ο 7ος κατηγορούμενος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την ανακοίνωση ανακριτή και εισαγγελία για το αν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι ενδεχομένως αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Βενεζουέλα, όπου ένας νέος ισχυρός σεισμός σκόρπισε ξανά τον πανικό το πρωί της Δευτέρας, 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Είναι ξανά στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα.
11: 4,6 ήταν ο σεισμός, Θάνο. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία που ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Την ώρα που είναι νεκροί, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ανέρχονται κοντά στους 1.500-1.450 και οι αγνοούμενοι.
1: Και με ένα τεράστιο αριθμό αγνωμένων.
11: Ακριβώς, 50.000. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες. Ωστόσο, μερικές φορές η ελπίδα παραμένει ζωντανή όταν ανασύρονται. Ακόμη και τώρα, 5 μέρες μετά από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, άνθρωποι από τα συντρίμια, όπως ο 29χρονος που έμεινε εγκλωβισμένος πάνω από 106 ώρες. Οι υλικές καταστροφές είναι ανυπολόγιστες, οι υποδομές έχουν καταστραφεί και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 774 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 189 έχει επιβεβαιωθεί πλήρη κατάρρευσή τους. Να σου πω ότι πολλές χώρες έχουν συνδράμουν παρέχοντας βοήθεια στη Βενεζουέλα. Το State Department ανακοίνωσε ότι η βοήθεια θα είναι 300 εκατομμύρια δολάρια από 150 που ήταν που είχε ανακοινώσει νωρίτερα, σε ιατρική βοήθεια, φαγητό, νερό και σε πρώτης ανάγκης αγαθά.
1: Δέσποινα, να πάμε και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου αύριο στην Ντόχα ξαναρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα της Τεχεράνης και μετά από ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο.
11: Όντως, το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Ανέφερε μάλλον σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή αύριο θα γίνει στην Τόχα, παρουσία των Κούσνερ και Γουίτκοφ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες. Να σου πω τώρα, πριν από λίγο, είχαμε δημοσίευμα του Άξιος, του ιστότοπου, που λέει ότι οι απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα ταξιδέψουν σήμερα στην Τόχα. Αύριο αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και άλλους αξιωματούχους εκεί και οι τεχνικές ομάδες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα συναντηθούν χωριστά με Καταριανούς και Πακιστανούς μεσολαβητές την Τετάρτη. Επίσης, σημασία έχει να σου αναφέρω και τα όσα είπε στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς συντάκτες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, που αναφέρει ότι έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμάσει έναν εξάρτητο σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Ισραήλ θα μπορούσε να πάει σε πόλεμο με την Τεχεράνη αύριο αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον Ισραηλινού εδάφους. Ο Κατς βέβαια είπε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να διαταράξει τις διπλωματικές προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, αλλά ότι όταν πρόκειται για την αυτοάμυνά μας δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στο Λίβανο ούτε στο Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε.
10: Ώρα Μουντιάλ.
1: Και τι δεν έχουμε το βράδυ? Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο. Ματσάρες, που θα έλεγε και ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα.
20: Ματσάρες είναι, ναι. Τώρα έχει αρχίσει ουσιαστικά και το, για πολλούς, τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελλο, στα νοκάουτ. Είναι 16 ζευγάρια, ιδιαίτερα καυτά, και όσο προχωράμε και προς το τέλος, έτσι θα είναι. Έχουν γίνει ήδη 73 αγώνες από τους 104, έτσι. Mm-hmm. 72 στην πρώτη φάση, και χθες ο Στέφεν Εουστάκιο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, σημάδισε για την αναμέτρηση Καναδά-Νότια Αφρική 1-0, ένα γκολ δηλαδή στο φινάλε, που έδωσε για πρώτη φορά αυτό το χρυσό γκολ στον Καναδά την πρόκριση στους 16 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, και πανηγυρίστηκε και πανηγυρίζεται και όντως από τους Καναδούς, και καλά κάνουν. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή, ο Καναδάς, τον νικητή του αγώνα Ολλανδία-Μαρόκο, που θα γίνει τα ξημερώματα σήμερα, 4 η ώρα, πολύ ακατάλληλη ώρα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακατάλληλη ώρα για μας εννοώ, είναι καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Και βλέπω
20: Ολλανδία,
1: και
20: Μαρόκο.
1: Τηλεθέαση πάντως είναι υψηλή, που σημαίνει ότι κάποιος βάζει ρολόι να ξυπνήσει να δει αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι ξυπνάμε 4 η ώρα τα ξημερώματα για να πάμε στην εργασία μας, έτσι.
20: Όχι, άμα ήταν για εργασία θα δηλώναμε ασθένεια. Όχι, εντάξει, έχει ενδιαφέρεται ο κόσμος, παρακολουθεί και είναι παρατηρημένο για μια σκέπη για τηλεθέαση και παγκοσμίως, έτσι. Είναι τρομερές οι, πώς να το πω, οι τηλεθεάσεις σε όλα, σε πάρα πολλά κράτη.
1: Εντάξει, εγώ λέω για μας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι. Βλέπεις κάτι νούμερα εντυπωσιακά και λες...
20: Ναι, γιατί να διαφέρουμε εμείς, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι. Λες 4 η ώρα το πρωί.
20: Ναι, 4 η ώρα το πρωί, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
20: Λοιπόν, όλοι μέσα. Λοιπόν, να το πάμε όμως, και γιατί η δράση συνεχίζεται και σήμερα.
1: Σωστά.
20: Λίγο πιο... Σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, θα διεξαχθούν 2 αγώνες αρχικά. Αύριο είναι ουσιαστικά, είναι η πρώτη ώρα, πρωινή ώρα, το Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη, εκεί όπου ο νικητής αντιμετωπίζει 16 τον Καναδά. 8 η ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Χιούστον θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία, με τους Ιάπωνες να απειλούν το εισαγωγικό με δηλώσεις ότι εμείς δεν ήρθαμε για να παίξουμε ένα νοκάουτ παιχνίδι, ήρθαμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε και αυτή την αναμέτρηση. Στις 11.30 στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Και όπως είπα και εγώ χθες, Παραγουάη not. Έτσι όπως είναι και η Γερμανία, γιατί όχι η Παραγουάη να έχει φιλοδοξίες. Και για μια θέση και αυτή στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, θα παίξουν αύριο στις 8, μη σας μπερδεύω με άλλες ώρες. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία, την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι. Για πρώτη φορά Νότια Αφρική και Καναδά συναντήθηκαν σε επίσημο παιχνίδι χθες. Ουσιαστικά είχαμε και ένα φιλικό το 2007, ποιος το θυμάται και ενδεχομένως ούτε ήδη υποέπαιξαν, αλλά από τα 16 ζευγάρια που υπάρχουν στη φάση των 32, τα 6 δεν έχουν συναντηθεί ποτέ ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αργερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Κάναντα. Και θα πω για το Πράσινο Ακροτήρι, ο περιβόητος μάγος από την Κάνα, είναι ένας μάγος ο οποίος καρφιέται και λέει ότι κάνει μάγια στον έναν, κάνει μάγια στον άλλο για να νικάνει οι ομάδες. Υποστηρίζει ότι θα κάνει μάγια για να, το Πράσινο Ακροτήρι να μπορέσει να αποεράσει την Αργεντινή. Έτσι, για...
1: Πού δώσε αυτός ο μάγος να έρθει και από εδώ.
20: Ναι, έχουμε γεμίσει μάγους σε όλη την Ιουλίου. Αυτό τώρα δεν θέλουμε πάλι μάγους.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ρεκόρ διεύρυνε ο ίδιος ο Μέση.
20: Ναι,
1: και θα σου κάνω και εγώ ένα ερώτημα, μια παγίδα θα σου θέσω.
20: Ωραία, να μου τη στήσεις και την παγίδα. Πρώτα απ' όλα ο Μέση, αυτά που κάνει είναι, πώς να το πω, συμπλήρωση προχθές τα 38, έχει πει στα 39. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για γίγαντας πραγματικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση. Σκόραρε, μπήκε στο 60 στο παιχνίδι με την Ιορδανία, γιατί ήθελε να το ξεκουράσει ο Σκαλόνι. Και παρόλα αυτά, στο 80 βρήκε τον τρόπο να παραβιάσει την αιστεία για τρίτη φορά της Ιορδανίας. 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτό το τέρμα, έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Ο Μέση είχε σκοράρει και στα 4 νοκάουτ παιχνίδια της Αργεντινής στο προηγούμενο Παγκοσμίο Κύπελλο στο Κατάρ, όπου ως γνωστόν κατέκτησαν και το τρόπαιο, και σε όλη τη σειρά και τα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων σκόραρε. Άρα 7 και είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει αυτό. Ισοφάρισε τον David Beckham και τον μεγάλο Ριβελίνιο στα γκολ με εκτελές απευθείας χτυπήματα φάουλ. 2. Έχει τα περισσότερα γκολ με σουτ εκτός περιοχής. 6. Έχει ασφαλώς τα περισσότερα γκολ, 19. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάση ομίλων. Όμως, εδώ δεν τελειώνουμε. Έχει και τις περισσότερες νίκες, 19 σε Μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελο είναι 14 συνολικά. Και φυσικά είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μία διοργάνωση. Είναι ήδη πρώτος σκόρερ με 6 γκολ, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε τι θα γίνει στις επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Και πραγματικά είναι έξω πραγματικά.
1: Το ερώτημα το θέλεις ή δεν το θέλεις τελικά.
20: Να το πεις για να κλείσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, Μέση Ρονάλντο. Έτσι, τη σύγκριση την ξέρεις.
20: Ναι.
1: Η κεντροαριστερά επιλέγει ποιον και ποιον η κεντροδεξιά. Έχει γίνει έρευνα.
20: Συγγνώμη, εννοείς πολιτικά.
1: Πολιτικά και μόνο πολιτικά. Ποιον επιλέγει η κεντροαριστερά, πιστεύεις, και ποιο η κεντροδεξιά.
20: Κεντροδεξιά φαντάζομαι το Ρονάλντο, λόγω γκλάμουρους ας πούμε, και το Μέση Αργεντινή φαντάζομαι το κέντρο αριστερά, αν υπάρχει αυτό το στατιστικό τέλος πάντων.
1: Υπάρχει και είσαι 100% μέσα, έτσι ακριβώς είναι όπως το είπες. Και για τους λόγους που το εξήγησες.
20: Λοιπόν, έχει μια λογική, ναι.
1: Έχει μια λογική. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Μαριλίλα Γεροντίδη και η Βίβιαν Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί εθνική συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μία προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόδιο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίσει αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στη τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ένοπλοι εισέβαλα σε γυμνάσιο της Βορειοανατολικής Νιγηρίας και πήραν ομήρους στους μαθητές που εκείνη την ώρα έδιναν εξετάσεις. Οι δράστες πυροβολούσαν σποραδικά μπαίνοντας στο

0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Η Λυσιστράτητο Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο πολλές κακές ειδήσεις τριμώχνονται για να μεταδοθούν. Στην Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς αυξάνεται διαρκώς στους 12.700. Οι εκτοπισμένοι, χωρίς καθαρό νερό και αποχέτευση, προσπάθησα να διαβάσω στο Άι Εφημερίδα, ήταν στην Τρίτη Αράδα, έπεσε πάνω μια αιωρούμενη διαφήμιση για ωραίο ξενοδοχείο στα νότια προάστια.

λέει η είδηση. Κάποτε τις αξιολογούσαμε τις ειδήσεις. Συζητάγαμε πριν, υπάρχει λόγος να μπει αυτή? Όχι. Έλα όμως που στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά sites ισχύουν άλλοι κανόνες βέβαια. Ανέβασε το, όλο και κάποιος Λιβανέζος θα το δει και θα το προωθήσει και στη Βηρύτω. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με κλασικό κομμάτι του Georg Philipp Telemann, το υπέροχο κονσέρτο για φλάουτο σε ρε μίζωνα με σολίστ την Άννα Μπεσόν και την ορχήστρα Κορέ.

0: Εμείς εδώ λοιπόν, 8 με 9, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που στροβιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν που μεταξύ μας δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον. Δεν βλέπεις δηλαδή κάτι διαφορετικό, δεν διαβάζεις κάτι που να σε κάνει να το ξαναδιαβάσεις. Αν λοιπόν όλα στριμώχνονται άτσαλα στα διάφορα sites, ελάχιστα έχουν αισθητικό γούστο, δεν σε καταπίνει το τίποτε και το kitsch. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Σε όλα τα ραδιόφωνα πάνε και έρχονται τα ίδια πρόσωπα, υπερτερούν τα πολιτικά. Πώς καταφέρνουν να είναι στο πλατό του τάδε καναλιού και να τους βλέπεις μετά από λίγο να μπαίνουν εδώ στην ΕΡΤ? Σας έβλεπα στο Sky, της λέω της άλλης. Τέλεια, δες με και τώρα, μου απαντά, και θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου εγώ επάνω σε κάθε τοίχο της ΕΡΤ. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον Φώτη Κοκοτό. Περιβαλλοντολόγος, μηχανικός, με σπουδές στο Cambridge και στο UCLA. Προοδευτικός φιλελεύθερος, δηλώνει, δωρητής οργάνων, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις του στρατού και, το καλύτερο απ' όλα για μένα, υπερήφανος πατέρας τριών κοριτσιών. Η ευρύτερη οικογένεια Κοκοτών ασχολείται με τα ξενοδοχειακά, την αμπελουργία, τον ίνο και το γκολφ. Με τον Γιώργο εγώ κάνω παρέα εκεί, στη Γλυφάδα ή όπου αλλού υπάρχουν ωραίες τρύπες να χτυπήσεις τις μπάλες. Το κοινωνικό συμβόλαιο του Πούτιν, λέει λοιπόν ο Φώτης Κοκοτός, με τους Ρώσους διαρριγνύεται πλέον, καθώς τελειώνουν τα καύσιμα και περιμένουν για μέρες ολόκληρες στις ουρές, χειρότερα και από τη Σοβιετία, από την οποία υποτίθεται εκείνος τους απάλλαξε. Μόνο ο Τραμπ έχει μείνει να τον στηρίζει πάση δυνάμει. Ναι, εμένα μου αρέσουν οι επιχειρηματίες να έχουν και πολιτική άποψη και να την εκφράζουν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροερά και η Βούλα Κουλισοπούλου, και στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, ο οποίος επιλέγει επίσης εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και 14 πρώτα λεπτά, και θα καλησπερίσουμε τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα, 7 Οκτωβρίου του 2023, που η Χαμάς μακέλεψε 1.195 ανθρώπους που διασκέδαζαν σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών, και την επομένη το Ισραήλ επιτέθηκε από αέρος και εδάφους στη Γάζα. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί. Αψιμαχίες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχουν, έχουμε τον άνθρωπο να μας πει. Υπάρχει όμως μια πολύ σοβαρή κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πλέον καθόλου με πόλη. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σας και την πρόσκληση, και πρέπει να σας πω ότι απολαμβάνω πάντα το δικό σας σύμπαν, το οποίο είναι σαφώς πολύ πιο ευχάριστο και απολαυστικό.
0: Λοιπόν, 996 μέρες από τότε, κύριε Ελιέζερ μου, τις μετράω κάθε μέρα, ενημερώνατε τους ακροατές του πρώτου, όπως λεγόταν τότε, για ό,τι συνέβαινε. Με την ευκαιρία σας ευχαριστώ δημόσια και ευθέως σας λέγω ότι εάν βγαίνατε τόσες φορές σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, θα με κυνηγάνε τώρα, θα είχατε γεμάτο κουμπαρά, όπως λέει με τα σπαστά του Αγγλικού. αγγλικά ένας καλός φίλος, Greece not ready yet, ή μάλλον not ready still. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και το είπα. Λοιπόν, για να πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση τώρα όσον αφορά την Γάζα?
1: Στη Γάζα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση, θα έλεγα. Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στα περίχωρα της Γάζας, στην κίτρινη αυτή γραμμή η οποία χαράχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί. Οι διαμεσολαβήτριες δυνάμεις προσπαθούν να αφοπλίσουν τη Χαμάς και να δημιουργήσουν έναν εναλλακτικό φορέα διοίκησης που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας και βεβαίως θα εμποδίσει τον επανεξοπλισμό της Χαμάς.
0: Η Γάζα όμως δεν είναι μόνο Χαμάς, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν απλοί πολίτες εκεί. Βλέπω εικόνες πολλές ημέρες, κάθε μέρα. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι πολλοί κάτοικοι, πολλοί Παλαιστίνοι της Γάζας υποφέρουν από την ίδια τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς προκειμένου να εδραιώσει ξανά την εξουσία της στους διάφορους πυρήνες, προσπαθεί να ασκήσει βία εναντίον κάθε Παλαιστινίου κατοίκου της περιοχής που προσπαθεί να αποποιηθεί από την Χαμάς. Όπως ίσως γνωρίζετε, και στη λωρίδα της Γάζας υπάρχουν διάφορες φατρίες που μέχρι την 7η Οκτωβρίου διοικούνταν ή θα έλεγα είχαν εντελώς, αν θέλετε, σκεπαστεί από το πέπλο της Χαμάς και της Τζιχάτ, της δεύτερης ισλαμιστικής οργάνωσης που είχε απλωμένα τα πλοκάμια της στη λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι φατρίες δυστυχώς, θα σας έλεγα, δεν υποστηρίχθηκαν από την Ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να αποτελέσουν μια αξιόπιστη εναλλακτική προοπτική για την επόμενη μέρα μετά τη Χαμάς.
0: Και τι κάνουν, ξεσπάνε πάνω στους δυστυχισμένους τους Παλαιστινίους?
1: Θα σας έλεγα ότι αποκαλύπτονται πάρα πολλές περιπτώσεις και ξυλοδαρμών αλλά και εκτελέσεων, εμψυχρό εκτελέσεων από τους άντρες της Χαμάς, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται ή προσπαθούν να αντισταθούν στην επάνωδο αυτή της Χαμάς, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μια ανανέωση της εξουσίας της Χαμάς στην λωρίδα της Γάζας μόνο νέα δεινά θα φέρουν και βεβαίως δεν πρόκειται να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση και στην ανοικοδόμηση μιας πολλών κατεστραμμένων πόλεων, θα σας έλεγα, όχι μιας κατεστραμμένης πόλης.
0: Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός, καμία ομάδα που να μπορεί να αναδιοργανώσει λίγο την Γάζα και κατ' επέκταση, το πιο σημαντικό απ' όλα, να φροντίσει τους ανθρώπους που είτε είναι γεμάτοι από αρρώστιες, διάβαζα προχθές στην Χάρετς, και πολλά παιδιά λιμοκτονούν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ζωή στη λωρίδα της Γάζας είναι αφόρητη για πολλούς Παλαιστινίους, εκτός εκείνων που θεωρούνται οι προύχοντες και οι ευνοημένοι από τη Γάζα, όπου εκεί πλέον δεν υπάρχει καμία έλλειψη διατροφής. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι βλέπουμε πολλές φορές διάφορες εκδηλώσεις με μεγάλα γλέπια. Σε απλή γλώσσα.
0: Αυτή
1: το πρόβλημα
0: που λέτε
1: είναι τι γίνεται όμως με τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στέγη. Η πρόσβαση στην τροφή είναι δύσκολη, γιατί πρέπει ακριβώς να περάσουν μέσα από τους μηχανισμούς που ελέγχονται από τη Χαμάς, δυστυχώς. Και θα σας έλεγα ότι ακόμη και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν ακόμη και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ακόμη και αυτές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο οφείλω να πω, αλλά σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο της Χαμάς.
0: Ναι, έχω...
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, το μεγάλο, αν θέλετε, έλλειμμα είναι η αδράνεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν την πρωτοβουλία εφαρμογής του σχεδίου των 20 σημείων, όσο και από πλευράς Ισραήλ δημιουργείται το τέ με αλφα γιώτα, δημιουργείται ένα νέο status quo στην περιοχή όπου όλοι αναμένουν κάποιους μάγους που θα αφοπλίσουν τη Χαμάς.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε πάει, έχει καιρό να πάτε εκεί, κύριε Ελιέζερ μου?
1: Τελευταία φορά που είχα επισκεφθεί τα σύνορα με την Λωρίδα της Γάζας ήταν το 2024.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Οι Αμερικανοί παίζουν κανένα ρόλο? Εγώ έχω διαβάσει σε αρκετά σοβαρά έντυπα δυτικά ότι ο Νετανιάχου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν είναι και πολύ, μάλλον θα προτιμούσε, δύσκολο είναι αυτό που λέω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε καλύτερα όταν ήταν εμπόλεμος. Ο Νετανιάχου πώς βοηθάει την κατάσταση τώρα, σαν ηγεσία του Ισραήλ?
1: Διάβασα ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του πολύ έγκυρου δημοσιογράφου και αναλυτή του Ρονέν Μπέργκμαν. Ο Νετανιάχου στο Ynet. Ο Ρονέν Μπέργκμαν σημειώνει με βάση την πολιτική σταδιοδρομία του Νετανιάου ότι ο Νετανιάου απέφευγε πάντα τις τελικές συμφωνίες και προτιμούσε πάντα τις ενδιάμεσες συμφωνίες και τις προσωρινές συμφωνίες, έτσι ώστε να νιώθει ότι έχει την ελευθερία της επιλογής να παρέμβει στρατιωτικά οποτεδήποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο και απαραίτητο. Αυτό όμως αντίκειται, αν θέλετε, στην οριστική κατάπαυση του πυρός. Και αυτό είναι που βλέπουμε και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στο Λίβανο τι συνέβη? Υπογράφηκε μια συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης και προθέσεων να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία γεμάτη με ωραίες λέξεις. Η λέξη ειρήνη επαναλαμβάνεται μέσα εκεί τουλάχιστον 10 φορές αν δεν απατώμε. Αλλά τελικά η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, πρώτον. Δεύτερον, κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε η κυβέρνηση του Λιβάνου θα είναι ικανή να αφοπλίσει την Χεσμολά. Τρίτον, η Χεσμολά η ίδια έχει απορρίψει τη συμφωνία και έχει απειλήσει με εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ίδιο τον Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και βεβαίως προβλέπεται η αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από κάποια εδάφη που έχουν κατακτηθεί και η παραχώρησή τους στον Λιβανικό στρατό, εφόσον οι Ισραηλινοί βεβαιωθούν ότι ο Λιβανικός στρατός έχει αποκλείσει τις δυνάμεις της Χαμάς στα συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ μου, πιάνω συχνά στην Κύπρο όπως ξέρετε, αλλά και εδώ στην Ελλάδα γνωρίζω ανθρώπους που έφυγαν από το Ισραήλ, ήταν, δεν ξέρω πού ήταν, εν πάση περιπτώσει αρκετοί έχουν φύγει από τον τόπο και περιμένουν κάτι να αλλάξει, δηλαδή ενώ ενεργοποιούνται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μερικοί και σε επιχειρήσεις, αλλά δεν άκουσα ούτε έναν που να μην πει ότι θέλει να γυρίσει πίσω. Γιατί δεν γυρνάς πίσω? Γιατί δεν είμαστε ήσυχοι ότι έχει τελειώσει αυτό?
1: Αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει, θα σας πω, πάνω από 6 μήνες κάθε χρόνο στον στρατό και έχουν πλέον κουραστεί.
0: Είχαμε πολλές απώλειες στο στρατό, κύριε Ελιέζερ, στον Ισραηλινό στρατό.
1: Φυσικά. Οι απώλειες των Ισραηλινών, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, και στα δύο μέτωπα πρέπει να είναι στους 1.500 ενόπλους νέους και νέες του Ισραηλινού στρατού στη διάρκεια του πολέμου των τριών τελευταίων ετών. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό 400 εξ αυτών δολοφονήθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια ανέμακτη αναμέτρηση μεταξύ ενός ισχυρού κράτους και ενός ανίσχυρου ένοπλου φορέα. Εδώ πέρα υπάρχει ένας πολυμέτωπος πόλεμος του Ισραήλ εναντίον οργανώσεων και όχι συγκροτημένων κρατών, με αποτέλεσμα η φθορά να είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Μέσα στο Λίβανο, με τις νέες τεχνολογίες που έχει η Hezbollah υποστηριζόμενη από το Ιράν και μέσω των drones, σε ανύποπτο χρόνο έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό που βρίσκεται και μέσα στον Λίβανο αλλά και βεβαίως εκτός, μέσα στο κράτος του Ισραήλ, με την εκτόξευση των ρουκετών και ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ έχουν προκληθεί όχι μόνο τεράστιες υλικές ζημιές αλλά βεβαίως και τραυματισμοί και θάνατοι πολιτών. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί και βεβαίως έχει κουράσει πολλούς Ισραηλινούς.
0: Πριν από λίγο καιρό, προτού αρχίσει ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, υπήρχε η αίσθηση και από τα λόγια του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ ότι εμείς θα φροντίσουμε να ανασυγκροτηθεί και πάλι και η Παλαιστίνη και να λήξει ο πόλεμος. Έχουν κάποιο λέγιν τώρα, έρχονται εκεί, υπάρχει αμερικάνικο στοιχείο?
1: Κύριε Μιχαλίδη, σε αυτό το αλλά μόνο για να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Αλλά όταν εκτοξεύθηκαν οι πρώτοι πύραυλοι από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, mm-hmm. έσπευσαν κατά χιλιάδες να επιστρέψουν στη χώρα για να υπηρετήσουν αυτή τη χώρα και να αμυνθούν για την ασφάλεια αυτής της χώρας, γιατί αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm-hmm. Ωρα, στην ερώτησή σας, υπήρξε αμερικανική βάση στο Ισραήλ η οποία θα μπορούσε να ανατροφοδοτήσει τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ταυτόχρονα η ίδια αμερικανική διοίκηση θα συντόνιζε αμερικανική δύναμη που θα είχε ως αρμοδιότητα την υλοποίηση του σχεδίου των 20 Μάλιστα. σημείων στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό βεβαίως έχει υποχωρήσει, αυτή η διοίκηση αμερικανική, βρίσκονται εκεί αξιωματικοί του αμερικανικού Μάλιστα. στρατού, κύριε, αλλά ναι. η δράση της έχει περιοριστεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελιέζερ. Χάρηκα
1: Εγώ
0: πολύ που τα είπαμε και πάλι.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής στην Ελλάδα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεδιότ Αχρονότ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσα τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο άνεμο έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: από την τρίτη πράξη της Λίμνης των Κύκνων από τον Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Και καθώς έτσι έδιωξα όλα τα site από την οθόνη εδώ πέρα και μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που όταν ανοίγεις την οθόνη σου, οι περισσότερες σε πάνε σε ωραιότατα μέρη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό κάστρο που είναι κάπου στο Norfolk της Αγγλίας και νομίζω ότι θα πεταχτώ εκεί για λίγο και μετά θα ξανάρθω να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν είναι σωστό όμως, μου λένε και τα κορίτσια μου, γιατί θα έχουμε και περιμένει στο τηλέφωνο ο επόμενος καλεσμένος μου που είναι ο Ζώης Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Πρόταγκον. Η είδηση που προτάσει είναι ότι ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξαγγείλει πρόγραμμα τετραετίας. Κάτι που επίσης είναι βέβαιο ότι θα είναι και πάλι πρωθυπουργός. Έτσι δεν είναι, Ζώη μου?
1: Ναι. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι σίγουρα πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που, που είσαι μαζί, ναι.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι που τα λέμε. Ναι, είναι ένα θέμα, αν επιτρέπετε να το πω. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντα έτσι τραβάει τους προβολείς. Για μας τους οικονομικούς συντάκτες, επειδή έχει και το οικονομικό πακέτο κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι, τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Αλλά εγώ τώρα παρακολουθώντας πολλά χρόνια το οικονομικό ρεπορτάζ, διακρίνω στους συναδέλφους και στα μέσα, ας πούμε, ένα άγχος στο ποια θα είναι τα μέτρα και αν θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει περισσότερα από τα μέτρα της αντιπολίτευσης ή η αρχηγή της αντιπολίτευσης θα ανακοινώσουν κάτι περισσότερο. Και όλοι μιλάνε για το 2027. Το 2027 λίγο πολύ έφτασε με ένα τρόπο. Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι η Θεσσαλονίκη, αυτή η εφετινή ΔΕΘ, είναι η τελευταία της παρούσας κυβέρνησης. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία στον Πρωθυπουργό μέχρι τις εκλογές να παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα για προεκλογικό βέβαια, αλλά και για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη περίοδο, ας το πούμε, οικονομική περίοδο της χώρας, που έχει ορίζοντα το 2030. Οπότε με βάση αυτό το σκεπτικό άρχισα να ρωτάω τους παράγοντες, τους υπουργούς και τα υπόλοιπα, οι οποίοι λίγο εντάξει ήταν ευνηδιασμένοι με την έννοια ότι ναι, να δούμε τι θα κάνουμε το 27, τη δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Μέχρι που στο τέλος κατέληξα στα think tank, ας το πω έτσι, για να μην εκθέτουμε ανθρώπους που ετοιμάζουν το πρόγραμμα, και εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Ότι από το βήμα της ΔΕΘ θα είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας και το κυριότερο θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών. Ποια στιγμή, χωρίς να το έχει αποφασίσει ακόμη σήμερα που μιλάμε. Οπότε μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου είναι βέβαιο ότι θα ξεκαθαρίσει το χρόνο των εκλογών, χωρίς κανείς να αποκλείει να πει ότι σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε εκλογές και θα είναι εξοπλισμένος, αλλά και σε 6 μήνες από το Σεπτέμβριο να κάνει τις εκλογές θα παρουσιάσει συνολικά το πρόγραμμα της τετραετίας.
0: Το πρόγραμμα το οποίο Ζώη μου, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί το βλέπουν σαν να δίνουν περισσότερα σε εκείνους που κρίνουν ότι πρέπει να δώσουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε κάποια διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη ότι εδώ δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα.
1: Ναι, αυτό συνέβη μόνο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τον Κώστα Καραμαλή, τη χρόνια, το 2009, την παραμονή των μνημονίων, όπου εκεί παρουσίασε ένα πρόγραμμα 10 σημείων, στο οποίο έλεγε παγώνουν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα και ότι παγώνουν οι συντάξεις. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό, το σήμα που δόθηκε στην πραγματικότητα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, και ανακοίνωσε ένα περιοριστικό πρόγραμμα, έστω με την έννοια του παγώματος, άσχετα αν στη συνέχεια πήγαμε...
2: Επικρίθηκε γι' αυτό από πολλούς τότε.
1: Τότε όχι, γιατί όλοι είχαν εκείνη την εποχή, ναι, τον υπερφαλάγγισε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος απάντησε λέγοντας «λεφτά υπάρχουν». Και ασχολήθηκαν όλοι πλέον με τον Παπανδρέου που κέρδισε τις εκλογές. Δηλαδή του Καραμαλή η στάση εκείνη την εποχή ήταν σαν να γνώριζε το πρόβλημα, το γνώριζε 100%, γιατί είχε και ευθύνη αφού ήταν η κυβέρνηση η τελευταία πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Στη συνέχεια τα είχαμε μάθει ακριβώς τα προβλήματα από το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Μπρογόπουλο, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και ήταν η απόδραση, ας το πούμε, του Καραμαλή από την πολιτική εκείνη η ιδέα. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Και αν μου επιτρέπεις, μια και είμαστε παλί στο ρεπορτάζ και στο χώρο, ας το πούμε, να θυμηθώ κάτι ακόμη. Θυμάμαι μια χρονιά τον Κώστα το Σιμίτη, ο οποίος προτού ανέβει στη ΔΕΘ, 10 ημέρες πριν ανέβει στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε το οικονομικό πρόγραμμα τετραετίας στο Ζάπιο, και ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ προκήρυξε εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι δύο μόνο περιπτώσεις από το 1985 μέχρι σήμερα που παρακολουθώ και εγώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σαν οικονομικός συντάκτης, και πάντοτε βρισκόμουν σε κάποιες μεγάλες, ας πούμε, στιγμές. Αυτά τα δύο θυμάμαι μόνο.
2: Επικοινωνώ συχνά με συναδέλφους μου, κυρίως από την Αγγλία, και πάντα με ρωτάνε πώς πάει οικονομικά η Ελλάδα. Βεβαίως έχουν και αυτοί μία εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Εσύ τι θα τους έλεγες τώρα? Εγώ τους λέω ότι τα πράγματα είναι μάλλον σταθερά επί του παρόντος.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία...
2: Ακρίβεια όμως υπάρχει πολύ.
1: Όταν μιλάμε για την οικονομία, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το δημοσιονομικό, δηλαδή η οικονομία του κράτους. Ναι. Όπου σε αυτό δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Γιατί, όπως αναγνώρισε η κυρία Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι έχουμε πλέον άσματα κτλ. Και έπεσαν να τη φάνε, ακριβώς μετά από 5 μέρες το αναγνώρισε στη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Άλφα, λέγοντας ότι η οικονομία υπεραποδίδει δημοσιονομικά. Δηλαδή παράγει περισσότερα έσοδα.
2: Χρέος δεν το ξοφλήσαμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είμαστε όμως είμαστε σαν να έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο που πληρώνουμε τις δόσεις μας, και ενώ μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε, 2 δόσεις μαζί ένα νοικοκυριό, λέει ας το αφήσουμε για να είμαστε λίγο άνετοι τώρα και να συνεχίσουμε να δίνουμε κανονικά τις δόσεις μας.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτό όμως η εικόνα δεν σημαίνει ότι επειδή η εικόνα η δημοσιονομική του κράτους, δηλαδή το ταμείο του κράτους, το κρατικό θησαυροφυλάκιο πηγαίνει καλά, ότι πηγαίνουν και όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που δίνουν τους φόρους στο κράτος.
2: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε μαζί με τον Ζώη Τσόλη, δημοσιογράφο, οικονομικό συντάκτη και αρθρογράφο στο Πρόταγκον. Ζώη, τις προηγούμενες φορές που μιλούσαμε πάντοτε με κατατόπιζες και λίγο για τα ζαρζαβατικά, για τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Έχει λίγο καιρό εγώ που στράφηκα προς τα βιολογικά προϊόντα. Είναι ακριβότερα σίγουρα, αλλά είναι, νομίζω, στη γεύση είναι πολύ καλύτερα. Είναι ελεγμένα αυτά, δεν είναι?
1: Ναι, πιστεύω θεωρητικά για να μπουν στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ έχουν ελεγχθεί και έχουν και το πιστοποιητικό ότι είναι βιολογικής παραγωγής, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα ή φυτοφάρμακα για να αυξηθεί η παραγωγή τους. Από εκεί και πέρα όμως, η πραγματικότητα και παρακολουθώντας την ιστορία, αυτά επιδοτούνται και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι βιολογικές καλλιεργίες. Στους ελέγχους που έγιναν, που πήγαιναν οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις βιολογικές καλλιεργίες, αποδείχθηκε ότι μόνο το 40% των καλλιεργειών που δηλωνόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πραγματικά βιολογικές.
2: Ιστερόγραφο δικό μου.
1: Οπότε έχεις μια πιθανότητα 40% κατά τη γνώμη, άντε 50% οι ντομάτες που φέρνεις να είναι βιολογικές και να μην είναι οι ίδιες με αυτές που φέρνω εδώ από το διπλάνο χωράφι.
2: Ζωή, πες μου, δεν μαγειρεύουν σπίτι οι Έλληνες τόσο πολύ πλέον? Διότι βλέπω τα μηχανάκια που βλέπω από το πρωί, από το ξημέρωμα μέχρι αργά τα μεσάνυχτα που μεταφέρουν φαγητά, με έχει ξεπεράσει τελείως αυτό.
1: Και εμένα με έχει ξεπεράσει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει μελέτες ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος, ας το πούμε, των διανομέων, των delivery, και ότι ανεβαίνει συνέχεια ο κλάδος της εστίασης, δηλαδή του έτοιμου φαγητού που το παραγγέλνουν στο σπίτι. Αλλά για το... Τι να πω, δεν...
2: Αλλά οι καφέδες, εγώ μπήκα σε ένα που έχει καφέ, πολύ γνωστή αλυσίδα, και ήτανε 8 ντελιβεράδες απ' έξω και περιμένουν.
1: Καφέ παίρνουν όλοι.
2: Και δεν φτιάχνουν καφέ στα γραφεία τους.
1: Όχι, δεν φτιάχνει στο γραφείο ή δεν φτιάχνει και στο σπίτι. Πολλοί που βιάζονται την ώρα που ετοιμάζονται. Αλλά δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να προσθέσω κάτι στη σκέψη σου από την άλλη πλευρά. Ρωτήθηκε ένας επιχειρηματίας Ζάμπλητος στην Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και του λέει: έχετε τόσα λεφτά και τα υπόλοιπα, ποια είναι η ευτυχία σας? Και είπε αυτός: είναι η ρουτίνα μου, η οποία ρουτίνα σας λέει, εγώ το πρωί θέλω να πάω, και όχι να μου το φέρουν βέβαια, να πάρω τον καφέ μου απ' έξω για να μιλήσω στον άνθρωπο που γνωρίζω.
2: Αυτό σίγουρα.
1: Αλλά το ίδιο κάνω λέει και στο διάλειμμα μου. Μου έχει γίνει ζημή.
2: Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ.
2: Και καλό βράδυ. Ο Ζωής Τσόλης, δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Προνταγών. Είπαμε πολλά, αλλά νομίζω τουλάχιστον εμένα με ενδιέφεραν και το απόλαυσα. Και προχωράμε τώρα με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το Bed of Roses από τον Bon Jovi. Απολαύστε το.

0: Και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Τώρα που μιλάμε, μάλιστα, μεσοπέλαγα είναι. Ποτέ δεν μου λέει εκ των προτέρων πού θα πλεύσει. Εκείνο που λέει, όταν τον ρωτάω, είναι όφα. Όφα, τι είναι αυτό, του λέω. Καλά, εσύ είσαι μεγάλο ούφο, μου απαντάει. Το όφα είναι, θα το ακούσετε κιόλας τώρα, όπου φυσά ο άνεμος.
1: Ταξιδεύουμε με το ιστιοπλοϊκό σκαφάκι μας με άγνωστο προορισμό. Ή, όπως λέμε εμείς οι εραστές της θάλασσας και του ανέμου, όφα. Δηλαδή, όπου φυσάει ο άνεμος. Νόμιζα ότι αυτό ήταν προνόμιο των μικρών Μαγκελάνων, σαν και του λόγου μου, αλλά έκανα λάθος. Το όπου φυσάει ο άνεμος έγινε πια της μόδας. Γοήτευσε και τους επίδοξους ταγούς του δημόσιου βίου. Καλή ιδέα, μονολόγησαν τα μέλη, στελέχη και βουλευτές των κομμάτων. Παράτησαν τις ιδεολογικούρες και τις αγκλόνητες αρχές και επιδόθηκαν στο κυνήγι της κατάλληλης ομάδας που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση της έδρας ή του πολυπόθητου διορισμού, του τροπαίου. Η μεταγραφική περίοδος, βλέπετε, δεν περιορίζεται στα γήπεδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει άλλο κόμμα. Το άλλο κόμμα όμως δεν τον υποστηρίζει. Τι να κάνει, ξαναγυρνά στο στασίδι του, μόνο που αυτό τρίζει. «Και εμείς κορόιδα είμαστε», του τραγουδούν οι βουλευτές του, γλυκοκοιτώντας τον Αλέξη. Ένας είναι ο πρόεδρος, σφίγγα αυτός. Δεν τους πολύ θέλει τους παλιούς. Ευκαιρία βλέπουν κάποιοι Πασόκοι. Εκεί είναι τώρα το ψωμί. Έχουμε και οικογένεια να θρέψουμε. Μα σας έβριζε. Μα μούτρα δεν κρατάμε. Οι 10 σελάκηδες τρέχουν να καλύψουν τα άδεια καθίσματα του Πασόκ. Οι τζάκροι με πράσινο φουστάνι στα κανάλια. Οι νεοαριστερίτες κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Βάζουν αγγελία στα νέα. Στελέχοι με πείρα αναζητούν εργοδότη κατά προτίμηση αριστερό. Μεγαλοσχήμονες Πασόκοι έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί τι Σιμίτης, τι Κυριάκο σου λένε. Και εδώ που τα λέμε, ένα δίκιο το έχουν. Κι άλλοι έτρεξαν να προλάβουν καρέκλα στη Μαριούσκα των Τεμπών. Στριμώχτηκαν με κάτι ακροδεξιούς και υποτινουλάτρες. Δεν πειράζει αυτό, αλλά να το κόμμα πάει για φούντο. Την πατήσαμε, άντε πάλι πίσω, κάτι ανέστη η δεξή. Ελπίζουν ότι ο Σαμαράς, χλωμό το βλέπω. Ο Δε Ομπράντοβιτς πήρε τον Φαλ και τον Μπαντιό από τη Βαλένθια και ελπίζω ως Παναθηναϊκός ότι του χρόνου θα πάρουμε το κύπελο. Ουφ, ζαλίστηκα και θέλω διακοπές. Γιατί όλα μπερδεμένα είναι. Σήμερα μιλάς σε ένα και αύριο ο ένας είναι άλλος. Διακοπές από το σχολιασμό δηλαδή. Γιατί και η αγρανάπαυση προσφέρει την αναγκαία απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό, να καθαρίσει η κρίση. Με τέτοιες σκέψεις άραξα πανευτυχής δικήμουλο. Βλέπω εκεί στα βράχια τα λαξευτά που μοιάζουν με ελέφαντα, τι φτιάχνει φύση όταν έχει κέφια, τα παιδιά να στείλουν καρεκλίτσες και να μια μεγάλη οθόνη, γύρω γύρω γυρλάντες με φωτάκια και κυλίμια χρωματιστά. Στο βαρκάκι, από βίβαση, πιάνω με θέση καλή. Τα παιδιά είναι οι κυμολίστες. Κάνουν προβολές συνεφίλ εδώ και 13 χρόνια. Στα κάστρα, στα λιμάνια, στις παραλίες, μέχρι τα ψαρά έφτασε η χάρη τους. Καθαρίζουν και τις ακτές. Στείλουν και κάτι υπέροχες ελεύθερες βιβλιοθήκες. Διοργανώνουν πεζοπορίες στα μονοπάτια. Και τι δεν κάνουν δηλαδή. Έτσι, επειδή γουστάρουν, επειδή αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν ντόπιους, αγαπούν τους ημιντόπιους, εμάς τους τακτικούς δηλαδή, αλλά αγαπούν και τους περαστικούς και τους ανθρώπους όλους. Είδαμε ωραία ταινία, η Ιζαμπέλη Πέρ στα καλύτερά της. Είχε και φεγγάρι, έλαμπαν τα βράχια, έλαμπαν τα πρόσωπα από τη χαρά της συνέβρεσης, έλαμπαν και οι κυμολίστες. Έβλεπαν ότι ο θελοντισμός τους πιάνει τόπο, έχει ουσία, μεταφέρει νόημα και αγάπη. Αεράκι αισιόδοξο. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Και με αυτή τη μαγική εικόνα σας αποχαιρετώ. Καλό καλοκαίρι και πώς το έγραφε η Μαρκίζα στους κινηματογράφους, ραντεβού τον Σεπτέμβρη.
0: ραντεβού το Σεπτέμβρη. Να ξεκουραστείς, Δημήτρη μου, γιατί κάνεις και πολλά άλλα πράγματα, έχεις και τις μουσικές σου. Καλά ταξίδια και θα σε περιμένουμε τον Σεπτέμβρη. Κλείνουμε βεβαίως με ένα πολύ ταξιδιάρικο τραγούδι. Είναι το Sailing του Rod Stewart, αλλά επέλεξα την εκδοχή, τον τρόπο που το λέει, η μεγάλη Montserrat Caballé. Sailing, ταξιδεύοντας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επεσημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Εφελπίδων ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, σήμερα 29 του μηνός. Πάει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο, όπου να είναι. Ακούτε Earth News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Μαριλία, ξέρεις τι θέλω να ακούσουμε κάποια στιγμή? Την Τετάρτη έρχεται ο Μόμπι. Είναι μια sold out συναυλία. Την περιμένουν κάποιοι πώς και πώς. Οπότε σίγουρα να ακούσουμε σήμερα Μόμπι. Είτε έχετε εισιτήριο είστε από αυτούς τους τυχερούς, είτε όχι. Εμείς θα τον ακούσουμε και θα τον απολαύσουμε από εδώ.

Διαβάζω ένα ενδιαφέρον άρθρο. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν ειδικά το υπογράφει Τίνα Μανδυλαρά, στο πρώτο θέμα, για ένα νέο βιβλίο του καθηγητή κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ, του Έντμουντ Ρίτσαρντσον. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αλέξανδρος, ο Θεός, ο Βασιλιάς, ο Άνθρωπος». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bloomsbury. Παρουσιάστηκε επισήμως στο Λονδίνο. Είναι απίστευτο τι, πόσο ελκύει αυτό ο μύθος, ο Αλέξανδρος, το πρόσωπο, η ζωή του, η στρατηγική του. Το ένα ντοκιμαντέρ μετά το άλλο, ταινίες, βιβλία. Το ίδιο και ο Ρίτσαρντσον, ο οποίος ομολογεί ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να τελειώσει το βιβλίο, πέρασε πάρα πολλά, είχε και κάποια προβλήματα με την υγεία του και δεν έκανε μια γραμμική βιογραφία, τουλάχιστον δεν επιχείρησε αυτό. Αλλά επιχείρησε να δείξει πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας θνητός, να γίνει βασιλιάς, σύμβολο, θρύλος και τώρα μεταξύ μας σχεδόν θεός. Πώς μεταμορφώνεται ένα πρόσωπο σε αυτό το πράγμα, σε αυτά τα πράγματα. Να το σκιωμόμπι που σας υποσχεθήκαμε.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Σιμώνη, η οποία θα μας πει για μια καλοκαιρινή γιακάδα στο Μόμους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ελένη. Εγώ ευχαριστώ να σου πω ότι είσαι επιμελήτρια και αυτής της εικαστικής γιορτής. Τι γίνεται λοιπόν με τους κήπους του Μόμους και τη γιακάδα?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Μόμους ανοίγει την καλλιτεχνική του ομπρέλα με αφορμή της ομπρέλας του Ζογκολόπουλου, το έργο που με αμέριστη βοήθεια των χορηγών μας μπόρεσε και αναστηλώθηκε και έχει γίνει και πάλι υπέροχο με όλες τις λειτουργίες. Ανοίγουμε τους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και φιλοξενούμε εκεί με μια μεταφορική έννοια, μια εσωτερική λιακάδα, καλλιτέχνες της πόλης οι οποίοι θεωρούμε ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους και το μουσείο θέλει πάρα πολύ να τους αγκαλιάσει, έστω και για ένα βράδυ. Είναι μια αρχή, ένα θεσμός που θέλουμε να κρατήσει και να υπάρχει πάντα μέσα στο καλοκαίρι. Και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε οργανώσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πραγματικά μια ατμόσφαιρα που έχω πολύ καιρό να βιώσω στο μουσείο και γενικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ να το δείσω κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν, από την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, έτσι, να πούμε
1: από
0: ξανά τις ώρες.
1: Από τις 6 το απόγευμα,
0: ωραία,
1: μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Okay. Να έχει δηλαδή πέσει ο ήλιος. Να υπάρχει
1: ακριβώς
0: λίγο έτσι δροσιά.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουν όλα τα performance, θα έχουμε πολύ ωραία μουσική, θα έχουμε ποτά από το Momus Art Cafe, το οποίο πάντα μας φροντίζει πολύ και έχει εξαιρετικές επιλογές σε όλα, και θα μαζευτούμε όλοι μαζί στους κήπους του μουσείου.
0: Λοιπόν,
1: με 25 καλλιτέχνες.
0: Υπέροχα. Να πούμε ότι είναι δωρεάν για το κοινό. Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, εννοείται, στη λιακάδα. Αλλά το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του. Είναι δωρεάν όλες οι εκθέσεις mm-hmm. του μουσείου. Και η Biennale, η οποία έρχεται σιγά σιγά στο τέλος της. 5 Ιουλίου τελειώνει και η Biennale μας.
0: Άρα είναι και λίγο ένα αποχαιρετιστήριο.
1: Που νομίζω ότι όποιος δεν την έχει προλάβει πρέπει να τη δει οπωσδήποτε.
0: Mm.
1: Ναι, αυτό. Ανοίγει το μουσείο της πόρτας του διάπλατα και φιλοξενεί όλους μας από διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, καλλιτέχνες από όλες τις ηλικίες. Και νομίζω ότι πραγματικά η καλλιτεχνική ομπρέλα είναι καιρός να ανοίξει.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο έτσι απόγευμα καλοκαιρινό, μεσοβδόμαδα. Μια ευκαιρία
1: ακριβώς
0: για έξοδο. Ένα πάρτι. Τι πιο ωραίο να δεις εργατέχνης, να γνωρίσεις κόσμο. Οπότε,
1: και είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι θα έχει μια πολύ γλυκιά ατμόσφαιρα, γιατί και οι καλλιτέχνες μας έχονται με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Θα έχει live painting, θα έχει πολύ ωραίες μουσικές, θα έχει ανθρώπους οι οποίοι θα περπατάνε στον χώρο και παράλληλα με την εμπειρία του πάρτι θα κάνουν κάποια performances. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να τα πούμε εκεί.
0: Ελένη, γεια σου. Γεια σου, σε
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ήταν Ελένη Σιμώδη. Λοιπόν, Σιμώνη, συγγνώμη, γιακάδα στο Μόμους. 1η Ιουλίου από τις 6 ως τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για έξοδο.

Αυτός είναι ο απίστευτος Μόμπι, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για μια συναυλία την Τετάρτη 1η του μηνός. Έτσι μουσικά θα μπει ο Ιούλιος για κάποιους. Να σας πω ότι δύο εξωπλανήτες στο μέγεθος του Δία έχουν προβληματίσει, έχουν εντυπωσιάσει τους αστρονόμους. Βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1000 έτη φωτός από τη Γη. Αυτοί τώρα τι έχουνε, έχουν εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα. Δηλαδή τους ονομάζουν super puffs, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και ασυνήθιστη μικρή πυκνότητα. Οπότε είναι οι ελαφρύτεροι γνωστοί πλανήτες αυτού του μεγέθους και μοιάζουν με αφρόξυρίσματος που μόλις έχει βγει από το δοχείο.

σημαντική εξέλιξη είναι και η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επικείμενη συνάντηση με το Ιράν στην Ντόχα. Βέβαια, ακόμα μια φορά η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες. Πάντως, αν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ΗΠΑ και η Ιράν συναντιούνται αύριο και όλα στην Ντόχα σε μια προσπάθεια, σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί η διπλωματική διαδικασία, διότι είδαμε την ανταλλαγή πληγμάτων στον κόλπο, τις απειλές, τα πισωγυρίσματα.

30 χρόνια έρευνας χρειάστηκαν για να ταυτοποιηθεί ένα ναυάγιο, να καταλάβουν οι αρχαιολόγοι περί τίνος πρόκειται. Ένα ναυάγιο που ανακαλύφθηκε στα νυχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας. 30 χρόνια λοιπόν, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πλέον ότι αυτό ήταν ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο. Μετέφερε χρυσά νομίσματα από το Μαρόκο. Βυθίστηκε το 1633. Δίτες το είχαν εντοπίσει το 1995. Μάλιστα, είχαν καταφέρει και είχαν ανασύρει 400 χρυσά νομίσματα από το βυθό. Για δεκαετίες οι δίκοι εργάζονταν, προσπαθούσαν να προσδιορίσουν ταυτότητα, να ανακαλύψουν την πορεία του τελευταίου αυτού μοιραίου ταξιδιού. Και νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Από το Μαρόκο στις ακτές της Αγγλίας, που συνδέει το ναυάγιο με ένα Ολλανδικό εμπορικό πλοίο που έπλεπε από το Μαρόκο προς τις κάτω χώρες το φθινόπωρο του 1633. Και από το 1633 θα σας πάω χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, στα τυχώματα σπηλαίων, όπου βρέθηκε αρχαίο ανθρώπινο DNA. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, διότι είναι μια ανακαλύψη που αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο γενετικό υλικό επιβιώνει σε επιφάνειες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο ΕΣΥ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα ΕΣΥ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους αρκετοί μαθητές, είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Αφρικανικής χώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βορειάνε μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Θέλω να σας πω ότι ανήκω σε αυτούς που είναι πάρα πολλοί που έχουν ήδη εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους για την ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσεια. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 16 Ιουλίου ξεκινάνε οι προβολές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο η ταινία και δεν είναι μόνο εμείς, που εντάξει, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω εμείς, ενώ οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι η ταινία του Nolan, η Οδύσσεια, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία για να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των νέων για τα ομηρικά έπι, να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον τους. Έτσι καλλιώς, μουσεία, λέσχες, ανάγνωσης, πανεπιστήμια. Υπάρχει μια... Έχει τροφοδοτήσει ταινία διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις, μαραθωνίους ανάγνωση του ομηρικού έπους. Χιλιάδες συμμετέχοντες κάπως ασχολούνται με όλο αυτό. Οπότε οι ακαδημαϊκοί λένε ότι αυτό το έχουν ξαναζήσει και το είχαν ονομάσει φαινόμενο του μονομάχου. Τότε, που το 2000, που κυκλοφόρησε ο πρώτος μονομάχος, η πρώτη ταινία, αύξησε μέχρι και τις εγγραφές στα πανεπιστήμια, ειδικά για τις κλασικές σπουδές. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο, έτσι, δεν έχουν αυτή την αισιοδοξία, έτσι, εκφράζουν ένα σκεπτικισμό, αλλά όπως και να έχει, εμείς και μόνο που περιμένουμε την ταινία έχουμε μια ανυπομονησία.

0: ώρα είναι 9 και 35 ακούτε News Radio 105,8 στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω την Ήρα Παπαποστόλου. Είναι κριτικός, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας. Κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Η Ακέφαλη Βασίλισσα». Καλησπέρα Ήρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, η Ακέφαλη Βασίλισσα είναι διηγήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο εξερευνούν θέματα όπως είναι η ταυτότητα, η ενδυνάμωση της γυναίκας, οι πολύ περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις. Για πες μου, πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω στη γυναίκα πάρα πολύ και στη δύναμή της. Βασίλισσα Ακέφαλη ο τίτλος, δηλαδή Βασίλισσα είναι η ίδια η γυναίκα, έτσι. Άρα ακριβώς όπως το είπες, πρόκειται για μια αλληγορία ταυτότητας περισσότερο. Ακέφαλη τη θέλει η κοινωνία, δηλαδή να είναι μόνο σώμα, να μην σκέφτεται και να μην μιλάει, να μην εκφράζει δηλαδή αυτά που πιστεύει και που πολλές φορές μπορεί και να ενοχλούν. Ο τίτλος πήρε το όνομά του από το ομώνυμο δίηγμα που βρίσκεται στο βιβλίο. Ήθελα ουσιαστικά να δείξω τις μάχες που δίνει μια γυναίκα στη ζωή για να μπορέσει να τη γευτεί στο έπακρο. Πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες με τα διάφορα κινήματα και όχι μόνο η γυναίκα να έχει τη θέση που της αξίζει μέσα στον κόσμο. Αυτό δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, μάλιστα, αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα πως η σύγχρονη κοινωνία κοιτάει όλο και προς τα πίσω. Έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε κακοποίησεις.
0: Έχουμε μια νέα γενιά, έβλεπα, και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και εδώ κάποια στιγμή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ανησυχητική έρευνα, η οποία έλεγε ότι οι εκπρόσωποι της Gen Z, δηλαδή πιτσιρικάδες, 20-25 χρόνια, και γυναίκες και άνδρες, και γυναίκες, επαναλαμβάνω,
1: βεβαίως,
0: επιστρέφουν σε έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή ο άντρας στηρίζει οικονομικά, η σύζυγος ακολουθεί, πράγματα τα οποία κάπως νιώθαμε ότι τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν ισχύει αυτό.
1: Γι' αυτό δεν ισχύει, όχι, και υπάρχει και πολύ βία και στις γυναίκες και στους άντρες, όπως έχουμε καταλάβει από τα αστυνομικά δελτία του τελευταίου καιρό. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι περισσότερο την generation X. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας αυτό το βιβλίο, ένα ενδοσκοπικό έργο. Δηλαδή θέλω να εκφράσω μέσω της αφήγησης τα συναισθήματα και τις αγωνίες μιας ολόκληρης γενιάς, της Generation X, που δεν μεγαλώσαμε με αυτό. Δηλαδή θέλαμε, είχαμε γονείς που ήταν ίσως πρότυπο που θέλουν τώρα ξανά να φέρουν, αλλά θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό, όπως και άλλοι πριν από εμάς.
0: Νομίζω
1: δυστυχώς
0: ότι κάπως
1: δεν τα καταφέραμε.
0: Και για τους millennials ίσως ισχύει
1: και
0: αυτό, που είμαι εγώ εκπροσωπώ τη γενιά
1: του. Ισχύει και για τους millennials, αλλά είναι δύο πολύ κοντινές γενιές, ας πούμε.
0: Και είχαμε μια αίσθηση, ίσως ήταν μια υπερβολική αισιοδοξία, ότι θα είμαστε καλύτερα από τις άλλες, ότι αν μη τι άλλο θα κάνουμε αυτά τα βήματα προόδου που κάθε γενιά οφείλει στον εαυτό της, έτσι, και στους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Κάτι που δεν ισχύει πια.
1: Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά μας, να το πω. Εγώ φυσικά δεν έχω παιδιά, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω η ίδια, αλλά οι γενιές αυτές που κάναν παιδιά προσπαθήσαν πάρα πολύ να μάθουν στα παιδιά τους αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο τα καταφέρανε. Κάποιοι το καταφέρανε.
0: Ναι. Ακέφαλη Βασίλισσα, λοιπόν, διάφορα διηγήματα. Πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισες? Γιατί εντάξει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σε αυτή την εκπομπή, είσαι ιστορικός τέχνης, έχουμε μιλήσει με αφορμές διάφορα ζητήματα, διάφορες εκθέσεις κτλ. Αυτό είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Όχι άσχετο φυσικά, αλλά καινούριο.
1: Καινούριο δεν είναι, με την λογική ότι η συγγραφή είναι στη ζωή μου από πολύ παλιά, δηλαδή είναι το 10ο βιβλίο μου. Απλά ήθελα να μιλήσω με ήρωες και κυρίως γυναικείες μορφές που στέκονται συχνά απέναντι στην απώλεια, τη φθορά, την κοινωνική πίεση, την υπαρξιακή αγωνία, διατηρώντας ωστόσο μία δύναμη και μία αξιοπρέπεια που πιστεύω ότι την έχουμε αυτές οι γενιές ακόμα.
0: Ναι. Και ειδικά οι γυναίκες μέσα στους πάρα πολλούς ρόλους. Που καλείται μια γυναίκα, ας πούμε, εργαζόμενη, μπορεί να είναι μητέρα, σύντροφο, σύζυγος, φίλη. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουμε πάρα πολλούς ρόλους
1: και πολλούς απαιτητικούς.
0: Θυμάμαι με έναν σκηνοθέτη, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, που έλεγε ότι για μένα η ηρωίδα είναι μια απλή καθημερινή γυναίκα. Αυτή που ξυπνάει 5 η ώρα να καθαρίσει και το σπίτι. Δηλαδή, όλο αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι που σε εμπνέει περισσότερο. Εσένα οι γυναίκες σου κάνουν υπερβάσεις.
1: Οι γυναίκες μου εργάζονται. Οι γυναίκες μου παλεύουν μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αλλά υπάρχει και σαν σύμβολο και η γυναίκα που έχει κάνει παιδιά και που φεύγει από τη ζωή. Και πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό.
0: Ναι, πω πω. Ναι. Να. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη
0: μου. Η ακέφαλη Βασίλισσα, Ήρα Παπαποστόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Εγώ, Νεφέλη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια.

Και σήμερα είναι η πανσέλινος της φράουλας. Το φεγγάρι του Ιουνίου δεν θα είναι ροζ, αλλά εντάξει, θα φαίνεται πιο χρυσαφένιο όταν ανατέλει χαμηλά στον ορίζοντα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα όνομα της φράουλας, δεν έχει το χρώμα της φράουλας. Είναι ποιητικό, δεν είναι κυριολεκτικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι ένα από τα πιο όμορφα της χρονιάς το φεγγάρι αυτό, το φεγγάρι του Ιουνίου. Και η πανσέλινος θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 2:56 τα ξημερώματα. Δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα το βράδυ της Τρίτης, έτσι, προς Δευτέρα, προς Τρίτης, προς Τρίτη 30 Ιουνίου. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι τότε, και τώρα, αν κοιτάξετε, θα δείτε ένα υπέροχο φεγγάρι, θα σας αποζημιώσει απόλυτα.

Και ενώ εμείς λέμε για φεγγάρια και έχουμε την πολυτέλεια να, έτσι, να μας πιάνει το ρομαντικό μας, δυστυχώς στη Βενεζουέλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πολλές ώρες, μέρες. Άρα ο εντοπισμός επιζώντων γίνεται. Είναι ένα θαύμα. Ενισχύονται επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης. Μέχρι στιγμής 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 3.150. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Και υπάρχει ένας οδυρμός. Είναι το κλίμα πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από αυτούς τους πάρα πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2, 7,5, θυμάστε, με διαφορά ενός λεπτού. Δεν θέλω να λέω πόσοι είναι οι αγνοούμενοι, άρα πόσοι μπορεί να γίνουν νεκροί. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την υπόθεση της Τζιν Κάρολ. Θυμάστε, πάει πίσω τη δεκαετία του 1990. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σε ένα πολύ γνωστό πολυκατάστημα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα έτσι εκεί που αλλάζει ρούχα. Όταν μίλησε ίδια για το περιστατικό αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε επινοή στην ιστορία για να πουλήσει βιβλία. Το 2023 το Σώμα των Ενόρκων τη δικαίωσε, της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων, και τώρα έχουμε αυτή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που δεν δέχεται την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας 5 εκατομμύρια δολάρια.

πρέπει να είμαστε κι εμείς ψύχρεμοι, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τις υψηλές θερμοκρασίες και σχολιάζαμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ανεβαίνει και εδώ λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα έχουμε δύο ζεστές μέρες, 39 βαθμούς. Τρίτη, 30 Ιουνίου, Τετάρτη, Πρώτη. Είναι δύο πολύ ζεστές μέρες. Δεν το συγκρίνουμε, δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να γκρινιάζουμε. Μας έχει πάει καλά ο Ιούνιος και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα συνεχιστεί. Ζέστη, αλλά κανονική ζέστη.

τον Μόμπι που έρχεται την Τετάρτη, αλλά το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, είχαμε τους Pet Shop Boys, πήγανε πάρα πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αυτοί που πήγαν, που μίλησα εγώ, μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ πλάκα, ότι κάποιοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους. Και λέω έτσι να σας αποχαιρετήσω κι εγώ με Pet Shop Boys. Και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 30 του μηνός, 30 Ιουνίου, Start News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μαριλέα Γεροντίδη στον ήχο. Επίσης την ευχαριστούμε. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο, Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τελικά τι κάναμε, ανέφερε. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επεσήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα ως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισημαίνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιουργεί και συντήρησε, και ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας κατηγορεί την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του Καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών τους 5.034 και 15.806 είναι οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμοπληκτή χώρα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν για τις τεχνικές συνομιλίες θα επισκεφθεί το Κατάρ για να συζητήσει την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Ξεκαθάρισε όμως ότι το ταξίδι των Αμερικανών Κούσνερ και Βίτκοφ στο Κατάρ δεν σχετίζεται με την επίσκεψη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και δεν πρόκειται να υπάρξουν συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας. Είμαι μόνος απόψε, χωρίς την παρουσία του καλού συναδέλφου, του Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει με την προγραμματισμένη καλοκαιρινή του άδεια για αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε λοιπόν εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με ό,τι νέο η επικαιρότητα μας έφερε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μας φέρνει την ώρα αυτή που μιλάμε ή θα μας φέρει μέσα στις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ είναι ότι η μέρα σήμερα με τις καιρικές συνθήκες αυτές που είχαμε δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα αναφορικά με πυρκαγιές. Στην Βάρδα Ηλίας μια φωτιά η οποία ξέσπασε, ευτυχώς βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα σε ύφεση. Το κακό είναι βέβαια ότι αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο βλέπαμε όλα τα προηγούμενα 24 ώρα να ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως την Ευρώπη, κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκεί και πολλούς νεκρούς, γύρω στους 1.300 είναι οι νεκροί οι οποίοι αποδίδονται σε αυτές τις δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες, δεν άγγιξε τη χώρα μας, όμως μέσα στα επόμενα 24 ώρα νωρίτερα στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο με το Θάνο το Σκιαφάκα μας τα είπε η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και εδώ, ελπίζουμε παρόλα αυτά και με το μελτεμάκι το οποίο παραμένει να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που να μας προβληματίσουν όπως τόσες πολλές χώρες στην Ευρώπη που ακόμη δυστυχώς ταλαιπωρούνται, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα ζητήματα που παραμένουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του κύματος αυτού του καύσωνα που μένεται. Τώρα σήμερα η είδηση η οποία κυριάρχησε δεν είναι άλλη από την ακρίβεια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Είχαμε την εκτεταμένη σύσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου και του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποιος ο στόχος? Η μείωση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο, η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά και η συμφωνία για πάγωμα των τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε εμπρός μας, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ούτως ώστε πλέον από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο, τα προϊόντα να πωλούνται φθηνότερα, να πωλούνται φθηνότερα βασικά καταναλωτικά είδη, βασικά προϊόντα στο καθημερινό, του καθημερινού καλαθιού που χρησιμοποιούνται από το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με στόχο βέβαια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η ακρίβεια. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο παραμένει και την άρση λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για 63 κατηγορίες προϊόντων από 1 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση έπειτα από αυτή τη σύσκεψη που σας είπα. Ωστόσο η κατάργηση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις, αφού οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν

0: καν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα, ως και την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε λοιπόν άρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σταθεροποίηση ωστόσο των τιμών μέσα σε αυτό το δύσκολο δίμηνο που θα έχουμε μπροστά μας, του Ιουλίου και του Αυγούστου, και εν συνεχεία από το φθινόπωρο μειώσεις των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δήλωσε, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ότι αφορά και τις 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, οι οποίοι που είχαν επιβληθεί, και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε κιόλας τον αρμόδιο υπουργό στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της σύσκεψης αυτής με τους φορείς της αγοράς.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Ακούσαμε τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για όσα έγιναν εκεί και όσα αποφασίστηκαν. Θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις, γιατί είχαμε αντιδράσεις, σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο καθιερωμένο briefing την εξέλιξη αυτή, αλλά και ο πρωθυπουργός λίγη ώρα νωρίτερα από το ΕΓΑΛΕΟ. Θα δούμε όμως και τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην καθιερωμένη ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών, είπε ότι η βασική αιτία για την οποία αυξήθηκαν οι τιμές κατά τους τελευταίους μήνες ήταν το πετρέλαιο και έχει αρθεί και ήταν ο λόγος που αποφασίστηκαν και μέτρα στήριξης. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται επιπλέον, είπε, μεγαλύτερη αποκλιμάκωση και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Παράλληλα, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι συνολικά από το 2023 έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια και από το 2019 28 εκατομμύρια ευρώ από τη Δημαία με χιλιάδες καταλογισμούς, και όπως είπε, τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στους πολίτες. Μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι, δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους φόρους σε συνέχεια προηγούμενης απάντησης που έδωσα, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Έχω εδώ τα στοιχεία των ελέγχων. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία, δηλαδή από το 23 μέχρι σήμερα, επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα, 24.900.000 για την ακρίβεια. Αυτό είναι σε αριθμό, σε ποσά για την ακρίβεια. Από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την Δημαία. Χιλιάδες καταλογισμοί. Παράλληλα γίνονται συνεχείς συσκέψεις, επαφές. Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί είναι να εξελίξει η συγκεκριμένη σύσκεψη, είναι ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές στους τελευταίους μήνες, η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί ως προς αιτία αύξηση των τιμών. Και ήταν και ο λόγος που επιβλήθηκαν και κάποια, αποφασίστηκαν κάποια μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες μια αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, και αυτό είναι κάτι που αξίζει να επισημανθεί.
0: Τι είναι λοιπόν το νέο, όπως είπαμε, που έχουμε? Ότι για τους επόμενους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, δεν θα έχουμε ανατιμήσεις παρά την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδος. Οι έλεγχοι παράλληλα θα είναι εντατικοί στην αγορά από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα βασικά προϊόντα του καλαθιού. Ήδη ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει, έχουν επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για φαινόμενα εσκροκέρδειας. Για τις μειώσεις τώρα των τιμών που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, οι επαφές θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, η οποία έχει ήδη καταρτήσει λίστα προϊόντων πάνω στην οποία θα κινηθεί αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύσκεψη, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ παρουσίασαν στοιχεία για την αύξηση του κόστους παραγωγής, τονίζοντας ωστόσο ότι από την έναρξη του πολέμου δεν προχώρησαν σε ανατιμήσεις στα τυποποιημένα προϊόντα, επικαλούμενοι και την πορεία του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρέ στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Λέγαμε για την συμφωνία αυτή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα έπειτα από τη σύσκεψη της κυβέρνησης με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς για το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι κακά τα ψέματα, το βλέπουμε σε κάθε δημοσκοπική έρευνα. Είναι στα μάτια των πολιτών, γιατί κυρίως αφορά και την τσέπη τους, το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν σε κάθε τέτοιου είδους ερώτηση στις δημοσκοπήσεις όλες του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Η ακρίβεια φαντάζει για κάθε νοικοκυριό ως το νούμερο ένα πρόβλημα μπροστά από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο λοιπόν ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση είναι το πάγωμα των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και η μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα που θα έρθει από το Σεπτέμβρη. Ήδη έχει καταρτιστεί και μια συγκεκριμένη λίστα. Η συμφωνία, όπως είπαμε, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό. Έχει καταρτιστεί έχει γίνει μια προεργασία και η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έχει καταρτίσει μια λίστα με 40 κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά αφορούν σε συσκευασμένα τρόφιμα, νοπά κρέατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι κατηγορίες που τροφοδοτούν ιδιαιτέρως τον πληθωρισμό. Επίσης, σνακ, γαλακτοκομικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, αναψυκτικά ποτά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και απορρυπαντικά και βρεφικά προϊόντα. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε ποιο είναι το ποσοστό στο οποίο αναμένεται να κυμανθούν οι μειώσεις, αναμένεται κατά πληροφορίες να είναι τουλάχιστον 5 με 6% και αυτό γιατί σε αυτό το επίπεδο ήταν μεσοσταθμικά και οι μειώσεις των τιμών σε εκατοντάδες κωδικούς που έφερε το πλαφόν. Το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο του κέρδους. Επιδίωξη είναι οι μειωμένες αυτές τιμές να διαρκέσουν έως και το τέλος του έτους. Από την πλευρά τους τώρα οι καταναλωτικές οργανώσεις να πούμε ότι ζητούν πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, είναι οι μειώσεις των τιμών από το Σεπτέμβριο να είναι δραστικές και να αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τα ελληνικά νοικοκυριά. Για το θέμα τώρα, μίλησε να πούμε, στο θέμα αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε συνοικίες εδώ της Αττικής, επισκέφθηκε το Αιγάλεο. Είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κιόλας απευθείας κατά την διάρκεια του κεντρικού μας δελτίου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Όπως είπε, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για την μείωση των τιμών. Σχολίασε την εξέλιξη αυτή με την συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και αυτό το υπηρετεί η κυβέρνηση. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές μέσα στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβρη σταθερές μειώσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Ήταν και μία μπηχτή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βάλουν κατά της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου με αφορμή την ακρίβεια. Θα δούμε λίγο αργότερα ακριβώς και το τι λένε τα κόμματα απέναντι σε αυτήν την συμφωνία για τα προϊόντα, απέναντι με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεο ο Πρωθυπουργός.
1: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα, πιο ασφαλή χώρα, χώρα με περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα, φίλες και φίλοι, απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις Δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Σήμερα όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών. Αυτή είναι η απάντηση, φίλες και φίλοι, σε όσους σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτή. Ανάμεσά σας κρύβονται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο, οι οποίοι δεν τσακώνονται στα social media, οι οποίοι δεν ψάχνουν για καυγά. Προκομμένοι άνθρωποι, είναι η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς, οι οποίοι νοιάζονται για τις δουλειές τους και για το πώς θα προκόψουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία ξέρει καλά ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντα σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς. Μίλησε για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Εγάλεο. Τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινήσουμε έπιασαν τόπο, υπογράμμισε. Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανακατασκευάσαμε, όπως και τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά συνάπτω επισκεπτόμενος και σε άλλες χώρες, και όσοι έρχονται στην Ελλάδα λένε ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με δεδομένο ότι η ώρα πλησιάζει 10:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να δούμε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστά εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες και 15.806 οι άστεγοι, 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8. Είμαστε στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Η ώρα είναι 10:35 πρώτα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στον ήχο να πω ότι βρίσκεται και τον φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας σταθερά και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Λέγαμε λοιπόν για τις ανακοινώσεις που είχαμε έπειτα από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς για την άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τη σταθεροποίηση των τιμών για Ιούλιο-Αύγουστο και τις μειώσεις οι οποίες θα κανονιστούν προκειμένου να έρθουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από το φθινόπωρο λοιπόν. Και ακούσαμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον πρωθυπουργό που το σχολίασε από το ΕΓΑΛΙΟ, μιλώντας λίγο νωρίτερα το απόγευμα σήμερα. Να δούμε τώρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτελεί ένα νέο πεδίο σύγκρουσης το ζήτημα της ακρίβειας. Τα κόμματα κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα, τα οποία δεν δύναται να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Για 7 χρόνια διαφορίας απέναντι στους καταναλωτές μιλά το ΠΑΣΟΚ με τον υπεύθυνο για του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Νίκη Τιάδη, να λέει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση, παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται αμέσως πλην σαφώς ότι τα έως τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, σχολιάζει από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κύριος Θεοδωρικάκος αναζητά εθελοντικές συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ και την βιομηχανία. Η ακρίβεια όμως δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα, καταλήγει το οίκου Μουνδούρου. Και από τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε πειρά. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχολιάζουν ότι το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης έφτασε σήμερα στο σημείο να διαφημίζει ως ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια, την κατάργηση ακόμη και του ελάχιστου του πλαφών κέρδους και την αντικατάστασή του από μια συμφωνία κυρίων που τάχα θα περιορίσει τις νέες αυξήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε ότι ξαφνικά ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί θυμήθηκαν να κάνουν περιοδίες και να πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές με κουστοδίες την ώρα που η εσχροκέρδεια βρίσκεται στα ύψη. Από το κόμμα Νίκη, με ανακοίνωση σχολιάζεται ότι η κυβέρνηση εκλιπαρεί τους ολιγάρχες για συμφωνία κυρίων και πανηγυρίζει για σταθεροποίηση των τιμών φωτιά, αφήνοντας τους πολίτες απροστάτευτους. Ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου στέκεται στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, λέγοντας ότι έχει προϋπολογιστεί ότι ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ το χρόνο για να επανέλθει για ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και πυροσβέστες μέσα σε αυτήν την περίοδο που βιώνουμε με τις αυξημένες τιμές.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ακούσουμε και την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης περιοδεύει και βρέθηκε στο νησί της Κάσου και εκεί θα πάμε τώρα. Έθιξε κυρίως τα εθνικά θέματα και την στήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απέναντι στο λεγόμενο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας στο επίκεντρο της επίσκεψής του. Βρέθηκε εκεί στον λόγο εθνοφυλακής στην Κάσο. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα, είπε, τα εθνικά μας συμφέροντα και οφείλει να πετύχει και την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στάθηκε ιδιαίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και της χώρας μας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας Ασίας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως το έργο έχει παγώσει. Οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς.
0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται και στα άλλα μέτωπα. Είδαμε το κυβερνητικό, είδαμε τις αξιωματικές αντιπολίτευσης με την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεταφέρεται η συνεχιζόμενη αυτή εσωκομματική κόντρα που υπάρχει με φόντο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έπειτα από το κλείσιμο της πόρτας ουσιαστικά από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα το οποίο επικρατεί, προσθέθηκε και η αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι έρχονται και νέες αποχωρήσεις στελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από την πλευρά της κυρία Ξενογιανακοπούλου, η οποία θυμίζουμε ότι έχει διατελέσει και υπουργός με κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είπε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Το κόμμα βέβαια συνεχίζει με πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτοδιάλυση, τονίζεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Real FM ότι η δυσανεξία ή άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι λίγο υπερβολική και το αν θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές συνοδεύεται από τη φράση ίσως και να το νιώθω και να το λέω προσωπικά ότι είναι εκ των όνου κάνευ. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που σχολίασε είναι ότι δεν δίνουμε μήνυμα, με συγχωρείτε, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους τι να κάνουν, εμείς ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο. Ενώ την ίδια ώρα η εσωκομματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τις επιλογές του Σοκράτη Φάμελου, γι' αυτό και ζητείται νέα κεντρική επιτροπή προκειμένου να λάβει αποφάσεις από την στιγμή που, όπως είδαμε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η πόρτα μας ναι μεν είναι ανοιχτή, αλλά υπάρχουν δύο απαράβατοι κανόνες, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Ο Νίκος Παπάς σχολίασε ότι με την παρούσα διάταξη δυνάμεων είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές δηλώνουμε παρόντες και όχι απόντες, ενώ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε από τον Προεδρεύοντα στην Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής, επανέλαβε ότι δεν είναι εκεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Πολάκης από τον Σοκράτη Φάμελο μετά από την έντονη κριτική την οποία του άσκησε, και να θυμίσουμε ότι η συνεδρίαση πλέον της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε στις 4 είτε στις 11 του Ιουλίου.

0: πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε ένα αναλυτικό κείμενο με 20 μύθους και 20 αλήθειες, όπως αναφέρει, για την ελληνική οικονομία, απαντώντας στο κόμμα Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει από το 2019, κατηγορώντας την κυβέρνηση για στρεβλώσεις και ανακρίβειες. Το Υπουργείο λοιπόν σημειώνει ότι για κάθε δική τους παραπληροφόρηση υπάρχουν γεγονότα. Στο κείμενο υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα πέτυχε σορευτική ανάπτυξη 10,8% από το 2019 έως το 2025, έναντι 6,5% της Ευρωζώνης, ότι δημιουργήθηκαν σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι οι καθαρές αμοιβές αυξήθηκαν κατά περίπου 32%, και αντίστοιχα η κυβέρνηση απορρίπτει τον ισχυρισμό περί επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας, παραθέτοντας διεθνείς δείκτες που φανερώνουν άνοδο της χώρας από την 61η στην 34η θέση και από την 58η στην 50η. Για το δημόσιο χρέος, το αρμόδιο Υπουργείο κάνει λόγο για ταχύτερη μείωση στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, ενώ για τη φτώχεια αναφέρει ότι η σχετική αύξηση οφείλεται στην άνοδο που είχαμε στο κατόφλι της φτώχειας, με την απόλυτη φτώχεια να μειώνεται από το 17,9% στο 11,3%. Το Υπουργείο απαντά επίσης σε ζητήματα ΦΠΑ, πληστηριασμού, ιδιωτικού χρέους και εξοδικαστικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 62.600 και ότι οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές έχουν μειωθεί κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο αποτελεί την πιο εκτενή κυβερνητική απάντηση στην κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έρχεται έπειτα και από την παρέμβαση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολίασε τις δηλώσεις του κόμματος Ελλάς για την οικονομία. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην χώρα μας, προτού περάσουμε στα αρκετά και σημαντικά μέτωπα τα οποία έχουμε από το εξωτερικό μας δελτίο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τη μία τον τραγικό απολογισμό του διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα, εκεί όπου ο χρόνος δυστυχώς ολοένα και λιγοστεύει, μαζί με τις ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα χαλάσματα. Να έρθουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ, καθώς προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτικές πυρκαγιές, αφού παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια, και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαιτέρως. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν πολύ ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωσή τους. Σύμφωνα με την ίδια, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία, προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Να ακούσουμε την κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Το Σαββατοκύριακο είχα 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
2: Μάλιστα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τα εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε κι εσείς.
2: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
1: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
3: Στον κήπο του άλλου, στην
1: Ελλάδα. Ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
2: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
0: Αυτές τις μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και επειδή έχουμε και από την πολιτική προστασία και από την πλευρά μας και εμείς, από τη δική μας πλευρά οι δημοσιογράφοι, μεταφέρουμε συνεχώς τα νέα από την πολιτική προστασία με τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών. Αυτές τις μέρες δεν θα πρέπει να είμαστε αμελείς σε καμία περίπτωση, γιατί κινδυνεύουν εκτός από περιουσίες και ζωές. Το έχουμε δει επανειλημμένα, δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε, οπότε δεν γίνεται από τις 81 περιπτώσεις που είχαμε σύλληψη οι 70 τόσες να έχουν να κάνουν με αμέλεια. Και ακούσαμε και για την κακοτεχνία που είπε, γιατί είπε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε ψισταριές, σε κάποιες άλλες είχαμε κακοτεχνία, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιούμε σε εξωτερικούς χώρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στις πρωινές διαδρομές του Air News Radio, υπήρχε ένα πολύμπριζο το οποίο ήταν φθηνό, ήταν εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και δημιούργησε το πρόβλημα, δημιούργησε το σπινθήρα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 81 λοιπόν οι συλλήψεις και οι 75 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 6 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Είναι πολύ δύσκολες ημέρες που έχουμε μπροστά μας, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε κάποια εργασία η οποία ενδεχομένως προκαλεί θερμότητα, προκαλεί σπινθήρα, σίγουρα όχι σε μέρες που έχουμε αυξημένη επικινδυνότητα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπενθυμίζουμε ότι πριν από οποιαδήποτε, αυτό που υπενθυμίζεται και προς τους πολίτες από την πολιτική προστασία, ότι πριν από οποιαδήποτε θερμή εργασία θα πρέπει να ενημερωνόμαστε από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στις κατηγορίες 1, 2 ή και 3, απαιτείται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, ενώ στις κατηγορίες πλέον 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή υγρασία, γιατί βλέπουμε πως όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και ο άνεμος βοηθά, πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει μια φωτιά και πόσο δύσκολο είναι στη συνέχεια αυτή να ελεγχθεί. Και επειδή η ώρα είναι 11 παρά 5 πρώτα λεπτά, να και οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, να πούμε ότι στις εκδηλώσεις εορτασμού της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας παρέστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, την σύγχρονη πορεία της Καβάλας, τη δυναμική της εξέλιξη και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά. Της, ανέδειξε στην αντιφώνησή του κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιμος δημότης της πόλης. Το απόγευμα έγινε στο ευληματικό κτίριο εκεί της Μεγάλης Λέσχης, απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και φορέων. Ο κύριος Στασούλας τόνισε ότι η ιστορία της Καβάλας αποτελεί μια διαδρομή αντοχής, μεταμόρφωσης και συνεχούς, όπως είπε, αναγέννησης, υπογραμμίζοντας πως η πόλη κατάφερε μέσα στο χρόνο να συνδέσει τη μνήμη με τη δημιουργία και την παράδοση με το μέλλον. Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η νεότερη Καβάλα, την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιέγραψε ως μια πόλη όπου οι επιστρωματώσεις της μνήμης καταργούν τη λύθη και οδηγούν σε γόνιμο διάλογο του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον.
4: Πιστεύω ως δημότης Καβάλας πλέον πως η πόλη, χάρη στη στρατηγική της θέση, εστιάζοντας την αναβάθμιση των 4 λιμανιών της, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, επενδύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβαλλοντικά ευαίσθητου βιώσιμου τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη γαλάζια ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, θα προχωρήσει ισορροπημένα προς το αύριο, ανακαλύπτοντας και διευρύνοντας εκ νέου τον εαυτό της.
0: Και να πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με την φοβερή αυτή υπόθεση των δίδυμων σεισμών που είχαμε στην Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τα στοιχεία που έρχονται, ο απολογισμός τον οποίο και ανακοινώνουν και επικαιροποιούν οι τοπικές αρχές κάθε τόσο είναι συγκλονιστικός. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.719, 5.034 είναι οι τραυματίες, 15.866 οι άστεγοι πολίτες. Μιλούμε για την πέμπτη ημέρα σήμερα, έχουμε μπει ήδη σε αυτήν από τα φωνικά Ρίχτερ και οι τελευταίες ελπίδες αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν, με την λογική ότι οι μέρες περνούν και οι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, όλο ένα και πιο δύσκολο είναι να παραμείνουν στην ζωή. Παρόλα αυτά είναι αρκετά τα παραδείγματα που έχουμε με απεγκλωβισμούς ανθρώπων, ακόμη και ενός μωρού μόλις 18 ημερών που είχε παγιδευτεί μαζί με τη μητέρα και ήταν ο πατέρας εκεί ο πρώτος ο οποίος βγήκε και άρχισε να τους αναζητά. Καταλαβαίνετε ότι όταν κατάφεραν να βγάλουν και το 18 ημερών παιδάκι βρέφος αλλά και τη μητέρα του στη συνέχεια, η χαρά της οικογένειας ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη. Να πούμε ότι έχουμε και ξεσπάσματα από συγγενείς ανθρώπων που αναζητούν τους δικούς τους, αναζητούν τους οικείους τους, τους συγγενείς, τους φίλους κάτω από τα χαλάσματα, τα οποία είναι πολλά, είναι χιλιάδες τα κτίρια τα οποία υποχώρησαν ή έχουν υποστεί πολύ πολύ σημαντικές ζημιές. Είναι εξοργισμένοι λοιπόν και το εκφράζουν αυτό όλο ένα και περισσότερο απέναντι στην κυβέρνηση που δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά στις επιχειρήσεις διάσωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες δεν έχει φτάσει μέχρι και αυτήν την μέρα, η πέμπτη, πέμπτο 24ωρο μετά από το δίδυμο σεισμό, δεν έχει φτάσει ακόμη βοήθεια. Είμαστε στο τέλος της μέρας. Εδώ στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης για αυτήν την εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας, χρησιμοποιώντας την κανονική του άδεια, προκειμένου και εκείνος να ξεκουραστεί. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα πλησιάζει όμως 11 και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο που κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες στις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμύτατη κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκαριμπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να επανακαθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός. Βόρεια είναι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής και να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου έχουμε την Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Στις 12 παρατέταρτο ακριβώς θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου, προκειμένου να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, όλες τις εξελίξεις από αυτό το μέτωπο. Τρέχει μέσα στο καλοκαίρι μας, η ΕΡΤ μας ταξιδεύει στο Μουντιάλ, σε όλα τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητές της. Και λέγαμε λοιπόν για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Βενεζουέλα που γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες όσο περνά ο χρόνος. Είναι η πέμπτη μέρα που διανύουμε σήμερα από το δίδυμο αυτό σεισμό των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έχει προκαλέσει αυτήν την τραγωδία με τους 1.719, όπως είπαμε ήδη, νεκρούς. Και παρόλα αυτά κάθε άτομο το οποίο καταφέρνουν να βγάλουν μέσα από τα χαλάσματα γεμίζει ελπίδα τόσο τους ίδιους τους διασώστες που πολλές φορές πέφτουν στην αγκαλιά τους και κλαίνε μαζί, όσο και τους υπολείπους οι οποίοι αναμένουν να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Και είναι πολλά τα χαλάσματα, όπως είπαμε, ακόμη και ένα μωρό μόλις 18 ημερών βγήκε μαζί με την μητέρα του. Οπότε αυτό τώρα που χρειάζονται, λένε οι άνθρωποι όλοι εκεί, είναι ακόμη μεγαλύτερη στήριξη από τις υπόλοιπες χώρες, με δεδομένο ότι έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία από δεκάδες χώρες. Παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα, τόσο μεγάλη η έκταση του προβλήματος που δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη και για βαρέα εργαλεία, τα οποία βαρέα οχήματα, βαρέως έργου οχήματα, τα οποία να μπορέσουν εκεί να σπεύσουν και να καταφέρουν να απομακρύνουν αυτούς τους μεγάλους όγκους που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και βρίσκονται, μπαίνουν ανάμεσα στους διασώστες και στα θύματα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια. Τώρα θέλει προσοχή, όπως είπαμε. Υπάρχει και η αγανάκτηση από την πλευρά των συγγενών, οι οποίοι πολλές φορές καταγγέλουν ότι οι στρατιώτες δεν τους βοηθούν, κάθονται και παρακολουθούν χωρίς να βοηθούν. Αρκετές είναι οι φορές που σπέδουν να τους πάρουν με το ζόρι και τους στρατιώτες και να τους βάλουν πολίτες, συγγενείς που ψάχνουν τους δικούς τους, να τους βάλουν για να βοηθήσουν σκάβοντας με τα χέρια τους, δυστυχώς. Τώρα οι σεισμοί εκτιμάται ότι ενδεχομένως έχουν επηρεάσει περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες και όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες γίνονται όλο και πιο πενιχρές προκειμένου να βρεθούν επιζώντες. Είναι 59.000 τα κτίρια τα οποία επηρεάστηκαν σύμφωνα με εκτίμηση από την πλευρά της NASA, ενώ και οι αγνοούμενοι άνθρωποι ανέρχονται σε περίπου 50.000. Για κάποιους ενδεχομένως να ξεπερνούν και τις 50.000 οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα και ελπίζουν οι δικοί τους να καταφέρουν και να βγουν ζωντανοί κάτω από αυτά. Τώρα να δούμε λίγο και τις εξελίξεις παραμένοντας στο εξωτερικό μας δελτίο αναφορικά με το Ιράν και την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που είδαμε πόσο εύθραυστη είναι, παρότι οι αγορές και οι χρηματαγορές και η αγορά της ενέργειας έχουν προκαταβάλει ότι πλέον

οδεύει στη λύση του το ζήτημα αυτό. Άρα και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ιδιαιτέρως εύθραυστη αυτή η εκεχηρία. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, τις είδαμε να επαναλαμβάνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από την Ουάσιγκτον υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συνεχιστούν και οι τεχνικές συνομιλίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο Κατάρ αύριο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Καρολάιν Λέβιτ, στη συνάντηση στην Ντόχα θα παρίστανται ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο η Τεχεράνη, το δια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, διαψεύδει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση των τεχνικών ομάδων των δύο πλευρών εντός της εβδομάδος. Το Reuters αυτό που μεταδίδει, επικαλούμενο ανώτερη ιρανική πηγή, είναι ότι θα υπάρξει συνάντηση αύριο στην Ντόχα, αλλά θα εστιάσουν μόνο στην διαχείριση του στενού του Ορμούς και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ο πρώτος γύρος, θυμίζουμε, είχε γίνει στην Ελβετία με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο δεύτερος γύρος αναμένονταν να γίνει επίσης στην Ελβετία, ωστόσο η ένταση οδήγησε σε αλλαγή της τοποθετίας και θέμα της συζήτησης βέβαια παραμένει και αγκάθι το τι θα γίνει με τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Ο συμβιβασμός που ήρθε μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων γύρω από τα στενά του Ορμούς και τον Περσικό κόλπο ερμηνεύτηκε κυρίως ως μια προσπάθεια των αντιπάλων να προσδιορίσουν το μνημόνιο κατανόησης που είχε συναυθεί και να διαμορφώσουν και τις επικείμενες συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου όπως είπαμε και του πυρηνικού, αλλά και το άνοιγμα βέβαια των στενών του Ορμούς, την πλήρη απελευθέρωση των στενών του Ορμούς, γιατί και αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι συγκεχημένες και διφορούμενες οι δηλώσεις που γίνονται από τη μία και την άλλη πλευρά. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ. Ο Τραμπ ενίσχυσε το μήνυμα αυτό στα social media τα οποία τόσο αγαπά, ωστόσο ήρθε Ιρανός αξιωματούχος να αναφέρει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες τεχνικής ομάδας εργασίας για αυτήν την εβδομάδα και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που η Ουάσιγκτον φαίνεται πιο πρόθυμη να κοινοποιήσει, να επικοινωνήσει αυτήν την πρόοδο στη διπλωματία από ό,τι κάνουν οι Ιρανοί. Οι τετραήμερες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων, τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια οι επακόλουθες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στο κόλπο έθεσαν, όπως είναι λογικό, σε κίνδυνο την κλιμάκωση σε ευρύτερες συγκρούσεις και έθεσαν υπό απειλή την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Θυμίζουμε ότι το πετρέλαιο αρχίζει να διακινείται μέσω των στενών. Φαίνεται επίσης ότι παραβίασαν και τους όρους του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν επιδίωκε να υπερασπιστεί το νέο του πλεονέκτημα που δεν είναι άλλο από τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την κυκλοφορία μέσω μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία. Πυραυλικές επιθέσεις εναντίον κρατών του κόλπου εξαπέλυσε και αμερικανικού εγκαταστάσεων που υποδήλωναν μια προσπάθεια να καθιερωθεί ένα νέο μεταπολεμικό περιφερειακό στρατηγικό πρότυπο.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, 11 και 45 ακριβώς αν θα συνδεθούμε με την ώρα του Μουντιάλ για όλα τα νεότερα από εκεί. Τώρα επειδή βρισκόμασταν στον διεθνή χώρο και στο εξωτερικό μας δελτίο, να έρθουμε και σε αυτή την φωνική επίθεση που είχαμε στην Γερμανία με 6 νεκρούς, θυμίζουμε, από ύποπτο αυτοκίνητο το οποίο άνοιξε πυρ. Καταγράφηκε μάλιστα από κινητά τηλέφωνα η σύλληψη των 2 υπόπτων που προσπάθησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η αστυνομία τους εντόπισε, τους ακινητοποίησε και τους συνέλαβε. Ο άντρας είναι ο άνθρωπος που φέρεται να πυροβόλησε, ενώ ο ρόλος της γυναίκας, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, δεν έχει αποσαφινιστεί. Η αστυνομία βλέπει προσωπικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Θυμίζουμε ότι σημειώθηκε σε κέντρο που φιλοξενεί εγγύους και νεαρές μητέρες με παιδιά στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία. 6 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, οι 5 εκεί στο σημείο, ενώ ένα ακόμη από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ήταν όλοι ενήλικες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ υπάρχει και αδιευκρίνιστος ακόμη αριθμός τραυματιών από τους πυροβολισμούς του συγκεκριμένου άνδρα. Και για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας τώρα, είχαμε εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου, ο οποίος δέχθηκε το θανατηφόρο μαχαίρωμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σόκαρε όλους, με δεδομένο ότι έχει να κάνει οι εμπλεκόμενοι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Προφυλακιστέως λοιπόν κρίθηκε τόσο ο 17χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, όσο και 2 ακόμη από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την φωνική αυτή συμπλοκή στην Καλλιθέα. Μια συμπλοκή που φαίνεται να έχει και οπαδικό κίνητρο από τη μια, καθώς έχουν απασχολήσει και πάλι τις αρχές κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες εμπλοκές οι 2 αυτές ομάδες. Παρόλα αυτά έχει να κάνει και με την προσπάθεια επιβολής και εξουσίας πάνω στο σημείο εκεί, στο γεωγραφικό σημείο της περιοχής και στην πλατεία από όπου και ξεκίνησε το κακό. Οι συλληφθέντες που φέρεται να συμμετείχαν στην συμπλοκή, στην υπερασπιστική τους γραμμή, υποστήριξαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Οδηγήθηκαν, όπως είπαμε, στον ανακριτή. Φίλος του 15χρονου στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα πρώτος επιτέθηκε στο δράστη και είπε ότι αρχίσαμε στην αρχή να βριζόμαστε, πιαστήκαμε στα χέρια, άρχισαν οι μπουνιές από τη μια και την άλλη πλευρά. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε, άρχισε να τον καταδιώκει, του φώναζαν, λέει, να μην να γυρίσει πίσω. Το θύμα παρόλα αυτά τον πρόλαβε λίγα μέτρα παρακάτω και του άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος τους και οι υπόλοιποι. Παρόλα αυτά, κάπου εκεί ότι έγινε το κακό, υποστηρίζουν ότι ήταν 2 οι συμπλοκές, η πρώτη μεταξύ των τριών ατόμων εκεί στην πλατεία της Καλλιθέας, και η δεύτερη μετά ακολούθησε στα γύρω στενά, όπου και ο 15χρονος δέχθηκε και το φωνικό πλήγμα. Το κίνητρο λοιπόν φέρεται να ήταν διπλό, τόσο οι προσωπικές διαφορές όσο όμως και η οπαδική αντιπαλότητα που υπήρχε. Έπειτα από τη δολοφονία φόρεσαν, όπως είπαν, τις μπλούζες τους ανάποδα, επιχειρώντας να αποκρύψουν τα διακριτικά των ομάδων που φορούσαν, προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές. Ο αρχιφύλακας που έσπευσε στο σημείο κατέθεσε και είπε ότι
ακούσαμε για την συμπλοκή και ότι φορούσαν μπλούζες αθλητικών ομάδων, τις οποίες εν συνεχεία έβαλαν ανάποδα για να μην φαίνονται τα διακριτικά. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι υπήρξε προσωπική διαμάχη δύο ατόμων για μία κοπέλα, ενώ άλλοι ότι το επεισόδιο ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Με αυτή την τακτική φαίνεται να επιδιώκουν την αποφυγή των αυστηρών ποινών που ορίζει η νομοθεσία περί της αθλητικής βίας. Από τους 6 συλληφθέντες που απολογήθηκαν, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον δράστη με μαχαίρι από την αρχή του επεισοδίου και κάποιοι άλλοι ότι δεν το είδαν και δεν συμμετείχε και ότι το πήρε από το θύμα. Ο 7ος, να πούμε, κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται, γι' αυτό και δεν κατέστη εφικτή η απολογία του. Θα είναι δύσκολες, να πούμε, οι επόμενες ημέρες αναφορικά με την θερμοκρασία. Έχουμε μια θερμική εισβολή η οποία έρχεται και αναμένεται να φτάσει εδώ στην Αττική τους 37 και τους 39 στην Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε κι εμείς ένα μέρος του καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη κατά τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι θερμές αέριες μάζες θα φτάσουν εδώ στην χώρα μας αρκετά εξασθενημένες και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, όπως μας μεταφέρεται και από τους μετεωρολόγους μας εδώ στην ΕΡΤ. Σήμερα η θερμοκρασία έχει ανέβει ήδη αισθητά, καταγράφηκαν 38 βαθμοί Κελσίου σε Ορεστιάδα, στην Αχαΐα, ενώ από αύριο αυτό το κύμα της ζέστης θα αρχίσει να κορυφώνεται και θα διαρκέσει περίπου μέχρι και την Πέμπτη. Αύριο μπαίνει στο παιχνίδι και η αστάθεια, καθώς σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες ή και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια χώρα, όπου στις πεδιάδες της Μακεδονίας θα φτάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά και στα δυτικά θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο μπορεί επίσης να αγγίξει την ίδια θερμοκρασία. Γενικά πάντως η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη και την Τετάρτη, παρόμοιες συνθήκες, μικρές αυξομοιώσεις στην θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης στα ανατολικά τμήματα, στην Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, εκεί γύρω στους 38, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως από τα δυτικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος καύσωνα, με πτώση της θερμοκρασίας που θα πέσει πλέον στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, όπως είπαμε, και μάλιστα την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που μπορεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Το δε Σαββατοκύριακο ενισχύεται και το Μελτέμι στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να μην ξεπερνά η θερμοκρασία τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσο όμως ενισχύεται το Μελτέμι, ενισχύονται και οι φόβοι μας για πυρκαγιές. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Ξέσπασε μετά τις 10 το βράδυ σε περιοχή, σε έκταση η οποία έχει ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, και αυτό είναι προς το παρόν το ενθαρρυντικό. Η φωτιά, από τη φωτιά μάλλον, προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος στην περιοχή, διακοπή ρεύματος που αφορά τόσο στο Πανόραμο όσο και στον Χορτιάτη. Η πυροσβεστική δέχθηκε και κλήσεις, με αποτέλεσμα τις διακοπές ρεύματος για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, όπως καταλαβαίνουμε.
Είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιχειρούν 7 άτομα με 18 πυροσβέστες και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε θετικά μηνύματα από την πορεία της συγκεκριμένης φωτιάς. Εμείς είμαστε εδώ, Earth News Radio 105,8. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 στο σημείο αυτό να πάμε για τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Θα παραδώσουμε στο τέλος της θητείας μας ένα εσύ το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας του Εγάλεο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Η εξέλιξη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρίθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Πέμπτη μέρα από τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι, 47.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια είναι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στον ήχο βρίσκεται και τον επιμελήτη Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και στην μουσική επιμέλεια ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και επειδή τα νέα γρήγορα έρχονται, φρόντισε γι' αυτό η Μαρία Σφυρόερα. Να σας πούμε για την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήσαμε με τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, είναι ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη. Μας ενημέρωσε λοιπόν ότι έχει αντιμετωπιστεί η φωτιά η συγκεκριμένη, που ήταν μεταξύ πανοράματος Πηλαίας και Θέρμης. Εκεί κοντά βρίσκονταν κεντρικοί πυλώνες ή κεντρικός πυλώνας της ΔΕΗ, ο οποίος κάηκε και δημιούργησε, προκάλεσε τα προβλήματα, όπως είπαμε, στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Προβλήματα όμως που ήδη έχουν σπεύσει εκεί τα αρμόδια συνεργεία και τα αποκαθιστούν. Αποκαθίσταται λοιπόν το ζήτημα, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και μάλιστα είδαμε και τηλεθεάτρια, ακροάτριά μας να μας στέλνει μήνυμα από το ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης ότι δεν λειτουργούν κανάλια της τηλεόρασης εκεί, ότι έχει πέσει μαύρο, και όμως επανήλθε το πρόβλημα αυτό ήδη γύρω πριν από τις 11, αποκαταστάθηκε, οφείλονταν και αυτό στα προβλήματα ηλεκτροδότησης προφανώς στην περιοχή. Το σημαντικό είναι ότι μας ήρθε το ευχάριστο μήνυμα ότι η φωτιά αντιμετωπίστηκε, η φωτιά αυτή έχει σβηστεί και έχει να κάνει, όπως είπαμε, με το ότι προκλήθηκαν ζημιές σε κεντρικό πυλώνα της ΔΕΗ. Και μιας και μιλάμε για πυλώνα και προβλήματα που δημιουργήθηκαν από φωτιά, την προσοχή εφιστούν οι ειδικοί για τη σωστή χρήση και φόρτιση στα ηλεκτρικά πατίνια. Με αφορμή μια φωτιά που είχαμε, τη φωτιά που είχαμε χθες σε ξενοδοχείο εδώ στην Ομόνια, που προκλήθηκε ακριβώς από ανάφλεξη μιας μπαταρίας πατινιού. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τους σοβαρότατους κινδύνους που προκύπτουν όταν δεν τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Το πατίνι εξεράγει την ώρα που φόρτιζε, με τον ιδιοκτήτη του, έναν Ιρανό υπήκο, να φέρει βαριά εγκάβματα και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου για τις μπαταρίες λιθίου αλλά και για την λανθασμένη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς όταν δεν γίνεται σωστά. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται θερμική διαφυγή. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, αυτό είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου που ουσιαστικά έχει κάποια υγρά στοιχεία στο εσωτερικό, και όταν κάτι δεν πάει καλά εκεί στο εσωτερικό της, προκαλείται μια αλυσιδωτή αντίδραση η οποία και οδηγεί σε έκρηξη και φωτιά. Βέβαια, συνήθως γίνεται από υπερθέρμανση που συμβαίνει όταν φορτίζεται η μπαταρία σε ένα τέτοιου είδους όχημα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, θα πρέπει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση να αποσυνδέουμε αμέσως το πατίνι και να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τον αυθεντικό φορτιστή του κατασκευαστή. Φαίνεται ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το να χρησιμοποιούμε δηλαδή τα εγκεκριμένα εργαλεία για την φόρτιση του όποιου τέτοιου οχήματος μικροκινητικότητας. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται επίσης μακριά από έφλεκτα υλικά, ποτέ χωρίς επίβλεψη, ενώ είναι και σημαντικό να ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση τόσο της μπαταρίας όσο και του φορτιστή, προκειμένου σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες φθορές αυτές να εντοπίζονται εγκαίρως. Αποσυνδέουμε το όχημα από το φορτιστή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιούμε, όπως είπαμε, αποκλειστικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εργαλεία φόρτισης. Φορτίζουμε το πατίνι σε αεριζόμενο χώρο και μακριά από έφλεκτα υλικά. Το να είναι αεριζόμενος είναι σημαντικό και για να μην αυξάνονται θερμοκρασίες ιδιαιτέρως. Και ελέγχουμε τακτικά την κατάσταση μπαταρίας και φόρτισης.
φορτιστεί. Αυτό το οποίο δήλωσε και εδώ στο Air News ιδιοκτήτης καταστήματος που πραγματοποιεί σέρβις ηλεκτρικών πατινιών, είναι ότι πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούν λάθος φορτιστές. Μπορεί δηλαδή η μπαταρία να είναι 30 volt, να έχει χαλάσει σε κάποιον ο φορτιστής και να πάει να αγοράσει ό,τι φορτιστή βρει χωρίς να προσέξει ποια είναι τα volt τα οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύει. Και εκεί ξεκινούν σίγουρα τα προβλήματα. Από την έκρηξη, να πούμε, που είχαμε στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πατίνι, από την έκρηξη αυτή νοσηλεύονται ακόμη 2 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντική ήταν η έκρηξη αυτή που προκάλεσε και μάλιστα το πολύ ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Και από το ζήτημα αυτό των πατινιών θα μείνουμε στους δρόμους και θα πάμε στην υπόθεση αυτή του Γενάρη του 2022 με τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Την ενοχή 3 από τους 6 κατηγορούμενους, στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές αποφάσισε το μονομελές πλημμύλιο δικείο της Αθήνας. Ήταν 24 Γενάρη. Ήταν η κακοκαιρία Ελπίδα, η οποία είχε αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με έντονες χιονοπτώσεις και χιλιάδες οδηγοί είχαν εγκλωβιστεί τότε, το θυμόμαστε, με αυτό το τραγικό τρόπο στην Αττική Οδό που είχε παραμείνει ανοιχτή, επιτρέποντας την είσοδό τους, ενώ δυστυχώς δεν ήταν κυκλοφορήσιμη από ένα σημείο και μετά. Πολλοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για πάνω από 20 ώρες μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αρκετοί επίσης εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν πεζοί από την οδό. Εγκλωβίστηκαν περίπου 2.500 οχήματα με πάνω από 4.500 επιβάτες. Περισσότεροι από 3.500 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, ένοπλες δυνάμεις ακόμη, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές άλλες ομάδες. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο όχημα. Στους 3 κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 10 μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και η ώρα έχει πάει.
1: Ώρα Mundial.
0: Τάσος Επιτρόπου είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για όλα τα τελευταία νέα αναφορικά με το μεγάλο αυτό γεγονός του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τάσο, καλησπέρα.
2: Νομίζω ότι είναι παγκόσμιο γεγονός γενικά, δεν είναι μόνο του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
2: Οι τηλεθεάσεις και στην Ελλάδα βεβαίως, αλλά κυρίως και σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που, εντάξει, το σόκερ δεν το έχουν και πρώτη προτεραιότητα, σπάνε τα κοντέρ. Και αυτό είναι άλλη μια επιτυχία της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης σε διάρκεια αθλητικής διοργάνωσης, όχι μόνο ποδοσφαιρικής, στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έτσι. 39 ημέρες διοργάνωση δεν έχει γίνει ποτέ και σε κανένα άθλημα. Ούτε οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι 2 εβδομάδες, να σου δώσω, καταλάβεις, οπότε καταλάβεις.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, η διάρκεια, είναι και 48 ομάδες, 104 αγώνες, τώρα είμαστε στο 74ο, 73ο, 74ο παιχνίδι που διεξάγεται. Έχουν μείνει, για πολλούς είναι ότι τώρα ξεκινάει το παγκοσμιο κύπελλο, δηλαδή από τα νοκάουτ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ωραία πράγματα και στη φάση των ομίλων, αλλά και τώρα που ξεκίνησαν τα play-offs, να το πω έτσι, αν θέλετε, τα knock-out phase. Χθες είχαμε το Καναδά με την ψυχή στο στόμα στις καθυστερήσεις να παίρνει το παιχνίδι 1-0 απέναντι στην Νότια Αφρική με τον γκολ του Στέφεν Ουστάκιο στο 92ο λεπτό. Σήμερα είχαμε τη Βραζιλία με τον Μαρτινέλη, τον άσο της Άρσεναλ, να σημειώνει γκολ στο 96ο λεπτό, παρακαλώ.
0: Στο 96.
2: Και να νικάει στο 96, στο 98 τελείωσε το παιχνίδι, 99. Τέλος πάντων, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1, καθώς μέχρι το...
0: Ήταν buzzer beater που λέμε.
2: Ναι, κάτι σαν buzzer beater, εντάξει, τέλος πάντων, αλλά ήταν με την ψυχή στο στόμα και οι Βραζιλιάνοι. Όχι ότι δεν ήταν καλύτεροι, όχι ότι δεν είχαν την κυριαρχία του παιχνιδιού, γιατί οι Ιάπωνες ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί στο παιχνίδι τους, προηγήθηκαν κιόλας 1-0, έβγαλαν το ημίχρονο προηγούμενοι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί στο Χιούστον, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι οι Βραζιλιάνοι περισσότερο αγχώθηκαν που δέχτηκαν γκολ παρά είναι ότι ήταν χειρότερη ομάδα ή όλα τα σχετικά. Είχαν και δοκάρι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω δίκαια πήρασε η Βραζιλία. Και για να είμαστε ειλικρινείς, για εμείς που είμαστε και φίλοι της Βραζιλίας, τέλος πάντων, να το πω πιο απλά, θα ήταν πολύ άσχημο στη φάση του 32 να φύγει έξω η Βραζιλία. Νομίζω θα είχε πέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί σε όλο τον κόσμο η Βραζιλία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει φίλους παντού, έτσι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Λοιπόν, νίκησε 2-1. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς είναι τα ζευγαρώματα, γιατί έχει αυτό σημασία. Η Νότια Αφρική, ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική και τώρα περιμένει το ζευγάρι που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα, και δυστυχώς θα πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 η ώρα. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον Καναδά. Η Βραζιλία που νίκησε 2-1 θα αύριο στις 8, δηλαδή γύρω στις 10 που τελειώνει το παιχνίδι, το ακτή ελεφάντος στην Νορβηγία θα μάθει τον αντίπαλό της. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που θα προκύψουν άμεσα τώρα για να έχουμε εικόνα για τη φάση των 16. Έχουμε όμως πάρα πολλά παιχνίδια, θα τα πω αναδύο τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Γερμανία-Παραγουάη, είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη στο 20ο. Είμαστε.
2: Ναι, κοντεύει το 20, στο 20 έχουμε μπαίνει τώρα, ναι, στο 20 μπήκε, οπότε είμαστε στο 0-0 με την Παραγουάη. Και όπως το ξαναείπα, θα το ξαναπώ γιατί μου αρέσει να το λέω, Παραγουάη not, έτσι, δεν ξέρεις, δηλαδή και γιατί όχι, όταν οι Γερμανοί βεβαίως τα 20 αυτά λεπτά είναι, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτερη ομάδα και πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά θέλω να πω ότι τα knockout πάντα έχουν άλλη ένταση, άλλη γλύκα και το περιθώριο κάποιας έκπληξης είναι πάντα ορατό, καθώς σε 90 λεπτά ή αν θέλετε σε 120 λεπτά, γι' αυτό το λέω τώρα, γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια παρολίγο να πηγαίνουν στην ισοπαλία, θα έχουμε παράταση και αν δεν υπάρχει νικητής εδώ, πάμε στα πέναλτι. Οπότε είναι μια διαδικασία περίεργη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός που θα κατακτήσει το τρόπαιο πρέπει να παίξει πέντε τελικούς, δηλαδή πέντε νοκάουτ παιχνίδια για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο και νομίζω ότι θα δυσκολευτούν ακόμη και τα φαβορί. Ήδη τα φαβορί έχουν δυσκολευτεί αρκετά. Λοιπόν, πάνω από και τα υπόλοιπα ζευγάρια, Γερμανία-Παραγουάη, είπαμε, είναι τώρα, θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία που θα παίξει Τετάρτη. Μετά έχουμε τις επόμενες μέρες, να μην σας μπλέξω με ημερομηνίες. Mm-hmm. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, είναι το παιχνίδι το ένα. Και ο νικητής του ζευγαριού αυτού θα παίξει με το Βέλγιο ή τη Σενεγάλη που θα παίξουν. Αίγυπτος, αν θέλω πω και αυτό το παιχνίδι, απέναντι στο Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Έτσι. Θα μου πεις, OK, Πράσινο Ακροτήρι. Πιο πράσινο ακροτήρι μπροστά στην Αργεντινή. Αλλά έλα που ο μάγος από την Κάνα είναι ένας μάγος, ο οποίος κυκλοφορεί τα τελευταία 13 χρόνια από γήπεδο σε γήπεδο και υποστηρίζει την ομάδα του. Αλλά επειδή είναι και το παίζει και ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του ζητήσει κάτι, φαντάζομαι με.
0: Το κάνει.
2: Με χρήματα.
0: Ναι.
2: Το κάνει επάγγελμα κανονικά και υποστηρίζει ότι είχε κάνει μαγεία και στο ανέβεξε με την Γκάνα, γιατί είναι Γκανέζος, έτσι. Mm-hmm. Στον Χάρι Κέιν και δεν έβαλε γκολ και άλλα διάφορα που λέει. Τώρα αυτή τη φορά θα κάνει στο Μέση, λέει μάγια, ώστε το πράσινο ακροτήρι να πάρει την πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή. Λοιπόν, εντάξει, ιστορίες τώρα, μουντιαλική τρέλα είναι αυτά, αλλά έτσι και το αναφέρουμε για να ιδιάσουμε κιόλας. Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο θα παίξει ο νικητής αυτού του ζευγαριού, που είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό,
0: την Παρασκευή,
2: μετά τα μεσάνυχτα, αυτό το παιχνίδι, θα παίξει με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού, εννοώ, Ισπανία-Αυστρία. Υπάρχουν φαβορί, βέβαια, οι Ισπανοί είναι φαβορί, αλλά είναι τέσσερις ομάδες που εμπλέκονται και είναι και τέσσερις από την ευρωπαϊκή ζώνη που κατευθείαν το κάνουν και αμφίρροπο. Μεξικό-Εκουαδόρ την Τετάρτη, τα ξημερώματα, τις πρώτες ώρες, 4 η ώρα, απέναντι στο ζευγάρι Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ναι. Και εδώ υπάρχει φαβορί, αλλά επειδή ζωρίστηκαν και με την Γκάνα οι Άγγλοι, ο Μπέλιχαμ καθάρισε εκεί, είναι γκολ και ασίστ, μπορεί να ζοριστούν και με το Κονγκό, καθώς έχει και καλή συμπαθητική ομάδα, δεν μπορώ να πω ότι είναι και η κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά καλή ομάδα. Ελβετία-Αλγερία, ένα άλλο ζευγάρι που υπάρχει, απέναντι στο Κολομβία-Γκάνα, οι νικητές δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια που είπα, θα παίξουν μαζί στη φάση των 16. Τώρα βεβαίως, επειδή είναι πολλές οι ομάδες, λίγο χάνεται και ο ακροατής ή η ακροάτρια που το ακούει, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα για να μην σας μπερδεύω περισσότερο. Λοιπόν, σήμερα στις 4 Ολλανδία Μαρόκο από την ΕΡΤ 1 και στις 8 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη πλέον, έτσι για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα, Ακτή Ελεφεντοστού Νορβηγία από την ΕΡΤ 2 και φυσικά όλα τα παιχνίδια από την Ερασπόρ. Όμως εδώ θα πάμε σε μια άλλη διαδικασία, καθώς θα σας πω και τα μάτς, τα πρώτα παιχνίδια της Τετάρτης, γιατί η βραδιά θα είναι πάλι μεγάλη. Στις 12 η ώρα έχουμε Γαλλία-Σουηδία, 12 δηλαδή Τετάρτη. Έχει αλλάζει ώρα και πάμε στην Τετάρτη, έτσι, για να μην προσπαθώ να μην μπερδεύω τον κόσμο.
0: Σωστά.
2: 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, που σας έλεγα προηγουμένως. Mm-hmm. Τώρα μην σας πω και τις υπόλοιπες μέρες, θα τα λέμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς εδώ στον αέρα του Earth News Radio και θα ενημερώνουμε τις φίλες και τους φίλους.
0: Σε γενικές γραμμές πάντως, Τάσο μου, δεν έχουμε παρατράγουδα που να μας ανησυχήσουν.
2: Όχι, συνολικά σε καμία περίπτωση, και μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Τώρα έχουμε cooling break στο παιχνίδι, για όσους το παρακολουθούν τώρα για να μην μπερδεύονται, και υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία είναι και μαζί οπαδοί και το διασκεδάζουν. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι και αγκαλιασμένοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το διασκεδάζουν, περνάνε όμορφα, γιατί έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, έχουν ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν εκεί. Το να μπλέξεις και με την αστυνομία νομίζω ότι είναι και το καλύτερο. Οπότε και ως επιλογή, με νου, λίγο νου να έχεις, δεν κάνεις και αυτά που κάνεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Εντάξει, πολιτισμικό αν μη τι άλλο το γεγονός, γιατί είναι πάρα πολλές οι φυλές που έχουν μαζευτεί στις ΗΠΑ, στο Κανάδα και στο Μεξικό. φυσικό και περνάνε όλοι όμορφα όσο
0: μια και ανέφερε πάντω το cooling break που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, Τάσο. Φαίνεται ότι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα στι ΗΠΑ και εκφράζονται κάποιε ανησυχίε γιατί λένε ότι θα επηρεάσει περίπου τα 2/3 τη χώρα και αναμένεται να σπάσουν αρκετά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασία. Και εδώ υπάρχει ένα προβληματισμό κατά πόσον ενδεχομένω θα δημιουργήσει ζητήματα και στα επόμενα παιχνίδια του
2: Μουντιάλ. Υπάρχει επιλογή αν είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Οι νόμοι στις ΗΠΑ, ειδικά με τους κεραυνούς, επειδή αν περιμένουν κεραυνούς, γιατί η ζέστη δεν επηρεάζει τόσο πολύ, δηλαδή επηρεάζει τους αθλητές βεβαίως και τον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο, δεν είναι, πώς να το πω, βαθμός επικινδυνότητας. Η επικινδυνότητα είναι από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ξαφνικά ακραία καιρικά φαινόμενα, και εκεί υπάρχουν αυστηροί νόμοι που εφαρμόζονται και στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή σε περίπτωση κεραυνών και ανησυχία πρέπει να περάσει συγκεκριμένη ώρα, περίπου μισή ώρα αν θυμάμαι καλά, για να ξεκινήσει ένας αγώνας. Γίνονται διάφορα, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον πάμε καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τέτοιες προβλήματα. Τώρα, άμα κάνει ζέστη, τι να σου πω, περισσότερο δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Αν είμαστε στο Κουβέιτ, παραδείγματι, ή κάπου αλλού, ξέρουμε τι κάνουν. Βάζουν ανεμιστήρες, αυτοί κάτι τεράστιους ανεμιστήρες που βάζανε και τα κάναν όλα cool.
0: Μέχρι και χιόνι θα μπορούσαν να μας φτιάξουν αυτοί.
2: Ναι, αν θέλαμε. Ο Στίβ Κλάρκ, ο προπονητής της Σκωτίας, έπειτα από 7 χρόνια μετά την αποτυχία να αποκλειστεί, λες και έχει περάσει και ποτέ στη φάση των ομίλων. Οι Σκοτσέζοι, νομίζω, 11 φορές έχουν πάει σε Μουντιάλ, δεν έχουν μεταφέρει να περάσουν ποτέ τη φάση των ομίλων. Τώρα ο Στίβ Κλάρκ τους ενόχλησε που έπειτα από 7 χρόνια αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, έτσι, από τα οξύμορα, περίεργα και όλα αυτά. Κατά τα άλλα, τα φώτα έχουν πέσει πάνω στο Μέση με τα ρεκόρ που κάνει, με τα.
0: Σπάει το ένα μετά το άλλο, έτσι από ό,τι λέγαμε.
2: Ναι, είναι πράγματα, δηλαδή βρίσκουν και απίθανα. Δηλαδή, ότι είναι ο γυριότερος παραδείγματι που έχει σκοράρει 6 γκολ σε μια διοργάνωση, ας πούμε, γιατί είναι και πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο τουρνουά.
0: Έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι, Τάσο.
2: Το επίτευγμα του το καινούριο είναι ότι έχει σκοράρει σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια, 4 στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και άλλα 3 τώρα συνεχόμενα εδώ, οπότε 7 δεν έχει σημειώσει ποτέ κανένας ποδοσφαιριστής στην ιστορία 7 συνεχόμενα. Τώρα βέβαια θα μου πεις είναι άλλο το ένα τουρνουά, άλλο το άλλο. Εντάξει, 7 συνεχόμενα όμως δεν σε εσύ να το κάνεις, έτσι, οπότε χαλάλι το. Περνάει τρομερές στιγμές. Να θυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε το 38 και πήγε στα 39 αυτός ο απίθανος τύπος και καταλαβαίνεις ότι κλέβει την παράσταση. Την παράσταση κλέβει και αυτός ο σπουδαίος, το έχουμε ξαναπεί, αλλά το ξαναφέρω, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος.
0: Από το πρώτο του παιχνίδι μας είχε ενθουσιάσει όλους, έτσι.
2: Από το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα το πρώτο παιχνίδι, τότε έκανε πλάκα, έλεγε, νομίζω ότι πρέπει να μου φτιάξουν ένα άγαλμα, λέει ο Πράσινο Ακροτήρι, κάνοντας χιούμορ και το ρώτησαν τώρα, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να μου κάνει. Αρχίζω και το πιστεύω στα σοβαρά, ας πούμε, πρέπει να ασχοληθείτε και με μένα, ας πούμε. Είναι 40 πλάς ετών. Με μια καριέρα έτσι περίεργη, με τύπο ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει παίξει προγκρέσο, την ξέρει την ομάδα προγκρέσο, τη Αγκόλα είναι, πού να την ξέρει. Στη Μιντελένσε, Πράσινο Ακροτήρι, στη Μολδαβία, στη Ζύπρου Κισινάου. Αυτοί για μα είναι λίγο γνωστοί του μειωμένου στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι Ζύπρου Κισινάου. Ψηλά την ομάδα, έτσι. Στη Ζιλ Βισέντε έχει περάσει, στη Σλοβακία στη Τρέστιν, έχει παίξει στην Κύπρο στην ΑΕΛ μεσού και χτίσει κύπελο. Κύπρου, έτσι, το 19. Αυτός ο υπέροχος τύπος, λοιπόν, επειδή το όνομά του είναι Ζωσιμάρ Ζωζέ Εμοραντίας, το ρωτάγαν πώς θα το λένε και επειδή είναι και κομμάτι μεγάλο σε ηλικία, από μικρός ήταν ο μεγαλύτερος όπου και ανέθεσε, έτσι, ζήτησε να το λένε Βοζίνια, που στη γλώσσα του σημαίνει γιαγιάκα.
0: Βοζίνια, λοιπόν.
2: Ναι.
0: Η γιαγιάκα, οπότε, έτσι θα μείνει. Τάσο μου, πέρασε η ώρα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν απόψε εδώ μαζί μας και μας ενημέρωσες τόσο αναλυτικά όπως πάντοτε. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ed News Radio, έρχεται δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι η Νέα Δημοκρατία, θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα βασιστεί στο τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε, ανέφερε. Εξαπέλυσε δε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεοσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δρυμείται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για προεκλογική παράσταση. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν σήμερα ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες αγνοούνται, ενώ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1.719, των τραυματιών 5.034 και 15.806 οι άστεγοι. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη σεισμόπληκτη χώρα. Αβεβαιότητα επικρατεί πλέον για το αν και πότε θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος συνομιλιών Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που είχε αρχικώς προγραμματιστεί για σήμερα. Επρόκειτο να συζητηθεί η διαχείριση της κρίσης που πυροδότησαν τα στενά του Ορμούς, τα εκατέρωθεν πλήγματα Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, σε νέες δηλώσεις από το Βαλγραφείο απέφυγε να προσδιορίσει την ημέρα των επαφών, δηλώνοντας επίσης ότι δεν περιμένει πολλά από τη συνάντηση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν το Ομάν δεν είναι πρόθυμο να συνεργαστεί στο μηχανισμό διαχείρισης των στενών του ορμού, το Ιράν θα προωθήσει μόνο του αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι διαπίστωσε διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του Ομάν. Ο Γκάρι Μπαμπαντή ανέφερε επίσης ότι οι ειδικοί από το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν ενημέρωσε το Ομάν ότι οι διαδρομές διέλευσης στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να καθοριστούν και ότι θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις γι' αυτό. Επίσης, όπως είπε, το Ιράν αντιτίθεται και θα προσπαθήσει να εμποδίσει οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από διαδρομές στα στενά του Ορμούς που δεν έχουν καθοριστεί από την Τεχεράνη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειά είναι μείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες Λιάν Εμπορίου δεσμεύτηκαν να διατήρησουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΕΓάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε απόψε στο Μονακό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας άφησε σακίδιο που εκτιμάται ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό έξω από κτίριο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλίων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μονομερώς, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον στους 1.719 νεκρούς, 5.034 οι τραυματίες και 15.806 οι άσταγοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορούμενοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι αυξανόμενες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και αλυσίδες λιανεμπορίου δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται η εφαρμογή Εθνικής Συμφωνίας για σημαντικές μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Εγάλιο. Παράλληλα, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι επαναλαμβάνει παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα, ενώ έκανε λόγο και για νεοσούς της πολιτικής που εμφανίζονται ως σωτήρες. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα. Κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μεγάλες προσδοκίες. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν διαμηνύει ότι αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν, είναι έτοιμη να κινηθεί μόνο μερός, προειδοποιώντας ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων που δεν κινούνται σε διαδρομές εγκεκριμένες από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λιβανό παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν την Παρασκευή οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Νότιο Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι δεν μπορεί να επικαλείται την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας όταν διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 αστέγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα. Προφυλακιστέοι ακόμη δύο κατηγορουμένοι, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σταδιακά στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, αφού τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που έκαψε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι αυξημένες πιέσεις και οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στο επίκεντρο ημερίδας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παρουσιάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο τίθεται άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνεούν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Ευρωπαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 30 του μηνός, τελευταία μέρα, πάει και αυτή. Λοιπόν, Τρίτη έχουμε ή Τετάρτη, Παναγιώτη? Μάλιστα, καλά λέω. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρό.

Λοιπόν, καλημέρα άρχοντά μας και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Γιάννο και στην παρέα καλημέρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά να πω σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Αποστόλιδες, στις Αποστολίες και σε όλη την... δεν ξέρω αν μπορεί να γιορτάσει και κάποιος άλλος μαζί, συνήθως το εορτολόγιο έχει διάφορα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να περάσει η μέρα όπως λέγει ο Στέλιος.

0: Questo, eh?
1: Sto nero te, πληρώσα με το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμί αλυτά.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει, το επόμενο μπορείτε να το αφιερώσετε σε όλους όσους κάνουν υπηρεσία στα πυροφυλάκια, μάλλον και στην Πεντέλη θα μας ακούνε. Καλημέρα και στον Σταύρο που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε.

Και έτσι με πάνω γαβαλά πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Τελειώνει ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, βιομηχανία και λιανεμπόριο έχουν δεσμευθεί για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για μειώσεις σε βασικά αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναμένεται να συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Πάγωμα Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμουλάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μόναχο. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί το δράστη, ενώ ο μηχανισμός φαίνεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την επανακίνηση των συνομιλιών ΗΠΑ Ιράν για την κρίση στα στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έχει υψηλές προσδοκίες. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζασκιάν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης από τις ΗΠΑ θα οδηγήσει και σε αντίστοιχη ιρανική συμμόρφωση, ενώ το Ιράν προειδοποιεί παράλληλα για μονομερείς ενέργειες και περιορισμούς στην αυσιπλοεία, εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Όμαν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη, ενώ καταγράφεται νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις εξελίξεις στη Συρία. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σήμερα θα καταβληθεί